0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

Ακούτε Ιόνιον FM

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Κοινολογικό εργαστήρι Άκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Άκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
3: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
8: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
7: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
11: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
12: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
14: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr, αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Εκτιμά του ότι είναι νωρίς να ληφθούν αποφάσεις για το ύψος του επιδόματος θέρμανσης και για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, καθώς η συνεπή πολιτική υπαγορεύει ανακοινώσεις να γίνουν επί των τιμών που θα ισχύσουν σε 3 περίπου εβδομάδες από σήμερα και όχι στις τρέχουσες. Πιθανό το σενάριο ανασχηματισμού στην κυβέρνηση αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr, αν και ο Πρωθυπουργός έχει αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πληροφορίες της στήλης σημειώνουν επίσης ότι οι κάλπες θα στηθούν κατά το δεύτερο 15ήμερο του Απριλίου, παρά τη σκέψη του Κυριάκου Μητσοτάκη να κάνει εκλογές ένα μήνα μετά τη λήξη της τετραετίας. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αύριο θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα έχει συναντήσεις με επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών σε συζήτηση που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα και προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό. Οι εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας στην περιοχή συζητήθηκαν στη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ομολογό του. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την κέρια σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την πρόθεση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. Ουδέποτε το κράτος αποσύρθηκε από την εποπτεία ιδιωτικών ιατρίων, διαγνωστικών κέντρων και κέντρων αισθητικής, τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα Απογευματινή. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος σημειώνει ότι οι ελεγκτικές αρμοδιότητες και το ανθρώπινο δυναμικό του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης με στόχο να περιοριστούν ο κατακαιρματισμός και οι επικαλύψεις και να δημιουργηθεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό σύστημα ελέγχου. Προθεσμίως την Παρασκευή, ώστε να προσβάλλουν την απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση, έχουν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορία, σε πρώτη φάση αναμένεται να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση μόνο ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός. Η μείωση των γεννήσεων θα συνεχιστεί. Αυτό μπορεί να ανατραπεί μακροπρόθεσμα αν ληφθούν μέτρα, εκτίμησε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βίρον Κοντζαμάνης. Τόνισε πως υπάρχει μείωση των γονέων και μη αύξηση των παιδιών που κάνουν. Τρεις συλλήψεις για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιομηχανία μπισκότων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Εγάλιο. Τα απόβλητα, αντί να οδηγούνται σε εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων, κατέληγαν στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα ο οδηγός του βιτιοφόρου και οι δύο ιδιοκτήτες του πρατηρίου καυσίμων. Ο Κηφισός είναι ήδη επιβαρημένος από αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων και ένα όξινο ανεπεξέργαστο φορτίο κινητοποιεί τα μέταλλα με επιβάρυνση για την αλία και τον άνθρωπο, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσένης Αριγιάννης. Διευκρίνησε ότι οι ρήποι στον Κηφισό μεταφέρονται στο Σαρονικό και ως εκ τούτου υπάρχει επιβάρυνση της δημόσιας υγείας. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου, η δίκη για την ενψυχρό δολοφονία της Κυριακής Γρίβα την 1η Απριλίου 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων στο Εδόλιο, ο 40χρονος πρώην σύντροφος του θύματος, ο οποίος πρωτόδικα κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών προς ιδία χρήση. Στη διεθνή ενημέρωση, δικαστήριο της Σρι Λάνκα καταδίκασε 15 άνδρες για τη συμμετοχή τους στις φωνικές βομβιστικές επιθέσεις το Πάσχα του 2019. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, ΠΑΟΚ Σπάρτακ Μιγιάβα για το UEFA Europa Cup γυναικών, ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και της Ρώμα για την απόκτηση του 32χρονου αμυντικού Ράφαελ Γκερέιρο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ακούτε Ιόνιον FM

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του πρώτου πρωινού. Εδώ, 8 λεπτά μετά τις 8, 23 Σεπτεμβρίου του 2026, Τετάρτη, φθινοπορεινή Τετάρτη. Υποδεχόμαστε επίσημα το φθινόπωρο. Έχουμε φθινοπορεινή ησημερία. Σήμερα γενέθλια ο Κώστας Τουρνάς. Κλείνει τα 77. Ξεκίνησε από τους Πολ, συνέχισε μόνος του την δική του σπουδαία διαδρομή. Από τις πιο ωραίες σελίδες της ελληνικής μουσικής, ο Κώστας Τουρνάς.

τουρνά δεν μετανιώνει για ό,τι έχει κάνει. Σίγουρα παίζει και να το έχουν μετανιώσει. Έχουν μπει στην κάθοδο του Κηφισού σήμερα, διότι είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και στην άνοδο του Κηφισού, δηλαδή, εξαιρετικά δύσκολη είναι επίσης. Βλέπω έχει πάρα πολύ κίνηση ο δρόμος. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αν μπορείτε να αποφύγετε τον Κηφισό, δηλαδή, είτε να ανεβείτε από την Θηβών, είτε να ανεβείτε από την Αχαρνών, είτε να πάτε από την Λεωφόρο Δημοκρατίας ή ανάλογα πώς θέλετε να ανεβείτε ή να κατεβείτε, είναι καλύτερο. Και η Κηφισίας προς ώρας είναι, όχι ότι δεν έχει κίνηση, αλλά είναι σχετικά καλύτερη από τον Κηφισό, αν και έχει κίνηση από το Δαχτυλίδι μέχρι και την Καποδιστρίου στην κάθοδο. Ίσως και λίγο πιο κάτω από την Καποδιστρίου, αλλά τέλος πάντων ο Κηφισός είναι δύσκολος. Αν μπορείτε να τον αποφύγετε, θα έλεγα να τον αποφύγετε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την φροντίδα που μου δίνει η κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς στην επιμέλεια της μουσικής. Μου αφαιρεί χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Αλλιώς, radio-papaki-parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα.

0: Ο Φώτης, αφού μας καλημερίσει, λέει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της υπογεννητικότητας είναι το πώς θα επιβιώσει μια οικογένεια με ένα παιδί όταν χρειάζεται απίστευτα χρήματα. Λείπει το χρήμα, λέει, λείπουν τα λεφτά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν έχει άδικο. Ειδικά όταν όλα αυξάνονται διαρκώς, οι υποχρεώσεις όλο και αυξάνονται, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα, η καθημερινότητα. Να, εδώ, μάνι-μάνι, συζητούσαμε πριν για τους λογαριασμούς που μας ήρθαν για το ρεύμα. Δεν το λες και ότι είναι λίγα το να πληρώνεις 100, 120 και 160 ευρώ το μήνα. Το μήνα, λογαριασμούς δεν πληρώνουμε τη διμηνία παλιά, το πληρώνουμε τώρα στο μήνα. Και σε αυτό έρχονται τα καύσιμα, έρχονται το σούπερ μάρκετ, έρχονται τα δύσκολα, έρχονται από εδώ, έρχονται από εκεί. Δεν βλέπω να πηγαίνει καλά αυτό το πράγμα, άμα δεν το λύσουμε εύκολα. Πηγαίνει για την επόμενη εβδομάδα η ανακοίνωση των μέτρων που έσπευσε την προηγούμενη εβδομάδα να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ, το πλούσιο παρασκήνιο στη Big Mouth στο Power Game, όπου γράφει ο Γιάννης Κρουτάκης και για όσους έχουν εισηγηθεί και στο παρελθόν και τώρα. Ας το πρόεδρε να πάει παρακάτω το θέμα των εκλογών και όσο προχωράει ο καιρός καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Βέβαια όλο και φουσκώνει το ποτάμι. Εγώ συνεχίζω να αναρωτιέμαι πώς μετά από ένα τέτοιο χειμώνα που μοιάζει τουλάχιστον να ξεκινάει πολύ δύσκολα, μακάρι να ανατραπούν τα πράγματα, θα πάει η κυβέρνηση και θα πει παιδιά ψηφίστε με γιατί τα πράγματα έχουν πάει πολύ καλύτερα με μένα. Να μου πεις τώρα, το ζήτημα είναι να υπάρχει κάποιος άλλος που θα μας πείσει ότι τα πράγματα θα πάει καλύτερα με εκείνον και όχι με αυτόν που είναι τώρα στο τιμόνι. Αυτό είναι ένα ερώτημα, αλλά επειδή ο χειμώνας προμηνύεται αρκετά δύσκολος, ενεργειακά κυρίως δύσκολος, δεν ξέρει η κυβέρνηση πώς θα απαντήσει, διότι την βλέπω τώρα καθυστερεί. Δηλαδή σου λέει άσε μη δώσω κανένα εκατομμύριο παραπάνω, άσε να πέσει λίγο η τιμή του πετρελαίου, να δούμε και πόσο θα ανοίξει, μην πω εγώ ότι θα δώσω ξέρω εγώ 40 λεπτά στο λίτρο επειδή το υπολογίζω στο 2 και πάει στο 1,90, μήπως μπορώ να δώσω 30 λεπτά να κερδίσω κανένα φράγκο. Ξαναλέω, λες και τα βγάζουν από την τσέπη τους, εντάξει, τέτοια όταν είναι να δώσουν για τέτοια είναι, δηλαδή μετράνε το σέντ. Όταν είναι για άλλα πράγματα απλόχερα, δηλαδή όταν είναι για απευθείας ανάθεση, έλα εδώ αδερφέ, άνοιξε το σιρτάρι και πάρε όσα θες μέσα από το σιρτάρι. Όταν είναι να δώσουν κάνα αυτό να φτηνίνει λίγο το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης, εκεί σπαγκοραμένοι. Να μου πεις τώρα και τι να σου κάνει ο Μητσοτάκης, πώς να σου δώσει που λέγει αυτή η κυρία από τον Εύρο, όταν ανεβαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης και για ακόμα μια φορά τεινάζει την μπάνκα στον αέρα. Αυτός ο κύριος, πραγματικά, με πολύ σεβασμό το λέω, ζει στον κόσμο το δικό του. Δηλαδή, εχθές, αν είχες έρθει, είχες προσγειωθεί ρε παιδί μου από τον Άρη, από τον Κρόνο, ξέρω εγώ, από έναν πλανήτη άλλον, και προσγειωνόσουν και έβαζες, ανοίγεις τηλεόραση, όχι CNN, γιατί τον έπαιξε 2 λεπτά. Ανοίγεις τηλεόραση ένα άλλο κανάλι να δεις τι λέει ο Πλανητάρχης. Ο Πλανητάρχης, αδερφέ, έλεγε ότι είναι ό,τι καλύτερο σου έχει συμβεί. Δηλαδή, ευτυχώς που υπάρχω και σώζω την κατάσταση. Δεν ξέρω αν την ίδια αίσθηση έχει και ο Σπύρος Ερμπέτης, ο καλός συνάδελφος από τα παραπολιτικά. Καλημέρα Σπύρο.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ο μόνος τίτλος που μπορούσε να μου έρθει γράφοντας για τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν η λέξη φιλιππικός. Πραγματικά, γιατί τον άκουγα από το Associated Press, το οποίο μετέδε ολόκληρη την Γενική Συνέλευση χωρίς διακοπή, οπότε δεν πλέξαμε.
0: Δεν έκοψε.
1: Δεν πλέξαμε με τυχόν διακοπές κτλ. Πραγματικά άνοιξε όλη την ατζέντα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Άλλη μια ομιλία η οποία κράτησε αρκετά, θα λέγαμε, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.
0: Όχι τόσο,
1: όχι τόσο
0: και πάλι,
1: αλλά και πάλι ήταν αρκετά μεγάλη. Επανέλαβε πάρα πολλά αγαπημένα του θέματα. Κυριάρχησε η αναφορά βέβαια στο Ιράν. Τα 9 λεπτά της ομιλίας του αφορούσαν εξάλλου το Ιράν. Είπε ουσιαστικά ότι έχει δύο επιλογές μπροστά του.
0: Ναι.
1: Ή να το στείλει στην κόλαση ούτε λίγο ούτε πολύ, ή να κλείσει συμφωνία. Άνοιξε και ένα παράθυρο ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Mm. Βέβαια, θέλοντας να αποσυσχετίσει τα δύο, το εσωτερικό με το εξωτερικό πεδίο, σημείωσε ότι δεν είναι ο ίδιος υποψήφιος, ότι θα είναι εκεί, στο Λευκό και για τα επόμενα 2,5 χρόνια, ό,τι και να γίνει, no matter what ουσιαστικά.
0: Ναι. Άρα, με λίγο πολύ φτιάχνει το μετεκλογικό αφήγημα. Αν δεν πάει καλά, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, να πει ότι δεν έχασα εγώ.
1: Όχι.
0: Οι άλλοι χάσανε.
1: Οι άλλοι χάσανε. Ναι. Ακριβώς. Και επίσης, θέλοντας βέβαια να πει ότι στο Ιράν, ό,τι και να γίνει, ακόμα και αν περάσει ενδεχομένως ένα σώμα του Κογκρέσου και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, αν και αυτό πιο δύσκολο. Στους δημοκρατικούς, τα πράγματα δεν αλλάζουν όσον αφορά την Τεχεράνη. Mm-hmm. Δεν τυχαίο ότι και ο Ιρανός και η Κουβανή, γιατί χτύπησε πάρα πολύ έντονα και την Κούβα, είπε και τη γνωστή ατάκα που θυμίζει, θα λέγαμε, και μια παλιά ελληνική ταινία, «Δεν θα περάσει ο κομμουνισμός».
0: Ναι.
1: Λίγο ή πολύ. Αυτό ακριβώς είπε.
0: Λούφα και παραλλαγή. Λούφα και παραλλαγή. Μέσα στο τέλειο και φτιάχνουν τα σφυροδρέπανα που τους έχει πει ο διοικητής για την ταινία και φεύγοντας φωνάζει «Δεν θα περάσει ο κομμουνισμός».
1: Ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο προσωπικά μου ήρθε εκείνη την ώρα στο μυαλό όταν το άκουσα, θέλοντας βέβαια να πει ότι η ελευθερία αντίστοιχα θα περάσει την Κούβα, άρα θα έχουμε ανατροπή.
0: Ο κομμουνισμός είναι στην Κούβα.
1: Αυτό όχι το υπονόησε, αυτό το είπε. Κάτι το οποίο βέβαια το έχει ξαναπεί, δεν ήταν και η πρώτη φορά. Και την ώρα βέβαια που έκανε εκείνες αναφορές και η κουβανική αντιπροσωπεία αποχωρούσε.
0: Ναι.
1: Από την αίθουσα.
0: Γενικά είχε πολύ μπεσβιές.
1: Είχε δηλαδή
0: πολλές αντιπροσωπείες ανάλογα με το ποιος ήταν επάνω.
1: Ακριβώς. Έφευγαν,
0: ξαναγύρναν.
1: Σίγουρα αυτό που βλέπαμε στο όσο υπήρχαν τα πλάνα και γύριζε η κάμερα από τον ομιλητή τον εκάστοτε, ήταν ότι δεν ήταν και ποτέ βέβαια γεμάτη η αίθουσα.
0: Καλά. Αυτό που λένε στους διαδρόμους και στο περιθώριο είναι η γενική συνέλευση.
1: Τα περισσότερα η ουσία ακριβώς εκεί είναι. Μας θύμισε λίγο και το δόγμα Μονρόε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το ανέφερε, αλλά όταν είπε ότι δεν θα δώσει σε καμία ξένη δύναμη πάτημα στο δυτικό ημισφαίριο, εκεί ακριβώς αναφέρθηκε. Θυμίζουμε, μιλάμε για τις αρχές, για το 1823.
0: Ναι.
1: Όταν ο τότε πρόεδρος, ο Τζέιμς Μονρόε, έλεγε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί καμία ξένη αποικιοκρατική δύναμη, γιατί ότι οι ΗΠΑ είχαν μόλις βγει από τον δικό τους αποικιοκρατικό αγώνα και είχαν εξαρτοποιηθεί, δεν θα έχει λοιπόν πάτημα στο δυτικό ημισφαίριο. Έκανε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διάκριση όσον αφορά την ορολογία, θα λέγαμε, Αλέξανδρε. Διαφώνησε με τον όρο Artificial Intelligence. Δεν μιλάμε για Artificial Intelligence, για τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Είναι κάτι ψεύτικο, ψευδές για τον ίδιο, όπως είπε. Μίλησε για Super Intelligence, για το SI. Αντί για το AI, και φυσικά θύμισε και λίγο εδώ ψυχροπολεμική ρητορική, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ ούτε λίγο ούτε πολύ έχουν το απόλυτο προβάδισμα έναντι της Κίνας και οποιοδήποτε άλλου, και δεν φοβάται, παρά τις εκκλήσεις και από τις μεγάλες εταιρείες του χώρου, δεν φοβάται την υπερνοημοσύνη όπως τη χαρακτήρισε, αλλά θα συνεχίσουν οι ΗΠΑ να ασκούν υπεύθυνα, όπως είπε, την ηγεσία τους. Δεν μας προκαλεί επίσης έκπληξη ότι ξεφούλκησε εναντίον του ΟΗΕ, ξεφούλκησε εναντίον της πολυμέρειας. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θα πρέπει ο ΟΗΕ να ακούει τους γραφειοκράτες, οι οποίοι λίγο ή πολύ υποκινούνται από διάφορους αριστερούς παραλυρηματικούς εντός εισαγωγικών τύπους. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος ουσιαστικά θέτει στο προσκήνιο και μετεπιτάσσει στο ζήτημα του διωγμού, όχι πλέον του Ισλάμ, του διωγμού των χριστιανών.
0: Ναι.
1: Το έβαλε πολύ συγκεκριμένα στην ατζέντα. Θύμισε και εδώ πάρα πολλά συγκεκριμένα προτάγματα, τα οποία τα έχουμε ακούσει πολλές φορές από τον Αμερικανό πρόεδρο, και είναι βέβαια και προσφυλή προτάγματα για τη ΜΑΓΑ βάση του.
0: Ναι.
1: Εν όψη βέβαια και των εκλογών του Νοεμβρίου.
0: Είχαμε μια συνάντηση χθες Ιρανών και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αντιπροσωπείες των δύο πλευρών.
1: Έκανε δύο τέτοιες αναφορές και στην συνάντηση για λίγο που είχε με τον Άντι Μπέρναμ, και κυρίως στη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εκεί έδωσε και κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες. Είπε ότι ήταν τρίωροι. Δεν είχαμε βέβαια συνάντηση του ίδιου του Τραμπ. Είναι ερωτηματικό αν θα συναντηθεί με τον Πεζεσιάν, ο οποίος σήμερα θα μιλήσει στην Γενική Συνέλευση, τον Ιρανό Πρόεδρο. Όπως ανέφερε το Άξιος, είχαμε συνάντηση των Βίτκοφ και Κούσνερ με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αραχτσί. Αυτοί ήταν που συναντήθηκαν. Πολύ συγκεκριμένο είναι το παρασκήνιο και όσον αφορά τις ευρύτερες επαφές του Τραμπ με τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου. Ο λόγος βέβαια είναι πάρα πολύ απλός. Πιθανότατα ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να έχει το πράσινο φως από τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου, εφόσον επιλέξει πάλι να κλιμακώσει. Να έχει δηλαδή την συνέργεια, τη συνεργασία των παικτών στην ευρύτερη περιοχή. προκειμένου να πάρει.
0: Μένει να δούμε αν αυτό βέβαια είναι μια πραγματική σκέψη στο μυαλό του Τραμπ να κλιμακώσει κάποια στιγμή, ή αν είναι αυτό που εδώ και πάρα πολύ καιρό λέει. Ναι. Απλά το διατηρεί ως μια απειλή.
1: Το διατηρεί ως μια απειλή.
0: Για να δείχνει ότι έχω τη δύναμη και, το παιχνίδι στα χέρια μου.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν παρέλειψε να αναφερθεί εξάλλου ότι πράγματα τα οποία τα έχει πει πάρα πολλές φορές επίσης, ότι είχε εξοντώσει εντελώς το πυρηνικό πρόγραμμα του, ναι, αν δεν υπάρχει πλέον στο τραπέζι, ότι όλα τα πλοία του πολεμικού ναυτικού βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας και ότι το μόνο, λέει, που τους έχει μείνει ο πληθωρισμός, ο οποίος αγγίζει το 300%.
0: Και των Αμερικανών επίσης το μόνο που έχει μείνει.
1: Και των Αμερικανών ακριβώς, ναι. Θέλησε βέβαια να πει και κάποια αρνητικά πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, λέγοντας ότι το Ιράν ούτε λίγο ούτε πολύ είχε έτοιμο έναν πύραυλο και να ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτή θα ήταν ο στόχος. Mm-hmm. Μίλησε και την Ιρλανδία.
0: Ναι.
1: Επίσης, γιατί είχαμε και αυτό μετά την,
0: τις υπογραφές
1: με, ναι, την Δανία Πρωθυπουργού. Αφού αναφέρθηκε βέβαια και στα δύο συμβαλόμενα μέρη, κάτι που έχει τη σημασία του και στη Δανία και στην αυτόνομη περιοχή της Ιρλανδίας, επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Reuters, mm-hmm, όπου είχε δώσει κάποιες λεπτομέρειες νωρίτερα για το τι αφορά αυτή η συμφωνία. Αφορά το άνοιγμα δύο νέων βάσεων. Οπότε, άμα πάρει κανείς το χάρτη της Ιρλανδίας, πλέον θα δει ότι κυκλώνει ουσιαστικά, mm-hmm, η Αμερική το νησί. Είχε ήδη τη βάση στα βόρειο-δυτικά, τώρα φτιάχνει και μία στο νότο και μία στα ανατολικά, βόρειο-ανατολικά του νησιού, και επανέλαβε ότι κανείς δεν θα μπορεί να κάνει ουσιαστικά τίποτα, κάποια στρατιωτική εγκατάσταση, κάποια υποδομή ευαίσθητου χαρακτήρα, χωρίς το αμερικανικό πράσινο φως. Και αυτό βέβαια εντάσσεται πάλι στη λογική του δόγματος Μονρόε και στην ασπίδα προστασίας που θέλει να υψώσει η Αμερική και με το χρυσό θόλο. Βέβαια, αυτό έχει σχέση, το οποίο δεν το ανέφερε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, πάνω από την Αρκτική, αλλά βέβαια και πάνω από το ΝΑΤΟ, για το οποίο ανέφερε ότι πλέον και με αυτή τη συμφωνία, αλλά και με τις δαπάνες που πηγαίνουν στο 5% γίνεται ασφαλέστερο, χωρίς να φύδεται και επένων εκείνη την ώρα για τον Μαρκ Ρούτε.
0: Στο μέτωπο της Ουκρανίας είχαμε καμιά εξέλιξη, συναντήθηκε με τον Ζελένσκι, αλλά είχαμε καμιά σοβαρή εξέλιξη?
1: Κάποια σοβαρή εξέλιξη όχι. Είχαμε χθες τις αναφορές νωρίτερα πριν ξεκινήσει η ομιλία, πριν γίνει η ομιλία του Τραμπ, ότι θέλει ένα μορατόριο ο Τραμπ, mm-hmm, όσον αφορά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Τα έχει εξάλλου κατηγορήσει, τα έχει επικρίνει αυτά σε σχέση με τις ενέργειες του Κιέβου ήδη και σε προηγούμενες τοποθετήσεις του. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είχε και ένα μήνυμα στον Πούτιν, ναι, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Δεν είπε πάρα πολλά για το Ρωσο-Ουκρανικό, η αλήθεια είναι, ο Αμερικανός πρόεδρος. Είπε ότι ουσιαστικά οι κυρώσεις του Λίντσεϊ Γκράχαμ, του Μακαρίτη πλέον, του εκλειπώντος γερουσιαστή, έχουν υπογραφεί. Οπότε, εφόσον η Ρωσία συνεχίζει ουσιαστικά να κολυσιεργεί, δεν προχωράει στις διαπραγματεύσεις, θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν, πλήττοντας περαιτέρω δηλαδή, ναι, τη ρωσική οικονομία.
0: Ευχαριστώ, Σπύρο, πάρα πολύ για την ανάλυση. Σπύρο Σερμπέτη, το διαβάζετε στα παραπολιτικά.gr για να δείτε τι τρέχει στον κόσμο. Να είστε ενημερωμένοι. Μην ακούτε τον Τραμπ που λέει ότι όλα πηγαίνουν καλά. Υπάρχουν και κανένα δυο προβλήματα, γιατί θα τα λύσει μέχρι το τέλος της θητείας.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο πατέρας της Soul, 23 Σεπτεμβρίου του 30, ο Ray Charles. Έχασε την όρασή του όταν ήταν παιδί. Έμαθε όμως πιάνο, σαξόφωνο, κλαρινέτο, τρομπέτα και μουσική γραμμένη στο σύστημα Braille. Πήρε τον gospel από την εκκλησία, το ένωσε με την blues, με την jazz, με την R&B, με το rock and roll και αργότερα με την country και έφτιαξε έναν ήχο τόσο δικό του, ώστε σήμερα θεωρείται ένας από τους ανθρώπους που γέννησαν αυτού του είδους την μουσική, γέννησαν την soul. Κέρδισε 17 Grammy, ηχογράφησε επιτυχίες σε 7 διαφορετικές δεκαετίες. Γενικά, άφησε ιστορία.

πολλές και πλούσιες συναντήσεις σε επενδυτικό επίπεδο του Πρωθυπουργού στο Σαν Φρανσίσκο, στην Νέα Υόρκη, με επιχειρήσεις, τεχνητής νοημοσύνης, νέων τεχνολογιών, επενδυτές, διαχειριστές κεφαλαίων, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης στο ταξίδι που έχει κάνει στην Νέα Υόρκη. Θα δει τον πρόεδρο και διευθύνοντα του συμβουλίου της Morgan Stanley, Ted Peake, τον διευθύνοντα συμβουλίου της David Morgan, τον Jamie Dimon, τον πρόεδρο του Institutional Security Group της Morgan Stanley, τον Jeffrey Holtzam, και τον επικεφαλής της MA Power και των επενδυτικών κεφαλαίων της Morgan Stanley, τον Πουλέτη. Θα συναντηθεί επίσης με κορυφαία στελέχη της Citigroup και της ExxonMobil. Έτσι κι αλλιώς είναι και ανοιχτά πολλά επενδυτικά σχέδια. Η ExxonMobil μετέχει και στην πρώτη γεωτρήση έπειτα από 40 χρόνια στα δυτικά της Κέρκυρας. Τον προσεχή Φεβρουάριο σχεδιάζεται να προχωρήσει αυτό. Με επενδυτές είχε πολλές επαφές. Μακάρι να έχουν πάει καλά, μακάρι να έρθουν κεφάλαια να επενδυθούν, γιατί ο στόχος που έχει βάλει η κυβέρνηση είναι πραγματικά εξαιρετικά υψηλός και δύσκολος να επιτευχθεί, να φτάσουμε σχεδόν να διπλασιάσουμε τις επενδύσεις τη χρονιά που κυλάει, αλλά και την επόμενη χρονιά, με το Ταμείο Ανάκαμψης να μην υπάρχει πια στον ορίζοντα. Άρα τι συζητάμε? Συζητάμε για ένα νέο σχέδιο από την αρχή που πρέπει να κάνουμε για το πού θα βρεθούν τα λεφτά και τα δημόσια κεφάλαια, αλλά κυρίως τα ιδιωτικά κεφάλαια, για να καλύψουν το κενό από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το άλλο μεγάλο μέτωπο που έχει ανοιχτό μπροστά της η Ευρώπη θα συζητηθεί και στη Σύνοδο Κορυφής. Συζητιέται ήδη στο Eurogroup, συζητήθηκε στο άτυπο, θα συζητηθεί και στο Eurogroup το προγραμματισμένο που θα γίνει. Δεν είναι μόνο αν μπορεί η Ευρώπη να φτιάξει ένα μηχανισμό ώστε να αντιμετωπίσει το υψηλό κόστος της ενέργειας. Εδώ το συζητάμε, μάλλον θα αργήσουμε πολύ μέχρι να πάρουμε τις τελικές αποφάσεις. Ίσως να είναι λίγο πιο γρήγορο ένα είδος ελάφρυνσης, δηλαδή λίγο τα πολύ αυστηρά πλαίσια να χαλαρώσουν για να μπορέσουν να χωρέσουν οι χώρες μέσα παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος, αλλά και αυτό δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο. Αυτό που συζητάνε είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, όπου εδώ γίνεται ο κακός χαμός μεταξύ των χωρών για το ποιος θα πληρώσει το μαλλί, δηλαδή ποιος θα βάλει τα χρήματα για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Υπάρχει μια κόντρα που πάρα πολλοί λένε, κάτι μου θυμίζει αυτό, κόψτε τις δαπάνες που έχει η Κομισιόν και τα όργανα για να μείνουν αυτά τα λεφτά στο κορβανά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφήστε τώρα να αυξήσουμε τα χρήματα που πρέπει να βάλουμε. Αυτό συνήθως το λένε οι πλούσιοι του Βορρά για τα χρήματα που κατά κύριο λόγο τα αξιοποιούν οι λίγο φτωχότεροι του Νότου, όπως και εμείς. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που συνήθως δεν βγάζει πουθενά. Και κάπου εκεί απλά σταματούν. Γίνεται ένας θεωρητικά γενναίος συμβιβασμός που δεν καταλήγει πουθενά στο τέλος. Δηλαδή, απλά είναι μια ανοιχτή συζήτηση που ανακυκλώνεται διαρκώς χωρίς τελικό αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο John Coltrane. Αν ζούσε σήμερα θα έκλεινε ακριβώς έναν αιώνα ζωής. Ο Άγιος της Τζαζ γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 26 και το εντυπωσιακό είναι ότι χρειάστηκε μόλις 40 χρόνια ζωής. Τόσο έμεινε σε αυτόν τον πλανήτη, τόσο μόνο έζησε και ουσιαστικά μια δεκαετία ως μεγάλος πρωταγωνιστής. Για να αλλάξει την Τζαζ δεν σταματούσε ποτέ να ψάχνει, μελετούσε ασταμάτητα, άλλαζε τον τρόπο που έπαιζε, δοκίμαζε καινούργιες αρμονίες και προχώρησε συνέχεια στο επόμενο, έτσι ώστε να αλλάζει συνέχεια τους ήχους με τους οποίους εμφανιζόταν πρώτα μπροστά στο κοινό του. Πριν πάμε στη διαφημίση, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με τα ενεργειακά, τι γίνεται με το μείγμα της παραγωγής, της ενέργειας, ειδικά την ηλεκτρική ενέργεια, που και εκεί μοιάζουν τα πράγματα να είναι εξαιρετικά δύσκολα.

0: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-0-94-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage qui apporterait du ciel, il n'y a plus qu'un message. Tu pourrais d'un coup changer au cours du voyage des plumes en écailles, des ailes en chandail et des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau?
1: Ένα ψάρι ερωτεύεται ένα πουλί. Ωραία αρχή για μια ερωτική ιστορία, ε. Καταστροφική επιλογή από άποψη συμβίωσης, βέβαια. Αυτή είναι η μικρή ιστορία που τραγούδησε το 1966 η Ζουλία Τιρεκό, όταν τη παρουσίασαν οι δημιουργοί τα καινούργια τη τραγούδια. Αυτό το άφησαν για το τέλος. Δεν περίμεναν και πολλά, μάλλον το είχαν για γέμισμα του δίσκου. Η Γκρεκό διάλεξε αυτό το τραγούδι όμως γιατί τη άρεσε πάρα πολύ. Το έκανε από τα κλασικά τη τραγούδια, τα κλασικά τραγούδια τη καριέρα τη. Η Ζουλία Τιρεκό έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν σήμερα το 2020 στα 93 της. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women sing wicked. When you're a man. Και αυτή είναι η Doors. Η στίχη που έγραψε ο Μόρισον όταν περνούσε μια περίοδο βαθιάς κατάθλιψης μαζί με τον Κρίγκερ, ανεβαίνουν μια βόλτα στους λόφους και από εκεί ψηλά ο Μόρισον σκέφτεται ότι όταν εσύ αισθάνεσαι ξένος, ξαφνικά όλοι γύρω σου μοιάζουν παράξενοι. Κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα το 1967 και έγινε από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και από τα, από τα πιο κλασικά τραγούδια των Doors. Συζητάμε όλοι για το ότι φαίνεται ότι μπροστά μας είναι ένας δύσκολος ενεργειακά χειμώνας ως αποτέλεσμα των πολλών γεωπολιτικών εντάσεων που υπάρχουν και των πολιτικών που υπάρχουν, αλλά και της αλλαγής των συσχετισμών, των πραγμάτων, των νέων τεχνολογιών, των νέων μορφών ενέργειας που υπάρχουν πλέον στην αγορά. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Νίκο Μάτζαρη, επικεφαλής αναλυτής πολιτικής και συνειδητή του The Green Tank, να συζητήσουμε λίγο για το τι γίνεται στην αγορά ενέργειας και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα που σίγουρα είναι μπροστά μας. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει να είναι δύσκολος ο χειμώνας μπροστά μας.
2: Νομίζω ναι. Νομίζω ότι είναι σαφές. Όπως σωστά το είπατε, έχουμε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές τόσο του αερίου, το οποίο είναι παλιό, δεν ξεκίνησε τώρα, όσο και του πετρελαίου, ειδικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες με αυτές τις επιθέσεις drones στον αγωγό Σαουδική Αραβία.
1: Είναι μια κρίση επάρκειας, κρίση τιμών, κρίση ψυχολογίας, κρίση που προέρχεται από τις αλλαγές που έρχονται στην αγορά.
2: Πολύ καλή ερώτηση και δύσκολη ερώτηση. Νομίζω είναι σε μεγάλο βαθμό, πολύ λιγότερο αν το συγκρίνουμε με την προηγούμενη πολύ μεγάλη κρίση του 22 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι περισσότερο κρίση ψυχολογίας και λιγότερο κρίση επάρκειας. Χαρακτηριστικό είναι το αέριο, ξέρετε. Στο αέριο έχουμε μία άνοδο των τιμών πολύ μεγάλη. Παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες που έχουμε, σαν Ευρώπη, έτσι, σε αέριο πλέον, είναι σαφώς λιγότερες. Σύνολο. Δεν μιλάω ούτε για LNG ούτε για ρωσικό αέριο. Ανεξάρτητος προέλευσης, έχουμε λιγότερες ανάγκες. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές ανεβαίνουν.
1: Ναι.
2: Διότι οι αποθήκες είναι σχετικά άδειες. Δεν συγκρίνουμε τις αποθήκες με βάση το πόσο χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Κοιτάμε μόνο το ποσοστό πλήρωση. Και λέμε από τη στιγμή που είναι 65% πόσο είναι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Πρόβλημα, ανεβαίνουν τιμές. Mm-hmm. Οπότε παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχολογία σε όλο αυτό.
1: Ναι. Αυτό περνάει στην χρονοδρομπορική κατευθείαν, δηλαδή η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, γιατί συζητάμε για την αποθήκευση, δηλαδή συζητάμε για αυτό το ποσοστό που θέλουμε να έχουμε στην άκρη για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Δεν συζητάμε για την παραγωγή θεωρητικά.
2: Πολύ σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, το 2026, να μην πούμε την Ελλάδα, έτσι, αυτή μας αφορά, είχαμε μία έκρηξη, εκτείναξη θα έλεγα, της καθαρής ενέργειας. Ανανεώσιμη πηγών ενέργειας και ήλιο νερό. Ταυτοχρόνως όμως διατηρήθηκε σε πολύ ψηλό επίπεδο και η χρήση αερίου, ορυκτού αερίου, το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό πλέον, καταλαβαίνετε, έχει διπλασιαστεί η τιμή προμήθειάς του. Και μάλιστα δεν είναι αέριο το οποίο το καίμε για να παράγουμε ενέργεια για μας. Μία στις 5 κιλοβατόρες του 2026 πηγαίνει να καλύψει ανάγκες γειτονικών χωρών.
1: Ναι.
2: Αυτό ανεβάζει τις τιμές. Ταυτοχρόνως δεν έχουμε αποθήκευση, δεν έχουμε πάρκες μπαταρίες. Προχωράει πολύ αργά η αποθήκευση στην Ελλάδα. Επομένως, τι κάνουμε, εξακολουθούμε και πετάμε περίσσια ενέργειας καθαρής και φτηνής το μεσημέρι, αντί να την αποθηκεύουμε σε μπαταρίες και να την αποδίδουμε το βράδυ, περιορίζοντας την ανάγκη χρήσης του ακριβού αερίου και άρα και τις τιμές.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η συνολική στρέβλωση η οποία συμβαίνει στην ελληνική αγορά. Ναι.
1: Ή την εξάγουμε και μετά την επαναεισάγουμε ακριβότερη.
2: Όχι
1: την ίδια ακριβώς, αλλά ναι.
2: Το βασικό είναι ότι χάνουμε τη φτηνή ενέργεια τη δική μας, τη χώρα παραγωγής, και το βράδυ που δεν υπάρχει επαρκής ενέργεια, τι κάνουμε, δεν εισάγουμε. Βέβαια, αν κοιτάξετε μέσους όρους, γενικά είμαστε εξαγωγικοί όλο το 2026 και πολύ. Το θέμα είναι ότι εκείνη την περίοδο καλύπτουν τις δικές μας ανάγκες και με αέριο, γιατί δεν έχουμε μπαταρίες να αποδώσουν αυτό που αποθήκες.
1: Ναι. Το περίεργο είναι ότι ενώ συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για τις ΑΠΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τσακώνονται σε διάφορα μέρη γιατί να μπουν εδώ ανεμογεννήτριες, γιατί να μπουν εκεί ανεμογεννήτριες. Βλέπουμε να αυξάνονται οι ανεμογεννήτριες, βλέπουμε να αυξάνεται η παραγωγή, αλλά δεν βλέπουμε να έχει αποτέλεσμα στον τελικό λογαριασμό. Ούτε στη χονδρική, ούτε για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, ούτε για τα σπίτια μας.
2: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Πρόκειται για τη στρέβλωση που περιέγραψα προηγουμένως. Η πηγή του προβλήματος είναι ότι εξακολουθούμε και χρησιμοποιούμε πολύ αέριο και δεν έχουμε επαρκή αποθήκευση.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι, ξέρετε, κάτι τεχνολογικά σουρεαλιστικό. Εμείς έχουμε 750 ΜΒ μπαταριών από τώρα που μιλάμε. Ναι. Οι ανακοινώσεις είναι για 1,5 GW, δηλαδή διπλάσιο μέχρι το 2027. Και μέσα σε ένα χρόνο, μέσα σε 8 μήνες, να είναι πιο ακριβής η Βουλγαρία, μεταξύ 25 και Αυγούστου 26, εγκατέστησε 4.000 ΜΒ.
1: Ναι.
2: Πρέπει να επιταχύνουμε. Είναι δηλαδή σαφέστατο αυτό, γιατί η πηγή του προβλήματος των ακριβών τιμών είναι το αέριο. Θέλουμε να μειώσουμε τους λογαριασμούς 30%, 25% κτλ. Αυτό δεν γίνεται χωρίς να περιορίσουμε τη χρήση αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή.
1: Ναι. Και είναι αυτό το περίεργο μείγμα του ότι πάντα η τελική τιμή βγαίνει από την ακριβότερη μονάδα. Έστω και αν αυτή είναι μία μονάδα που έχει χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτό είναι το φυσικό αέριο που είναι πάρα πολύ ακριβό.
2: Ναι. Είναι
1: εδώ υπάρχει μια στρέβλωση, υπάρχει ένα λάθος, υπάρχει μια λογική πίσω από όλο αυτό.
2: Φυσικά υπάρχει λογική. Αυτό δημιουργεί κίνητρο στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας να χρησιμοποιήσουν καθαρότερες μονάδες. Οι ανακοινώσεις είναι για 1,5 GW, δηλαδή διπλάσιο μέχρι το 2027, και μέσα σε ένα χρόνο, μέσα σε 8 μήνες, να είναι πιο ακριβής η Βουλγαρία, μεταξύ 25 και Αυγούστου 26, εγκατέστησε 4.000 ΜΒ. Πρέπει να επιταχύνουμε. Είναι δηλαδή σαφέστατο αυτό, γιατί η πηγή του προβλήματος των ακριβών τιμών είναι το αέριο. Θέλουμε να μειώσουμε τους λογαριασμούς 30%, 25% κτλ. Αυτό δεν γίνεται χωρίς να περιορίσουμε τη χρήση αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή.
1: Ναι. Και είναι αυτό το περίεργο μείγμα του ότι πάντα η τελική τιμή βγαίνει από την ακριβότερη μονάδα. Έστω και αν αυτή είναι μία μονάδα που έχει χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτό είναι το φυσικό αέριο που είναι πάρα πολύ ακριβό.
2: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει μια στρέβλωση, υπάρχει ένα λάθος, υπάρχει μια λογική πίσω από όλο αυτό.
2: Φυσικά υπάρχει λογική. Αυτό δημιουργεί κίνητρο στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας να χρησιμοποιήσουν καθαρότερες μορφές για να έχουν μεγαλύτερο

0: χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτό είναι το φυσικό αέριο που είναι πάρα πολύ ακριβό.
1: Ναι.
0: Εδώ υπάρχει μια στρέβλωση, υπάρχει ένα λάθος, υπάρχει μια λογική πίσω από όλο αυτό.
1: Φυσικά υπάρχει λογική. Αυτό δημιουργεί κίνητρο στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας να χρησιμοποιήσουν καθαρότερες μορφές για να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.
0: Ναι.
1: Έτσι λειτουργεί μέχρι τώρα η αγορά και έτσι έχει προχωρήσει η πρόοδος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν εργαλεία που μπορεί να κάνει κανείς για να περιορίσει αυτή την κατάσταση και αυτή τη στρέβλωση. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε να κάτσουμε να δούμε ακριβώς πόσο αέριο χρειαζόμαστε. Ναι. Να το βγάλουμε από την αγορά, να μην υπάρχει το κίνητρο να μπαίνουν μέσα για μονάδες οι οποίες δεν χρειάζονται στην πραγματικότητα για να αποκομίσουμε κέρδη. Θα μπορούμε να δώσουμε και μια στρατηγική εφεδρεία. Αυτό θα κοστίσει πάρα πολύ λιγότερο.
0: Ναι.
1: Να αναπτυχθούν πολύ περισσότερο διμερείς συμβάσεις φτηνής καθαρής ενέργειας, το οποίο θα ανακουφίσει πάρα πολύ ειδικά τις επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Να αναπτυχθούν οι μπαταρίες. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή λύσεις μέσα στην αγορά. Δεν είναι το πρόβλημα ο τρόπος τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας, το βασικό.
0: Γίνονται ήδη κάποιες επενδύσεις για τις μπαταρίες, αλλά παρόλα αυτά έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Ενώ τρέχει πολύ η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν τρέχει με την ίδια ταχύτητα η αποθήκευση αυτή. Γιατί είναι τόσο ακριβό, είναι τόσο δύσκολο? Τι?
1: Δεν είναι ακριβό και θα μειώσει τις τιμές σαφώς. Δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα καύσιμο στις μπαταρίες. Το καύσιμο για τις μπαταρίες ποιο είναι? Είναι ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες είναι σαφώς φθηνότερες.
0: Ναι.
1: Όλες οι αναλύσεις δείχνουν ότι είναι φθηνότερες. Πρέπει να επιταχύνουμε. Είναι σαφές αυτό και σας λέω το διπλανό παράδειγμα, όχι καμία Γερμανία, γιατί έχει πολλή αποθήκευση, της Βουλγαρίας δείχνει ότι αυτό είναι εφικτό.
0: Ναι. Με το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και την αποθήκευση έχουν προχωρήσει.
1: Έχουν προχωρήσει αυτά και μάλιστα τώρα έχουμε το άλλο πολύ μεγάλο όπλο στη διάθεσή μας. Μια νέα υπουργική απόφαση, πολύ καλή πρέπει να πω, για την αυτοκατανάλωση. Ναι. Βέβαια έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, έχει καθυστερήσει 2,5 χρόνια πάγωση η αγορά. Αλλά εκείνο που πρέπει να πέσουν οι πόροι, εκεί πρέπει να πέσει η ενημέρωση, τους ώστε όλο και περισσότεροι πολίτες να καταναλώνουν την ενέργεια που παράγουν οι ίδιοι. Είτε μόνοι τους, είτε μέσα από ενεργειακές κοινότητες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που θα θωρακίσει πραγματικά, ειδικά σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, τα νοικοκυριά, από την οποιαδήποτε έκρηξη τιμών.
0: Μπορεί αυτή η νέα γεωπολιτική κρίση που έχει ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που προκαλεί είναι η ενεργειακή κρίση να φέρει πίσω τα σχέδια για την πράσινη ενέργεια, για την πράσινη μετάβαση?
1: Σίγουρα υπάρχουν τέτοιες φωνές, όπως υπήρχαν τέτοιες φωνές και το 22. Αν θα γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι ολέθριο λάθος. Διότι οτιδήποτε είναι κλιματικά φιλικό αποδεικνύεται στην πράξη από τα στοιχεία, από τα νούμερα και το φθηνότερο. Είναι το πιο οικονομικό. Φυσικά υπάρχουν συμφέροντα που θα θέλουν να είμαστε εξαρτημένοι στο δίνεκες από τα ορυκτά καύσιμα, από ακριβά ορυκτά καύσιμα. Το συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον είναι να πάμε προς τις κλιματικά φιλικές λύσεις.
0: Ναι. Είμαστε σε μια περίοδο που πια δεν είναι η δεκαετία του 70 ή η δεκαετία του 80 που το πετρέλαιο ήταν το 90% της αγοράς ή αν όχι το 100% της αγοράς. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Παρ' όλα αυτά, παρά τις πολλές εναλλακτικές, συνεχίζουμε να ζούμε το ίδιο δράμα και ίσως χειρότερα. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι σε αναλογία ό,τι χειρότερο έχουμε περάσει σε ενεργειακή κρίση, σε επίπεδο τιμών τουλάχιστον.
1: Σε προδοτημόν το μεγαλύτερο που περάσαμε το 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι τιμές του αερίου πήγαν 300 ευρώ μεγαβατόρα, τώρα είμαστε στα 80 ευρώ μεγαβατόρα, ενώ προκρίσεις είμαστε στα 35. Δηλαδή έχουν διπλασιαστεί τα πράγματα, δεν είναι όμως η ίδια κλίμακα.
0: Σε συνδυασμό εννοώ, ότι είναι πολύ ακριβό και το πετρέλαιο, είναι πολύ ακριβό και το φυσικό αέριο. Ναι, σε συνδυασμό εννοώ. Ναι.
1: Εγώ θα πω ένα πράγμα το οποίο είναι υποτιμημένο. Η ενημέρωση. Νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών, ειδικά στην Ελλάδα, δεν γνωρίζει τις λύσεις οι οποίες υπάρχουν. Και εδώ υπάρχει ευθύνη σημαντική της πολιτείας. Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση τι λύσεις υπάρχουν. Δηλαδή, φανταστείτε αυτή τη στιγμή ένα νοικοκυριό το οποίο καλύπτει την ηλεκτρική ενέργεια την οποία καταναλώνει από ένα σύστημα αυτοκατανάλωσης. Είτε σας λέω ενεργειακή κοινότητα, είτε μεμονωμένο. Και έχει και εξηλεκτρισμένη θέρμανση. Δηλαδή, δεν έχει πετρέλαιο θέρμανση, έχει είτε air conditioning, είτε έχει αδιαθερμότητα. Πόσο πιο θωρακισμένο είναι από ένα άλλο που δεν τα έχει αυτά?
0: Ναι. Αυτό φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με μια κεντρική πολιτική που δεν θα εξαντλείται στο βγάζουμε προγράμματα για να πάρει κάποιος ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα καινούριο, ηλιακό θερμοσύμφωνα καινούριο, αλλά ενημερώνουμε. Εγώ έλεγα ότι γιατί ας πούμε αυτά τα προγράμματα που είναι για τα σπίτια να μην ακολουθούνται και από μηχανικούς που θα έρθουν στο σπίτι τους και να θα δούνε τι χρειάζεσαι, τι πρέπει να κάνεις, έχει αξία να βάλεις ένα θερμοσύμφωνα μόνο του ή μία αντλία θερμότητας ή πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα στο σπίτι σου για να δεις πραγματικά αποτελέσματα.
1: πολύ καλές ιδέες δεν εφαρμόζονται δυστυχώς και ξαναγυρίζω

0: θέμα της ενημέρωσης. Θα σας πω κάτι πολύ πιο απλό. Το 60% περίπου, 6 στα 10 νοικοκυριά, έχει στη διαλεκτική ενέργεια πράσινο τιμολόγιο. Τα ναι. πράσινα τιμολόγια είναι τα πιο ακριβά.
1: Ναι.
0: Γιατί κανένας δεν έχει εξηγήσει τα χρώματα στους πολίτες. Τόσο απλό.
1: Ναι. Και φάνηκε και πάρα πολύ δύσκολο για κάποιους να πούνε ότι πού θα αλλάζω, πού θα πηγαίνω. Ωραία, συνήθως.
0: Είναι λογικό. Ναι, είναι πολύ λογικό. Ταλαιπωρία σε αυτό.
1: Πολύ, πολύ, πολύ λογικό. Αν και είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί άλλαξα πολύ πρόσφατα.
0: Είσαστε τυχερός.
1: Τιμολόγιο.
0: Δεν είναι, ενιαία, αν θέλετε, διαδικασία για όλους τους παρόχους.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό είναι ένα ακόμα πρόβλημα, το ότι δεν υπάρχει ενιαία διαδικασία. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια μορφή πλατφόρμας, θα μπαίνεις μέσα και απλά θα επιλέγεις ότι εγώ είμαι σε αυτόν τον πάροχο και πες μου τι μπορώ να κάνω σε σένα για να το αλλάξω, για να είναι πιο εύκολο. Μέχρι τώρα λειτουργούμε στην κρίση και στην ακρίβεια με επιδοτήσεις στο ρεύμα, στη βενζίνη, στο φυσικό αέριο. Υπάρχει τρόπος να λειτουργήσουμε πιο δραστικά, που να μην είναι και πάρα πολύ ακριβό.
0: Βέβαια. Αυτά είναι μήμετρα. Νομίζω είναι σαφές. Ναι. Έχει γίνει πρόοδος. Θέλουμε να μην είμαστε ισοπεδωτικοί σε σχέση με την προηγούμενη κρίση της Ρωσίας, που ήταν μόνο επιδοτήσεις. Δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ για 1,5 χρόνο ναι. για διαρθρωτικά μέτρα. Τώρα αρχίζουν και δίνονται κάποιοι πόροι. Χρειάζονται περισσότεροι και χρειάζεται, ξαναλέω, ενημέρωση στους πολίτες να ξέρουν τι υπάρχει εκεί έξω. Πόσοι πολίτες αυτή τη στιγμή γνωρίζουν τη νέα υπουργική απόφαση για την αυτοκατανάλωση που μπορεί να εφαρμοστεί από 1η Νοεμβρίου.
1: Ναι.
0: Να πάνε να εγκαταστήσουν, για παράδειγμα, φτηνές λύσεις, εγώ σας λέω, και όχι για το 100% φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι τους. Δεν νομίζω ότι το γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμος αυτό. Και χρειάζεται μια πολύ συστηματική ενημέρωση. Δεν αρκεί μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου, μια ομιλία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χρειάζεται πολύ παραπάνω να φτάσουν οι λύσεις, πραγματικές λύσεις που θα μειώσουν το κόστος στους πολίτες.
1: Γιατί σκεφτείτε τώρα ένα άνθρωπο που δεν έχει πάρα πολύ σχέση με αυτό, να του λένε ότι θα βάλεις φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και θα παράγεις ρεύμα μόνο σου. Και, δηλαδή μπορεί να του φαίνεται και βουνό όλο αυτό το πράγμα.
0: Βουνό φαίνεται, ακούγονται ακόμα και έξυπνοι μετρητές οι οποίοι θα μειώσουν τους λογαριασμούς αν συνοδευτούν από πορτοκαλί τιμολόγια. Δεν έχουμε πορτοκαλί τιμολόγια αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Λέει, η τεχνολογία έχει έρθει, οι λύσεις υπάρχουν, ακόμα και οι υπουργικές αποφάσεις υπάρχουν. Δεν φτάνουν καθόλου στον κόσμο.
1: Ναι. Κλείνοντας, κύριε Μαντζάρη, αν σας ζητούσαν ένα μέτρο, δύο μέτρα για άμεση, όχι επίλυση, αλλά να ξεκινήσουμε άμεσα να διορθώνουμε κάποια πράγματα, τι θα ήταν?
0: Αν μιλάμε για ηλεκτρική ενέργεια, το βασικό μέτρο, η βασική μου μέρημνα θα ήταν το μείωση της κατανάλωσης αερίου. Τόσο για εγχώριας ανάγκες, και θα περιόριζα πάρα πολύ την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουμε από ακριβό αέριο για κάλυψη γειτονικών χωρών, και αυτό επιβαρύνει την ελληνική χονδρομπορική αγορά. Και θα επιτάχυνα ταυτόχρονα, προς την ίδια κατεύθυνση και όλο αυτό, τις μπαταρίες. Επίσης θα έπρεπε να διοχετεύσουμε περισσότερους πόρους στα συστήματα αυτοκατανάλωσης.
1: Σαφής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάντζαρη. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ο κύριος Νίκος Μάντζαρης, επικεφαλής αναλυτής πολιτικής και συνιδρυτής του The Green Tank, για το πώς μπορούμε να λύσουμε, όχι σε βάθος 20 ετίας και 50 χρόνων κτλ., αλλά να ξεκινήσουμε άμεσα και να δούμε και γρήγορα τα πρώτα αποτελέσματα. Σήμερα έχει γενέθλια το αφεντικό. Το boss, ο Bruce Springsteen, η γενέθλια γίνεται 77, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό το Bruce είναι Patti Smith. Το έδωσε στην Patti Smith, το κυκλοφόρησε το 78 και της έδωσε έτσι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Σίγουρα ένα το τραγούδι που την έμαθε το ευρύ κοινό. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

Υποδεχθήκαμε μουσικά σήμερα το φθινόπωρο. Είπαμε, φθινοπωρινή ησημερία. Επίσημα τέλος το καλοκαίρι. Επίσημη έναρξη του φθινοπώρου. Και είναι και εντελώς φθινοπωρινό. Έξω βρέχει, ο ουρανός είναι γκρίζος. Η κίνηση στους δρόμους είναι απελπιστική από ό,τι καταλαβαίνω από το χάρτη, αλλά και από ό,τι βλέπω από τους... από το παράθυρο έξω εδώ στην Συγκρού και από τις φωτογραφίες που στέλνετε μπλοκαρισμένοι στον Κηφισό. Ο Κηφισός στην άνοδο είναι πολύ δύσκολος μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση μέχρι και την Ιερά Οδό σχεδόν έχει πολλή κίνηση, μέχρι και την Πετρουράλη μπορώ να σας πω πλέον ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Στην Αττική Οδό 25-30 λεπτά οι καθυστερήσεις από Κάντζα έως Κηφισίας, από 20-30 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού, καθυστέρηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο πάνω από 30 λεπτά από Φιλής έως Κηφισίας, η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι πια και τον Σκαραμαγκά πας σημειωτών, το ίδιο και η Σχιστού που είναι εξαιρετικά δύσκολη, η Συγκρού έχει φτάσει στην Αγίας Φωτεινής πλέον η κίνηση, από εκεί ξεκινάει η κίνηση. Δύσκολη εθνική αντιστάσεω κατά κόκκινη όλη και η Ηλιούπολη μετά στη συνέχεια είναι πολύ κόκκινη. Ο περιφερειακό στον Καρέα από την Ηλιούπολη μέχρι και τον Βύρονα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δύσκολη και η Κηφισία ξεκινώντα από τη Βασιλεία Κωνσταντίνου, εκεί λίγο στον Ευαγγελισμό σπάει και μετά ξαναξεκινάει η κίνηση από την Κατεχάκη μέχρι και το Χαλάνδρι στην πραγματικότητα, και από το Χαλάνδρι μέχρι και το γυροκομείο, μέχρι και την Πανόρμου έχει κίνηση. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σε όλους τους δρόμους γύρω γύρω. Οπλιστείτε με υπομονή, ακούτε παραπολιτικά, έρχεται ο Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής, ακολουθεί Βασίλης Ντέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Εμείς σας αφήνουμε με Ελευθερία Ρονιτάκη και τις αρχές του φθινοπόρου. Καλημέρα, πάτε ομπρέλα.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικαν. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου που επιτείνει η βροχόπτωση, ενώ η τροχιά εφιστά την προσοχή των οδηγών. Προβλήματα στο Κηφισό, στη λεωφόρα Αθηνών από το Χαϊδάριο στους Καραμαγκάς, σε Κηφισίας Μεσογείων, στη λεωφόρο Καρέα από την Ηλιούπολη ως τη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη. Αυξημένη κίνηση στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων από βιομηχανίες και άλλες εγκαταστάσεις στο Κηφισό ερευνούν οι αρχές μετά τις 3 επαυτοφόρους συλλήψεις στο Εγάλαιο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα ο οδηγός, ο ιδιοκτήτης του βιτίου που εντοπίστηκε να αδειάζει επικίνδυνα απόβλητα από βιομηχανία μπισκότων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμου στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού, αλλά και ο υπεύθυνος λειτουργίας του βενζινάδικου. Ο Κηφισός είναι ήδη επιβαρημένος από αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων και ένα όξινο ανεπεξέργαστο φορτίο κινητοποιεί τα μέταλλα με επιβάρυνση για την αλία και τον άνθρωπο, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριγιάννης. Διευκρίνησε ότι οι ρήποι στον Κηφισό μεταφέρονται στο Σαρονικό και ως εκ τούτου υπάρχει επιβάρυνση της δημόσιας υγείας. Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Εκτιμάται ότι είναι νωρίς να ληφθούν αποφάσεις για το ύψος του επιδόματος θέρμανσης και για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, καθώς η συνεπή πολιτική υπαγορεύει οι ανακοινώσεις να γίνουν επί των τιμών που θα ισχύσουν σε 3 περίπου εβδομάδες από σήμερα και όχι στις τρέχουσες. Άμεσες παρεμβάσεις για την προστασία των οικοκυριών από την ενεργειακή ακρίβεια, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky. Αναφερόμενος στις κυβερνητικές εξαγγελίες για την ενέργεια και τα καύσιμα, υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα συγκεκριμένο και περιορίστηκε ότι αναμένει την Ευρώπη να του δώσει την άδεια για να κάνει παρέμβαση στο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πιθανό το σενάριο ανασχηματισμού στην κυβέρνηση, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, αν και ο Πρωθυπουργός έχει αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πληροφορίες της στήλης σημειώνουν επίσης ότι οι κάλπες θα στηθούν κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου, παρά τη σκέψη του Κυριάκου Μητσοτάκη να κάνει εκλογές ένα μήνα μετά τη λήξη της τετραετίας. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αύριο θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Θα έχει συναντήσει με επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών. Ουδέποτε το κράτος αποσύρθηκε από την εποπτεία ιδιωτικών ιατρείων, διαγνωστικών κέντρων και κέντρων αισθητικής, τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα Απογευματινή ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Σημειώνει ότι κάθε φορά που μια ζωή χάνεται ή αποκαλύπτεται μια σοβαρή παραβατική συμπεριφορά, η πολιτεία οφείλει να εξετάζει αν υπήρχε κοινό που δεν εντοπίστηκε έγκαιρα και όπως αναφέρει αυτό σημαίνει ανάληψη ευθύνης. Προθεσμία ως την Παρασκευή ώστε να προσβάλλουν την απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση έχουν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον του μεικτού ορκωτοφετίου, η δίκη για την εμψυχρό δολοφονία της Κυριακής Γρίβα την 1η Απριλίου του 24 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Στο Εδώλιο, ο 40χρονος πρώην σύντροφος του θύματος, ο οποίος πρωτόδικα κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών προς ιδία χρήση. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 9 νεκροί από τον τυφώνα Ντουτζουάν που προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. Σωστικά συνεργεία να ζητούν αγνοούμενους. Στα αθλητικά, στον Ολυμπιακό ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο μιας κίνησης λίγες ημέρες πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο των ελεύθερων. Η Arsenal προχωρά σε ανανέωση της συνεργασίας της με τον 27χρονο χαφ Ντέκλαν Ράις.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνει η διάθεση για ζεστές και cozy επιλογές. Πάλι καλά! Στο νέο κατάστημα Pepco που ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου θα βρούμε τις πιο ιδανικές λύσεις. Από είδη ένδυσης και υπόδυσης μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Και όχι μόνο. Την ημέρα του opening θα υπάρχει και παιχνίδι που θα μοιράζει δώρο επιταγές. Τετάρτη λοιπόν, 30 του μήνα, στην οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου, το νέο κατάστημα Pepco μας βάζει για τα καλά σε φθινοπορεινό mood.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος, τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
6: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
8: Σατράπη, ούτε συνένοχο,

0: Το καλύτερο που μας έβαλε ο Πανούλης μας εδώ πέρα. Καλύτερο που μας έφτιαξε στη μέρα. Εκεί που ήμασταν, λέμε, στη Μουτζούφουλα με τη Μαυρίλα, με το να ψάχνουμε μια ώρα να παρκάρουμε. Ήρθε και μας λέει
1: Κατερίνα. Και Πολαρόιντ τότε είναι και ακριβώς.
0: Ήρθε η Κατερίνα πλατή μας, λέει, έχει κίνηση στον Κηφισό. Τι λες, βρε Κατερίνα. Έχει κίνηση πολύ, λέει όμως.
1: Μόνο το σεβασμό, Ιέρη Πανάγου ήρθε.
0: Α, Ιέρη Πανάγου, συγγνώμη. Εδώ μπερδεύω και εγώ, τι να κάνουμε. Αυτό είναι ο Παπακοσταντίνο που ακούγαμε, δεν ήταν. Α, ωραία, εντάξει. Εντάξει, ο άλλος μπέρδεψε το exit poll με την Polaroid και εγώ τα κορίτσια μας, τι να κάνω. Λοιπόν.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, ναι, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Κύριος Πάνος Χάλαρης. Και φάτος. Λοιπόν.
1: Φτιάχνει εδώ καιρός πάνω, βλέπω σιγά σιγά. Σταμάτησαν οι βροχές.
0: Εντάξει, Σεπτέμβριος πάμε προς τα τέλη του πια. Άμα δεν χαλάς και το καιρός.
1: Δεν το συζητάμε, απλώς πληροφορούμε.
0: Ναι, ναι, καλά κάνεις και πολύ καλά κάνεις. Κίνηση τώρα θα μας την πει σε λίγο, να μην λέω λεπτομέρειες. Ναι, ναι. Θα έχουμε τον φίλο μας, τον κύριο Κίμωνα λογοθέτη, να μας την πει αναλυτικά. Εντάξει, τα πράγματα είναι δύσκολα. Να πω μόνο για εσάς που είναι πέντε συγκρού, κουράγιο, υπομονή, δύναμη και κάνα ξένα τροφή μαζί σας, γιατί θα αργήσετε να φτάσετε στο κέντρο.
1: Αυτό το κοντά κάνετε ένα διάλειμμα, ελάτε από εδώ και.
0: Κεράσουμε.
1: Εκεί θα τα μάξετε, δεν φεύγουν.
0: Εκεί που θα το βρείτε. Λοιπόν, δεν θα γελάξει η θέση. Ναι,
1: εμείς γελάμε, αλλά αυτοί που είναι μέσα τώρα.
0: Και εμείς είμαστε κάθε μέρα. Μετά, εγώ θα φύγω, θα πάω στα Νέα Βρυλίσια. Πάνω στην Κηφισό θα φάω 2 ώρες. Για να πάω στα Βρυλίσια, πιο εύκολα φτάσω στη Λαμία από το να φτάσω στα Βρυλίσια. Σε μια κανονική μέρα, λέμε τώρα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν έχω ξεκαθαρίσει ακόμα είναι Βρυλίσια, Μαρούς ή κάτι άλλο, γιατί τα βόρεια δεν ξέρω καθόλου. Αλλά κάπου εκεί. Ένα φορτηγό έπεσε στην Ιερά Οδό σήμερα.
1: Βρυλίσια
0: να γίνει. Ένα φορτηγό έπεσε, είναι σύνορα λέει με τον Μαρούσα, αλλά είναι Βρυλίσια, έχεις δίκιο. Λοιπόν, και φαίνεται γιατί δεν έχει τετραόροφα ή πενταόροφα και έχει μόνο μονοκατοικίες. Ένα φορτηγό έπεσε στην Ιερά Οδό σε τρούπα. Τρούπα λέει. Πόσο μεγαλύτερα αυτή η τρύπα και έπεσε το φορτηγό μέσα.
1: Φαντάσου.
0: Εντάξει, ήταν βαρύ. Το φορτηγό.
1: Έχουν τρύπες οι δρόμοι.
0: Έχουν, ναι, εντάξει. Και είχε και θέματα σοβαρά. Τα λύσανε, το μαζέψανε από το φορτηγό. Χθες μια ανταλίκα γύρισε στη Βουλιαγμένη. Έφυγε από πάνω ένα. Γι' αυτό αυτό που έχει πει, είναι η πιο σοφή κουβέντα που έχει πει στα 5 χρόνια που κάνουμε εκπομπή, είναι ότι η Ελλάδα. Και είναι και άθεος, έτσι. Η Ελλάδα έχει ένα Θεό σίγουρα που προστατεύει τις μόνο ειδικό Θεό της Ελλάδας. Είναι ο απομηχανής Θεός, ίσως που έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, που μας προστατεύει και ζούμε ακόμα. Και υπάρχουμε ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Που υπάρχουμε ακόμα. Που υπάρχουμε ακόμα.
1: Διότι... Ο φίλος μου, ναι. Ο Δημήτρης Κανελόπουλος στο Twitter, ναι. Ρώτησαν 100 γυναίκες αν έχουν προσποιηθεί ποτέ οργασμό. Και είπαν όλες ναι, και έπειτα ρώτησαν 100 άντρες αν κάποια γυναίκα με την οποία έχουν κάνει σεξ είχε προσποιηθεί ποτέ οργασμό.
0: Όχι.
1: Και είπαν όλοι όχι.
0: Βέβαια, τι θα λέγανε. Αστείευεσαι.
1: Αστείευεσαι.
0: Εμένα.
1: Αυτό.
0: Εμένα. Τι λες τώρα. Εγώ είμαι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής 2-11-10-80-8-80. Αν θέλετε να μας πάρετε ένα τηλέφωνο, να μας στείλετε ένα μήνυμα που να διαβάσουμε για το τι γίνεται εκεί που βρίσκεστε. Χαρά στο κουράγιο σας όπου και να είστε, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα. Αλλά θα ακολουθήσουν και άλλες πολλές.
1: Κυρία Ελένη Τάγκα.
0: Στο 2-11-10-80-8-80. Κατερίνα Πλατή, πάμε στην παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές που θα ακούσετε. Και Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά που θα ακούσετε επίσης. Έχουμε και φρέσκα. Πώς το λένε, ζεστά.
1: Ο κύριος Τσίπρας ακόμα στον Sky.
0: Είναι στο Sky. Η Ελλάς δεν θέλει επαγγελματίες πολιτικούς. Βλέπω στο τίτλο που παίζει.
1: Σε
0: ποιος να το λέει, άγιε.
1: Λοιπόν. Αν δεν το πάρει και φέτος, λέω Παναδιακός στο πρωτάθλημα, πότε θα το πάρει. Είπε, έχουμε και καλή ομάδα. Έτσι ξεκίνησε η συνέντευξη. Εμείς μπήκαμε μέσα μετά. Θα ενημερωθούμε στην πορεία για ό,τι συμβαίνει. Ναι. Και Ανδρέας Πετρουλάκης σήμερα στο σκίτσο στην Καθημερινή. Ο κύριος Ανδρουλάκης χτυπάει το χέρι στο, τη γροθιά στο τραπέζι στον Αυλονίτη. Δηλαδή, ρε Αυλονίτη, λέει, θες συνεργασία με τον Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Βαρουφάκη, τον Κασελάκη, τη ζωή, τον Λαφαζάνη. Κάνει το σηκώνει το χέρι πάνω στο ΟΠ, λέει ο κύριος Αυλονίτης. Λαφαζάνη, δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Δεν έχω περάσει. Πώς σου φαίνεται.
0: Καλό. Πετρουλάκης έχει χιούμορ.
1: Ναι.
0: Το ενδιαφέρον και όχι χιουμοριστικό που θα πω είναι ότι αυτοί που ενδιαφέρονται από την άλλη πλευρά να συνεργαστούν με το Πασόκ, που κάθε μέρα το κατηγορούν για το ότι χρωστάει 450 εκατομμύρια όπως και η Νέα Δημοκρατία, και είναι και σωστό να το κατηγορούν λάθος στις τράπεζες και δεν απλέσπονται το χρέος του, και είναι το κόμμα το οποίο φέσωσε τις τράπεζες και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν πειράζει, να συνεργαστούμε με το κόμμα που φέσωσε τις τράπεζες. Αυτό αφορά και τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια, έτσι. Λοιπόν.
1: Εντάξει, η Δημοκρατία τι, και αυτή έχει.
0: Φεσούς τράπεζες. Ναι, ναι, ναι, το ξέρω αυτό. Αφορά και τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό το είπα. Και ναι, πιο εύκολα συνεργάζονται δύο κόμματα που έχουν φεσώσει και τα δύο τις τράπεζες.
1: Την άλλη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για τα μέτρα. Σας το λέγαμε από την Δευτέρα ότι υπάρχει ένα θέμα.
0: Όχι την Πέμπτη, όχι αύριο.
1: Όχι. Την επόμενη εβδομάδα υπάρχει ένα θέμα με τις συζητήσεις που γίνονται με τα δηληστήρια. Ο Γιάννης Κουρτάκης σήμερα στη στήλη του, Big Mouth, στο Power Game, λέει ότι θα υπάρχουν και συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τον κύριο Βαρτινογιάννη και τον κύριο Λάτση για να υπάρχει μια συμφωνία. Και ότι υπάρχει δυσαρέσκεια από εκεί για τις προτάσεις που έκανε ο Τσίπρας χθες για τα κέρδη. Το σημειώνουμε, πάντως τα μέτρα πάνε την επόμενη
0: και
1: εβδομάδα.
0: Και το 22 και το 24 που επιβλήθηκαν οι έκτακτες εισφορές υπήρχε δυσαρέσκεια από τα δηληστήρια, διότι η επιχειρηματολογία ήταν ότι αυτό δημιουργεί θέμα στην ελεύθερη αγορά, στους μετόχους μας, δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε μόνο ιδιοκτησία αυτό, γιατί όντως έχουν μετόχους αυτά τα μαγαζιά, έχουν το βασικό μετόχο βέβαια, έτσι, αλλά έχουν και με μετόχους.
1: Από Δευτέρα λοιπόν οι ανακοινώσεις, αλλά μην περιμένει σαν να είναι στον δρόμο.
0: Τι?
1: Δεν με περιμένει, λες και είναι στον δρόμο.
0: Βέβαια, Κίμων. Ο Κίμων λογοθέτης, που νομίζω η πιο χρήσιμη πληροφορία της ημέρας αυτή τη στιγμή για όσους μας ακούν στα αυτοκίνητα. Κύριε λογοθέτη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Δύσκολο πρωινό και σήμερα, βροχερό, και είδαμε όπως και χθες ότι πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία. Είχαμε ήδη δύο συμβάντα το πρωί και στην Αλίμου Κατεχάκη είχαμε μία σύγκρουση οχημάτων που δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα στην περιοχή του Βύρωνα και στο Κηφισό. Είχαμε, στην περιοχή των Πατησίων είχαμε επίσης ένα κινητοποιημένο όχημα το οποίο προκάλεσε αρκετές δυσκολίες. Ο Κηφισός, ο οποίος δεν κατεβαίνει αυτή τη στιγμή, σχεδόν από την Κηφισιά μέχρι και το Ρέντι, είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά, και στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι και την Αττική Οδό επίσης πολύ μεγάλες δυσκολίες και αντίστοιχες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Από τη Λεωφόρο Φιλής μέχρι και το Μαρούσι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε κίνηση από την περιφερειακή Μητού μέχρι τη Δουκής της Πλακεντίας. Δύσκολη και η Λεωφόρος Αθηνών προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Ο Πειραιάς είναι όλο στα κόκκινα περιμετρικά του λιμανιού Κόνονος Ομιλίδους Κυλίτσι. Στο κέντρο της Αθήνας στην άνοδο της Συγκρού, Πατησίων, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας. Βάρης Κοροπίου πολλά προβλήματα, Ποσειδώνος κίνηση στο ύψος του Αλίμου, Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα από το Ελληνικό μέχρι τη Γλυφάδα, Λεωφόρο Φιλής και η άνοδος του Σκιστού, πολύ σημαντικές καθυστερήσεις. Και εδώ να πούμε ότι η βροχή πράγματι μας ταλαιπωρεί όλους, κάποιοι όμως εποφελούνται τη βροχή για να ρίξουν απόβλητα στον Κηφισό. Είδατε το μεγάλο ζήτημα, μπισκότα της βιομηχανίας, μπισκότα λέω, συγγνώμη, απόβλητα της βιομηχανίας Παπαδόπουλου.
0: Μακάρι να έχει μπισκότα.
2: Μακάρι να έχει μπισκότα, ναι, θα ήταν καλό, θα τρώγανε και τα ψάρια. Έριξε 16 κυβικά απόβλητα μέσα στον Κηφισό, όχι η αυτοκίνητο, όχι η εταιρεία Παπαδόπουλος, η εταιρεία που συνεργαζόταν, εταιρεία Καρατζάκη. Αυτή η εταιρεία λοιπόν πήγε ο οδηγός και έριξε 16 κυβικά. Εντοπίστηκε από την ελληνική αστυνομία, οδηγείται στον εισαγγελέα τώρα στις 12 η ώρα μαζί με τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου καυσίμων που είχε το φρεάτιο που έπεσε μέσα. Αλλά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα γιατί αυτός έγινε αντιληπτός. Σκεφτείτε πόσα δικαιοφόρα
0: μπορεί να ρωτήσω. Πόσες φορές ίσως το έχει ξανακάνει. Ένα. Πόσοι άλλοι το ξανακάνουν, έτσι, και δεν τους έχουν πάρει χαμπάρι, γιατί θα είναι και άλλοι σίγουρα. Και όλο αυτό το πράγμα καταλήγει στη θάλασσα,
2: Ναι. Και αυτό γίνεται γιατί κάνουμε δημοσιογραφική έρευνα τώρα πάνω σε αυτό. Παλιότερα, θυμάστε τα φορτηγά, ο αχόρταγος που πήγαιναν και μαζεύαν τα λίμματα, τα φρεάτια. Όσο λοιπόν επεκτείνεται το δίκτυο και δεν υπάρχουν πόθροι, αυτά τα οχήματα έχουν αλλάξει αντικείμενο και μεταφέρουν παράνομα, απόβλητα, και κανένας δεν μπορεί να ελέγξει εύκολα το τι θα κάνει. Ακριβώς τα αποθρατζίδικα έχουν μετατραπεί σε οχήματα που μεταφέρουν απόβλητα. Και πάνε στο Κηφισό. Και το σημαντικό είναι, για να δείτε ότι υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων, την ίδια ώρα που ο συγκεκριμένος άνθρωπος έριχνε τα απόβλητα στον Κηφισό, κάποιοι άλλοι εθελοντές στην Κηφισιά καθάριζαν τον Κηφισό.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι, γιατί μου έχουν σπάσει τα νεύρα με την ιστορία αυτή και σε πολύ κόσμο ακόμα. Συμβαίνει εδώ στην Καλλιθέα, συμβαίνει και στο Παλιοφάλιρο που μένω και θα συμβαίνει και σε άλλες περιοχές. Έχει έργα σε εξέλιξη. Δεν ξέρω ποιος θα κάνει αυτή τη στιγμή. Οπτική ασύνεση είναι, ωραία. Έχουν κλείσει, κύριε λογοθέτη, δεν ξέρω εγώ πόσους δρόμους με κορδέλες αρχικά. Και τώρα το καινούριο κόλπο είναι βάζουν και. Γιατί τις κορδέλες, εντάξει, αλήθεια είναι πως πολλοί δεν τις σέβονται. Βάζουν και πλαστικά μεγάλα, πορτοκαλί. Λοιπόν, έχουν κλείσει τεράστια κομμάτια δρόμων, στα οποία τα έργα κάποια στιγμή θα γίνουν, αλλά δεν γίνονται. Δηλαδή, έχουν κλείσει κομμάτια στα οποία τα έργα θα γίνουν σε μια εβδομάδα. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, εδώ τουλάχιστον που είμαστε εμείς, για να βρεις απαρκάρεις πρέπει να έχεις μέσο Μητροπολίτη, δεν ξέρω, ή τον κύριο απευθείας.
2: Το συγκεκριμένο θέμα. Το συγκεκριμένο θέμα
0: πραγματικά. Τι τροπή είναι αυτή. Βάζουν μια κορδέλα 9 με 25 Σεπτεμβρίου για να κάνουν έργα μία μέρα.
2: Το συγκεκριμένο θέμα το έχω αναλύσει, γιατί είχε και εγώ μένω στην Καλλιτέα πολύ κοντά στο σταθμό και το έχω βιώσει αυτό το πρόβλημα. Ναι, ναι. Έχουν πραγματικά κλείσει όλους τους δρόμους.
0: Εντάξει, δεν δουλεύουν και σήμερα, γιατί βρέχονται έτσι.
2: Όχι, ναι, και όποτε θέλουν σκάβουν, όποιο δρόμο θέλουν, έχουν παρατήσει τα μηχανήματα, τις οπτικές ίνες. Σε μια περιοχή που όντως δεν βρίσκεις να παρκάρεις, θέλεις Μητροπολίτη, όπως πολύ σωστά είπατε, για να μπορέσεις να παρκάρεις. Και το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ότι έχουν διαλύσει κυριολεκτικά το οδικό δίκτυο. Οι τομές αυτές είναι απαράδεκτες, η αποκατάσταση είναι πρόχειρη και μάλιστα πολλές μέρες τις αφήνουν ανοιχτές. Δηλαδή σκάβουν, ανοίγουν μια διατομή 15-20 εκατοστά και το αφήνουν ανοιχτό αδιαφορώντας αν πέσει κάποιο αυτοκίνητο, αν πέσει κάποιο μηχανάκι μέσα.
1: Νομίζω, Κίμωνα, ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε ένα ρεπορτάζ για το τι πραγματικά συμβαίνει και ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό. Και αύριο μεθαύριο να το παρουσιάσουμε.
2: Δεν υπάρχει προγραμματισμός. Εδώ είναι το βασικό. Ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα. Αυτές οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να σκάβουν όπου γουστάρουν κυριολεκτικά.
1: Ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα?
2: Η νομοθεσία.
0: Δεν παίρνουν άδεια από κάποιον για να κάνουν τα έργα. Από το Δήμο δεν παίρνουν άδεια για να κάνουν τα έργα.
2: Στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται ένας προγραμματισμός και λένε ότι αυτός ο δρόμος θα συντηρηθεί τότε. Όσοι έχετε σκοπό να περάσετε δίχτυα, οπτικές ίνες, αποθετεύσεις, φυσικά αέρια, νερό, ρεύμα, οτιδήποτε. Πρέπει μέχρι τότε. Μετά δεν γίνεται. Εδώ στο Μενίδη, στη λεωφόρο Καραμαλή, έπεσε η ασφαλτός και πριν προλάβει να στεγνώσει, την ίδια μέρα που ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία, είχε πάει η ίδια εταιρεία και έκοβε από πίσω τη ζεστή άσφαλτο. Δηλαδή τη μέρα που πέφτει. Δεν υπάρχει πρόγραμμα εδώ, γιατί υπάρχει αδιαφορία. Και τελικά τι κάνουμε, φτιάχνουμε ένα σύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών, καταστρέφοντας το δικό μας δίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Θα το ψάξουμε πάντως, αλήθεια, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε. Πιστική. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τι θέλεις να κάνουμε? Θα βλέπω ότι ο κύριος Σαμαράς λέει ότι το κόμμα Σαμαρά θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία και κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, που δείχνει ότι το οποίο και εγώ το πιστεύω ότι θα πλήξει ένα κομμάτι τη Νέα Δημοκρατία. Το οποίο σημαίνει ότι ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζεται να κάνει για δεύτερη φορά αυτό που έκανε για μένα τουλάχιστον το 1995 με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Όσοι είναι πιο παλιοί το θυμούνται. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαμε με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Πάμε στη διαδρομή. Πάμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: ερώτηση στο τέλος. Πάμε λίγο και στα δικά σας. Τα μέτρα θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ήθελα να σας ρωτήσω αν τελικά υπάρχει θέμα με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αν συμφωνείτε, αν μπορεί να γίνει δηλαδή.
1: Και συμφωνώ και είναι κάτι το οποίο το έχω προτείνει πάρα πολύ καιρό πριν. Είναι πάγια θέση μου η μείωση των φόρων, ειδικά όταν έχουμε μια εξωτερική διαταραχή που προκαλείται από τους πολέμους. Τότε πρέπει οι κυβερνήσεις να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους. Ένα από τα εργαλεία που θεωρώ εγώ ότι είναι το καλύτερο είναι η μείωση των φόρων. Άρα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα όρια που υπάρχουν ούτως ή άλλως από τον κοινοτικό κανονισμό θα μπορούσε να γίνει και την έχω εισηγηθεί και στο συνέδριό μας και στο οικονομικό επιτελείο εδώ και μήνες.
2: Για παράδειγμα. Τώρα με ρωτάω γενικό για τα μέτρα. Ναι. Το 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε να. Που πρότεινε και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι και ο ίδιος συμφωνεί ότι θα μπορούσε να γίνει. Εσείς πιστεύετε, είστε οικονομολόγος, τα ξέρετε τα νούμερα, ξέρετε τους αριθμούς πολύ καλά. Πιστεύετε ότι είναι ρεαλιστικό, μπορεί να γίνει. Είπε πολύ κάτω από το 1,75 ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν φαντάζομαι ότι έχει στο νου του το 1,40, δεν το ξέρω όμως.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να είμαστε καθαροί, ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που αύξησε το ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης, έτσι, ναι, και στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη.
2: Ναι.
1: Άρα το τι λέει ο κύριος Τσίπρας μπαίνει μέσα από ένα μεγάλο μικροσκόπιο αξιοπιστίας την οποία δεν την έχει. Όσον αφορά την ουσία όμως του ερωτήματος σας, έχω να σας πω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια να είναι κοντά στις τιμές που είχαμε, ας το πούμε έτσι, τις μέσες τιμές της περασμένης ημερινής
2: σεζόν. Όχι αυτές που αφήσαμε, που ήταν 70, τις μέσες τιμές.
1: Όχι, αυτές ήταν αποτέλεσμα της τελευταίας εβδομάδας του Απριλίου, μέσα στην έκταση του πολέμου. Δεν νομίζω
0: ότι η μέση τιμή ήταν γύρω στα 1,40-1,30, τόσο ήταν.
1: Θα σας έλεγα λοιπόν στη μέση τιμή. Μέση τιμή δεν μπορεί να συμβεί αυτό, εάν δεν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα ελάχιστα όρια. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Θα μπορούσε όμως να υπάρξει ένα συνδυασμός μέτρων, ώστε να έχουμε μια πιο λογική τιμή. Τώρα, αν θέλετε ένα 40, θα είναι ένα 50, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Αλλά όμως πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα το κάνει.
2: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο είναι ότι στο πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να γίνει αυτό, αλλά στο πετρέλαιο κίνησης δεν μπορεί να γίνει. Ξέρετε, είμαστε πολύ κοντά στα κατώτατα όρια που ρολεύει ο κοινωνικός κανονισμός και το μόνο όφελος που θα μπορούσε να υπάρξει είναι μια μείωση στα κατώτατα όρια που είναι μικρότερη και από την επιδότηση στον ντίζελ που δίνει η κυβέρνηση.
2: Το πετρέλαιο κίνησης όμως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πιο καλά από μένα σίγουρα, ότι δεν είναι μόνο το πετρέλαιο κίνησης για τα ταξί, είναι το πετρέλαιο κίνησης που επηρεάζει όλη την αλυσίδα της αγοράς. Γιατί επιβαρύνει τα τρόφιμα, επιβαρύνει ό,τι έρχεται στο
1: σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό στο τέλος θα σας πω και την γνώμη μου.
2: Ναι.
1: Στο πετρέλαιο κίνησης είπαμε τα περιθώρια είναι μικρά για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας να μειωθεί στο μισό είναι απλώς ένα παραμύθι, δεν ισχύει. Στο ειδικό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη φυσικά και μπορεί να μειωθεί πολύ. Εγώ λοιπόν για να το συνοψίσω στη δική μου θέση πιστεύω ότι η κυβέρνηση μπορεί να δει ένα συνδυασμό μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση σε όλα τα καύσιμα, μπορεί να δει μια επιδότηση γενναία και στοχευμένη και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ, να ζητήσει από τα διελιστήρια να ξεχάσουμε λίγο όλα αυτά τα εύκολα που τίθεται ότι θα βάζουμε πλαφόν συνεχώς και τα ξέρει ο μεγάλος πατερούλης, το κράτος τα ξέρει όλα και παρεμβαίνει κάθε μέρα στο χρηματιστήριο το διεθνές και βλέπει πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Ας τα ξεχάσουμε λίγο αυτά. Ας συμφωνήσουμε όμως με τα διελιστήρια, που είναι μεγάλη επιτυχία για τη χώρα ότι έχει μεγάλες εταιρείες και 4 μονάδες διελιστήριων, όταν δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. Να συμφωνήσουμε με τα διελιστήρια να μειώσουν το περιθώριό τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Να βγάλουν λιγότερα δηλαδή.
0: Το περιθώριο κέρδους.
1: Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή και λόγω του κόστου της ενέργειας γενικά και λόγω της διαταραχής στην παγκόσμια αγορά έχουν εκτιναχθεί λίγο τα περιθώρια. Γιατί δεν υπάρχουν δηλισμένα καύσιμα. Ξέρετε, στη Γαλλία υπάρχουν πάρα πολλά πλατήρια που δεν έχουν καν δίζελ. Άρα υπάρχει μια διαταραχή. Να ζητήσουμε λοιπόν από τα δηληστήρια να μειώσουν το περιθώριο το δικό τους, να μειώσει η κυβέρνηση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να κάνει κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις. Και σας το λέω γιατί. Γιατί ο χειμώνας είναι δύσκολος, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και όταν κάτι είναι δύσκολο, οι κυβερνήσεις πρέπει να παρεμβαίνουν σε αυτή τη διαταραχή της αγοράς.
2: Ναι.
0: Σε διαφορετική περίπτωση, πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει πρόβλημα?
1: Μα ήδη έχουμε πρόβλημα. Μπορείτε να κυκλοφορήσετε σε οποιαδήποτε γειτονιά της Αθήνας και θα δείτε τιμές παντού, σε όλο το ταμπλό, σε όλα τα καύσιμα πάνω από 2 ευρώ στο λίτρο. 2,3, 2,2. Πώς μπορεί να βάλει κάποιος καύσιμο να πάει στη δουλειά του καθημερινά?
2: Ναι.
1: Όσο και να πούμε ότι είναι εφικτή μια υποκατάσταση με τα μέσα μεταφοράς, νομίζω δεν είναι λογικό για πάρα πολλές περιοχές ιδίως για περιοχές που δεν είναι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και εκ των, και εκ των πραγμάτων θα περάσουν και στις αγορές αυτά. Αυτά.
1: Βέβαια, και φανταστείτε μετά τα νησιά μας, το τι γίνεται, πόσο ακριβό είναι το
2: όλα
1: καύσιμο.
2: Είναι οριζόντια. Ισοπεδώνεται όλη η αγορά με την ενέργεια.
0: Ισοπεδώνεται τα καύσιμα, όλη την αγορά.
1: Συγγνώμη, σας ζούμε. Γι' αυτό εγώ αναμένω κάποια γενναία, κάποια δραστική παρέμβαση από την κυβέρνηση.
2: Μια που λέμε για σούπερ μάρκετ. Ωραία είναι η συμφωνία κυρίων, αλλά είναι συμφωνία κυρίων. Δηλαδή δεν είναι καμία δέσμευση. Θέλω να πω, υπάρχει δέσμευση. Αν οι σούπερ μαρκετάδες πούνε σε ένα μήνα, παιδιά, συγγνώμη, αλλά εκεί που έχουν πάει τα καύσιμα, εγώ δεν μπορώ να διατηρήσω αυτή τη συμφωνία κυρίων και θα ξαναγυρίσω πίσω και θα αυξηθούν προϊόντα. Και πια ο κόσμος στενάζει, έτσι. Ο μισθός δεν φτάνει για πολύ κόσμο μέχρι τις 20 του μηνός και τελειώνει. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, γιατί μιλάμε ξανά για συμφωνία κυρίων, όχι για.
1: Αυτό σας είπα, για δραστική παρέμβαση στο κόστος της ενέργειας, το οποίο θα αποκλιμακώσει τις πιέσεις που έχουν όλοι στην αλυσίδα. Ήταν των τροφίμων ή των συσκευασμένων προϊόντων, με αποτέλεσμα να συγκρατήσουμε λίγο τις τιμές. Το κόστος της ενέργειας για μένα είναι κομβικό, γι' αυτό θα επιμείνω στην πρώτη λύση που είπα, δηλαδή μια δραστική παρέμβαση με συνδυασμό εργαλείων. Κυρίως τη μείωση του οδικού φοροκατάνωσης, στοιχευμένες επιδοτήσεις και συμφωνία με τα διελιστήρια.
2: Τώρα, να σα ρωτήσω κάτι πολιτικό ή θες να ρωτήσω κάτι οικονομικό?
0: Πολιτικό.
2: Οι υπουργοί που έχουν καβαλήσει καλά, μην υπάρχουν, κύριε Πέτσα.
1: Υπάρχει ζήτημα λαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός από επίπεδο και γενικών γραμματέων και άλλων. Είναι πράγματα του οποία εμείς δεν τα ανακαλύπτουμε πρώτη φορά. Συνήθως παίρνουν μια ημέρα δημοσιότητας όταν συνεδριάζει η κοινοβουλευτική μας ομάδα και γίνεται κάποια συζήτηση ή όταν έχουμε
2: κάποιο
1: επεισόδιο, ας πούμε, θερμόμενα αναρτήσεις όπως είχαμε πρόσφατα. Ναι. Άρα, εγώ θέλω να πω ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Εγώ προσωπικά, που με ρωτάτε, πιστεύω ότι. Γιατί έχω ζήσει αρκετά χρόνια σε κυβερνήσεις. Υπάρχουν εγγενή τέτοια ζητήματα όταν κυβερνάει κάποιος πολύ καιρό και είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού αυτά τα φαινόμενα να τα κόψουμε το μαχαίρι.
0: Αλλάζοντας και όποιον χρειαστεί, όποιον κρίνει ο ίδιος.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα. Είτε είναι υπουργός είτε όχι, φαντάζομαι, έτσι, για παρακάτω.
2: Να κάνει ένα βήμα ακόμα την ερώτηση. Γιατί εντάξει, είπατε ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη στη διοίκηση κλπ. Αλλά αυτά τα στελέχη στη διοίκηση δεν έχουν το δημόσιο λόγο που έχουν οι υπουργοί και οι υπουργοί.
1: Ένα γενικό γραμματέα όμω επηρεάζει καθημερινά την
2: στρατηγική
1: ενό υπουργείου.
2: Υπάρχουν υπουργοί που με τη δημόσια παρουσία του και το δημόσιο λόγο του βλάπτουν αυτή την περίοδο τη κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό θα γίνεται λίγο προσωποποιημένο και εγώ δεν θέλω να το
2: κάνω. Δεν θα σας ρώτησα
1: για συμπεριφορές.
2: Γενικά ρώτησα.
1: Αν δείτε ομιλίες δικές μου στο κομματικό μας ακροατήριο, δηλαδή σε κομματικές συγκεντρώσεις, βλέπω τρία προβλήματα εγώ και δεν διστάζω να τα πω και δημόσια. Το ένα είναι πολιτικές, το δεύτερο συμπεριφορές και μετά παροχές. Τα χρήματα πάνε στο τέλος. Ο κόσμος έχει προβλήματα, το ξέρουμε. Άρα συμπεριφορές και πολιτικές επιλογές είναι καθοριστικές. Από εκεί και μετά, όποτε μπορεί να στηρίξει την κοινωνία, η κοινωνία έχει ανοιχτά τα μυαλά και ακούει.
0: Ναι, μας διευκρινίστε λίγο τι σημαίνει πολιτικές επιλογές και τι σημαίνει συμπεριφορές.
1: Ναι, κοιτάξτε, σας λέω για παράδειγμα. Να πω ένα παράδειγμα μία και έξω για να τα συνδυάσω και τα δύο. Το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών μας κόστησε πάρα πολύ στις ευρωεκλογές και συνεχίζουμε να το κουβαλάμε. Ήταν μια πολιτική επιλογή που συνοδεύτηκε με συμπεριφορές όπως οι φωτογραφίες, τα θεωρία ή σε εκδηλώσεις μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου που πλήγωσαν τη βάση μας. Εγώ αυτά τα συμπυκνώνω σε ένα παράδειγμα το οποίο έχει φωτογραφίες, έχει ιστορία και έχει συζητηθεί. Τέτοια υπάρχουν και άλλα σε άλλες πτυχές της καθημερινής κυβερνητικής πολιτικής. Νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, για τέτοια θέματα πρέπει να γίνεται μια γνήσια συζήτηση, αυτοκριτική όπου χρειάζεται, επεξήγηση όπου χρειάζεται, ώστε να προχωρούμε ενωμένοι. Αλλιώς ο κόσμος δεν ανοίγει. Ενώ ο κόσμος της παράταξης που μας στήριξε το 19 και το 23. Δεν ανοίγει τα αυτιά του σε αυτά τα σωστά που έχουμε να κάνουμε ή στα πολύ σημαντικά τα οποία έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα.
0: Αυτό το θέμα με το γάμο ομόφυλων ζευγαριών μπορούσε κατά τη γνώμη σας να πάρθει πίσω?
1: Όχι, νομίζω είναι λάθος να ξεκινήσουμε μια τέτοια συζήτηση. Θα δημιουργήσει ξανά μια ισοστρέφεια και διαρροές και προς τις δύο πλευρές. Απλώς επισημαίνω ότι όταν υπάρχει κάτι το οποίο φαίνεται να μην ήταν στην κατεύθυνση στην οποία ήταν η επιθυμητή, θα πρέπει να αναγνωρίζεται, να γίνεται αυτοκριτική και να πηγαίνουμε παρακάτω. Αλλιώς φαίνεται σαν να είμαστε επιφανειακοί στην ανάλυση μας.
0: Μάλιστα. Και ανησυχεί τα τελευταία ερώτηση στα δεξιά από τον κύριο Σαμαρά, το κόμμα.
2: Ο κύριος Τσίπρας μόλις είπε στο Sky, τίτλο διάβασα, δεν άκουσα, ότι. Και μου έκανε εντύπωση που το λέει εκείνος, το λέει και ο ίδιος δηλαδή, ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς και δεν ξέρω και τι άλλο είπε. Πάντως είπε κάτι το οποίο εντάξει. Δεν είναι, εγώ δεν περίμενα να το ακούσω από τον κύριο Τσίπρα, για να είμαι ειλικρινής. Σωστό είναι, δεν είναι λάθος αυτό που είπε. Απλώς.
1: Κάνει καλό στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο κύριο Σαμαράς κάνει κακό στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν με ρωτάτε. Ο κύριο Τσίπρα κάνει καλό στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό, γιατί συσπηρώνει τη βάση μας, γιατί είναι πολύ νοπές οι μνήμες από την καταστροφική του διακυβέρνηση 15-19. Ο κύριος Σαμαράς νομίζω ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και θα δημιουργήσει αυτό το κόμμα, το οποίο σίγουρα θα μας πλήξει με την παραδοσιακή μας βάση, και δεν εννοώ στην γκρίζα ζώνη των σημερινών δημοσκοπήσεων, παίρνω σαν βάση τους ανθρώπους που μας ψήφισαν το 2023. Ναι. Κάποιος λοιπόν που σήμερα είχε δεύτερες σκέψεις έχει μια νέα επιλογή, μάλιστα, από έναν άνθρωπο που μάλιστα που έχει κάνει πρωθυπουργός, άρα τον έχει ψηφίσει σε προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Επομένως, δεν πρέπει να θελοτυφλούμε, σίγουρα θα μας πλήξει. Το θέμα είναι αν θα μας πλήξει καθοριστικά στο στόχο που έχουμε για την αυτοδυναμία. Πιστεύω πως όχι. Αν αντιμετωπίσουμε το τρίπτυχο που είπα πριν,
3: πολύ, από ό,τι καταλαβαίνω,
1: το τρίπτυχο που είπα πριν είναι πολιτικές συμπεριφορές, παροχές, το λέω έτσι με τίτλο, παροχές σε μια περίοδο που έχουμε τόσο μεγάλες οικονομικές δυσκολίες από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
2: Πάντα ο κύριος Πέτσας είναι άνθρωπος που μιλάει, τα λέει.
0: Τη γνώμη του,
2: σε κουράτα. Λοιπόν, ναι, σε κουράτα τα λέει.
0: Μείωση ειδικού φέρου κατανάλωση σε όλα τα καύσιμα.
3: Ναι.
0: Τι είπε, γενναία επιδότηση.
2: Είπε ότι μπορεί να φτάσει.
0: Και περιθώριο κέρδος.
2: Και τα δηληστήρια λέει να βάλουν γερό στο κρασί τους και να μειώσουν τα κέρδη τους. Διότι
0: να υπάρχει περιθώριο κέρδος από την κυβέρνηση.
2: Ναι.
0: Να υπάρχει περιθώριο κέρδος. Είναι άλλο το περιθώριο, άλλο νερό στο κρασί.
2: Εντάξει, δεν υπήρχε νερό στο κρασί, αλλά εντάξει. Νομίζω...
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό θέλω να πω.
2: Ναι,
0: το...
2: ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει φράση. Και... αλλά άμα δεν, το, ναι, άμα δεν το κάνουν τα δηληστήρια, μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση. Όπω το έκανε δύο φορέ ω τώρα. Και δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση που να το κάνει στο παρελθόν αυτό. Αλλά βέβαια δεν έχει ξαναφτάσει και η τιμή των καυσίμων στις τιμές που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τώρα πια είναι. Όταν άνθρωποι οι οποίοι ζουν καλά, μπορούν και λοιπά, ζορίζονται πάρα πολύ και αυτοί, πόσο μάλλον αυτοί οι οποίοι είναι ιστόριο.
0: Και δεν ήρθε ακόμα ο χειμώνας, ε.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ τώρα μιλάω κυρίως για τη βενζίνη που τη θεωρώ μεγάλο πρόβλημα για αυτή. Για την απλή βενζίνη, την 95, την αμόλυβη. Λοιπόν. Πάμε σε. Θες κάτι άλλο?
0: Πάμε
2: στη διαφημιστική των μεγάλων. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom GR. Και... όταν άκουγα σε συζητήσεις, έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά, μέχρι που άκουσα για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή, που είναι φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες. Καθορίζει το ποσό που θέλεις να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου, να το διακόψεις ανά πάση στιγμή και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει στο να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων, η Εθνική Asset Management IDAC. Η επένδυση χρηματοπιστωτικά μέσα δεν έχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Ο ΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Θα διαβάσουμε μηνύματα επιστρέφοντας και θα μήπως μπορούσαμε να παίξουμε και λίγο από τον κύριο Τσίπρα που έδωσε πριν από λίγο ολοκλήρωση τη συνέντευξή του στο Sky.
4: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
5: Διαβάστε στην απογευματινή μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος η αυτοδυναμία με όραμα την Ελλάδα του 2030. Οι ισχυροί παγκόσμιοι ηγέτες συγκρούονται στον ΟΗΕ. Από τους δύο πολέμους και την τεχνητή νοημοσύνη έως την ενεργειακή κρίση. Φραγή Χρυσοχοΐδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την κοινωνία. Η επιστροφή του Market Pass. Νέα ενίσχυση αδύναμων κοινωνικών ομάδων έως 1.200 ευρώ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Ακούω όλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
5: Διαβάστε στην απογευματινή μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος η αυτοδυναμία με όραμα την Ελλάδα του 2030. Οι ισχυροί παγκόσμιοι ηγέτες συγκρούονται στον ΟΗΕ. Από τους δύο πολέμους και την τεχνητή νοημοσύνη έως την ενεργειακή κρίση. Φραγή Χρυσοχοΐδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την κοινωνία. Η επιστροφή του Market Pass. Νέα ενίσχυση αδύναμων κοινωνικών ομάδων έως 1.200 ευρώ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την κοινωνία, η επιστροφή του Market Pass, νέα ενίσχυση αδύναμων κοινωνικών ομάδων έως 1.200 ευρώ, απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
1: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχει ανοίξει λίγο ο ουρανός εδώ, όπως
1: είπες,
0: Βασιλάκι μου.
1: Αρκετά, θα
0: έλεγα. Ναι. Κάπου αλλού ίσως βρέχει περισσότερο. Θα έχουμε μετρολόγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Αμέσως μετά τις 10 την κυρία Ρήγου, νομίζω.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι έχει. Εντάξει, μπαίνουμε Σεπτέμβριο. Θα αλλάξει ο καιρός. Δεν πράγμα σαν αντάρια. Ασταμάτητα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πολύ το φίλο μας τον Μάρκο. Που μας βάζει το πρόβλημα της χείου, το γνωστό, το ξέρουμε, το έχουμε ξαναπεί. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο, που λέει: Τρεις μήνες αναστολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και εκλογές τέλος Νοεμβρίου. Δεν νομίζω ότι θα έχει κάνει εκλογές τέλος Νοεμβρίου, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Κώστα τον Μαντενίδη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, τον οδηγό ταξί που ζορίζεται στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα στη φίλη μας τη Λίνα. Καλημέρα στην Αλεξία.
1: Θα έχουν τον πρόεδρο, τα Μιρελάτη, παιδιά αμέσως μετά από εμάς.
0: Τον πρόεδρο.
1: Τον κύριο Λιμπερόπουλο.
0: Για
1: ένα ταξί. Ο κύριος Φουσκίδης και η κυρία Καντώνα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Πώς το λένε, άκουγα από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου ένα από τα πολλά προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι στην επαρχία, είναι αυτό κυρίως, δεν είναι στην Αθήνα, αλλά είναι σημαντικό, ότι έχουν κάνει συμφωνίες για να μεταφέρουν παιδιά αξίες σε χωριά, μακρισμένα κλπ. Και δυσκολεύονται πάρα πολύ, διότι έχουν

0: Η αύξηση αυτή, αυτά που έχουν υπογράψει πριν από μήνες, δεν ισχύουν τώρα πια. Είναι, έχουν αλλάξει και ζητάνε κάτι παραπάνω χρόνο. Από την άλλη πλευρά, επειδή είναι μικρές γειτονιές και μικρά χωριά και γνωρίζονται, δεν θέλουν να στερήσουν τα παιδιά τη δυνατότητα των φίλων τους, οικογενειών κλπ. Να πάνε στο σχολείο και είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση. Καλημέρα, λέει, πόσο δημοκρατικό, λέει ο Νίκος Γεωργόπουλος. Είναι να θέλω ο Μητσοτάκης να μου στερήσει τη δυνατότητα να ψηφίσω όποιον πολίτη θέλω. Και μάλιστα με το ευτελές επιχείρημα κάνει κακό στην παράταξη. Η παράταξη είναι το σπουδαίτερο η χώρα. Φρόντισε ο Μητσοτάκης με την πολιτική του να με διώξει από την Ουδού, Δευτέρη Σαμαράς. Νίκος Γεωργόπουλος, πατριώτης της Φακής. Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, να είστε καλά. Κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει κανέναν τι θα ψηφίσει όταν φτάσει η ώρα της κάλπης. Αυτό είναι αυτονόητο και νομίζω μη συζητήσιμο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Και θα γίνει, όπως είπαμε, θα πέσει πολύ ξύλο πολιτικό, εννοώ, τους επόμενους μήνες. Είναι προδιαγεγραμμένο αυτό, διότι υπάρχουν κόμματα τα οποία βρίσκονται στην επιβίωση, άλλα που έχουν τεράστια στοιχήματα, και ένα κυβερνών κόμμα που αντιμετωπίζει το πιο μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, είναι μπροστά του και είναι πολύ δύσκολο αντιμετωπιστεί, που λέγεται ακρίβεια. Λοιπόν, βάλε την πρώτο από τα κομμάτια που σου έστειλε για τον κύριο Τσίπρα. Σου έχουν στείλει, 2-3. Πρέπει να σου έχει στείλει το κομμάτι για τους στόχους του της Ελλάς. Ναι, βάλε αυτό λοιπόν να ακούσουμε λοιπόν το πρώτο κομμάτι και σιγά σιγά θα πάμε και στα υπόλοιπα.
1: Τι έγραφε χθες, βάλτωσε στο 18% η Ελλάς. Εντάξει, ας βαλτώνουμε στο 18%, δεν πειράζει. Ο εκλογικός μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής. Ο στόχος μας είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί πιστεύουμε ότι ασκεί μια πολιτική που δεν είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και ο στόχος ο προσωπικός είναι να είμαι χρήσιμος στην παράταξη και στη χώρα.
2: Εντάξει, αλλά με 15% ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
1: Γι' αυτό σας λέω, ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω, κύριε οικονόμου, όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει η αυτοδυναμία, ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές οι 9-10 μονάδες να περάσουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία.
2: Τις πάρετε εσείς,
1: στην πολιτική, αν οι δημοσκοπήσεις έκριναν το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν θα πηγαίναμε να ψηφίζουμε.
0: Δίκιο έχεις αυτό το τελευταίο. Αν οι δημοσκοπήσεις έκριναν το αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε, να ψηφίζουμε με τις δημοσκοπήσεις.
3: Επηρεάζουν όμως.
0: Επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις, δεν επηρεάζουν. Τα δημοψήφισμα δεν επηρεάσαν οι δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα. Οι δημοσκοπήσεις δείχναν ότι θα κερδίσει το ναι και το όχι συνέτριψε. Επίσης, 18% μια δημοσκόπηση τον έχει δείξει, Real Polls. Όλες οι άλλες τον έχουν στο 15, 14, 16, εκεί κάπου κυμαίνεται.
3: 17
0: δεν θυμάμαι, αλλά 14, 15, 16 θυμάμαι. Λοιπόν, 18 δεν έχω δει καμία εκτός από τη Real Polls. Αλλά εντάξει, πήρε την καλύτερη εκείνος και αυτό είναι αυτή. Λογικό είναι, πολύ λογικό είναι. Όλοι το κάνουν αυτό. Έτσι και το Πασόκ το κάνει και η Νέα Δημοκρατία το κάνει. Είμαστε λέει στο 30-31. Παιδιά, στο 25-24 είστε στην πρόθεση ψήφου. Το 31 είναι η εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου, έτσι. Δεν είναι η πρόθεση ψήφου. Λοιπόν, τώρα, ποιοι θα πάνε στο. Γιατί πολλοί λένε, είναι καταρχάς το περίμενε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι απ' έξω. Εγώ δεν πιστεύω ότι άνθρωπος που είναι σήμερα ακόμα ανεξάρτητος βουλευτής, που έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανεξάρτητος, θα ήθελε πολύ να τον πάρει ο κύριος Τσίπρας πια. Και δεν έχει ήδη πάει στην Ελλάς μόνος του, χωρίς να πάρει τίποτα, ή δεν έχει παρεθεί από το βουλευτικό αξίωμα.
3: Μέχρι το τέλος του μήνα, άλλοι 10. Τώρα του χρόνου, άλλοι 10 βάλε μέσα.
0: Τι.
3: Έχουν παραιτηθεί και θα πάνε προς εκεί.
0: Ναι, αν τους πάρει τότε. Ναι.
3: Θα τους πάρει τότε όταν παραιτηθούν στην πορεία.
0: Στην πορεία θα τους πάρει.
3: Ας λέω minimum 10.
0: Πόσους έχει ακόμα, δεν έχει πολλούς ακόμα, 10 έχει, δεν έχει. 10, 12, πόσοι έχουν μείνει.
3: Τι είναι από τους βουλευτές, ανεξάρτητους.
0: Ναι, όχι από τους ανεξάρτητους του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, ρε, πόσοι είναι.
3: Εξαρτάται, είναι ανεξάρτητο του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητο του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαν στο Κασελάκι και στην πλειοψηφία τους πάνω στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι,
3: δεν είναι.
0: Πάνω ΠΑΣΟΚ, ναι.
3: Σχεδόν όλοι δεν είναι, νομίζω και η κυρία Τζάγκρα Πέμε είναι τελευταία.
0: Ναι, σωστά, ναι. Και θα τους πάρει, λέω, όχι, δεν λέω ότι δεν θα. Εκείνοι θέλουν, το ξέρω ότι θέλουν. Θα τους πάρει το ερώτημα. Νομίζεις ναι.
3: Όχι, νομίζω ναι, λέω.
0: Και εγώ αν είχα αυτές τις δημοσκοπήσεις θα τους έπαιρνα. Λοιπόν, για να δούμε.
1: Οι πόρτες μας δεν είναι κλειστές για κανέναν. Εμείς πάμε δύο πράγματα. Το πρώτο που νομίζω θα το εκτιμήσετε ότι είναι ηθικό και πολιτικά ορθό, ότι δεν θα τσαλαβουτάμε όπως γίνεται και δεν νομίζω ότι βοηθάει την αξιοπιστία της πολιτικής. Βγαίνει ένα κόμμα βουλευτής, πάει στο άλλο κόμμα. Μετά παίρνει την έδρα του, πάει και σε ένα τρίτο κόμμα. Εμείς είπαμε θα είμαστε εκτός Βουλής. Θα αποκτήσουμε κοινωνική ομάδα όταν με το καλό ο ελληνικός λαός μας ψηφίσει. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
2: Ναι, αυτό που έχετε πει.
1: Αλλά είδατε για παράδειγμα και παραδείγματα βουλευτών που παραιτηθήκανε και είπαν πάμε στο κατάστρωμα.
2: Αυτό πρέπει να το δείτε εσείς.
1: Στο κατάστρωμα και βγαίνουν, δίνουν τη μάχη τους στους στρατιώτες. Και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να θεωρούμε τους πολιτικούς επαγγελματίες.
0: Είπα, αυτό το τελευταίο που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι απόλυτα σωστό. Επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως δυστυχώς όταν τους βλέπεις να μετακινούνται από κόμμα σε κόμμα με τέτοια ευκολία. Ξαναλέω, υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις ανθρώπων που δουλεύουν, που το θεωρούν σωστό και έτσι πρέπει να κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο. Για να ακούσουμε τι είπε για τον κύριο Σαμαρά. Ρωτήθηκε φυσικά, έτσι δεν το πει μόνος του, ρωτήθηκε.
1: Καταρχάς, στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να έχεις μια. Έτσι, να είσαι λίγο, large, που λένε. Οι θέσεις μας είναι διαμετρικά αντίθετες. Από εκεί και πέρα, το κόμμα Σαμαρά, αν και εφόσον αποφασίσει, εκδηλωθεί και κατέλθει στον πολιτικό στίβο, πιστεύω ότι θα αναδιατάξει έτσι περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό.
4: Θα πλήξει την Νέα Δημοκρατία, πιστεύετε?
1: Όπως το αναδιάταξε και η παρουσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ναι, που είναι ο δεύτερος πόλος. Πιστεύω ότι το κόμμα Σαμαρά θα δημιουργήσει πιο έντονη την εικόνα ότι υπάρχουν δύο πόλοι, διότι η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία θα μικραίνει. Και βεβαίως θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι θα αποτελεί μια διέξοδο στον συντηρητικό ψηφοφόρο, ο οποίος δεν θα ψηφίσει εύκολα αριστερά ή κέντρο, να πάει σε ένα κόμμα της συντηρητικής παράταξης. Και θα δημιουργήσει συνθήκες καινούργιες, πιστεύω, νέες συνθήκες, σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα.
0: Είναι πολύ ειλικρινής, το είπε ο κύριος Πέτσας πριν αυτό, ότι θα δημιουργήσει θέμα. Ότι για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δει για το κόμμα της αντιπολίτευσης που είναι δεύτερη αυτή τη στιγμή, προφανώς θα είναι ένα ωραίο δώρο το κόμμα Σαμαρά. Εγώ το λέω αυτό, είναι η δική μου. Όπως συνέβη το 1995 όταν στήριξε τον Κωστή Στεφανόπουλο και έτσι δεν έπεσε το Πασόκ από την εξουσία. Δεν θα την υπολογίσω.
3: Ο Κωστή Στεφανόπουλο το έχει ξανακάνει. Λίγο αυτό το τύρι, γιατί είχε ένα ενδιαφέρον, γιατί μέχρι τώρα οι κατηγορίες. Δεν λέω για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Ήταν ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να πέφτουν οι κυβερνήσεις.
0: Ναι, σωστό.
3: Δεν μπορεί να και τα δύο, θέλω να πω, σε αυτή την ιστορία.
0: Το ένα δεν αλλάζει το άλλο.
3: Και δύο, όχι, αυτό λέω. Και το δεύτερο είναι τον κύριο Στεφανόπουλο, έναν υπέροχο πρόεδρο.
0: Το
3: ψήφισε μετά στη δεύτερη εκλογή και η Νέα Δημοκρατία με τον Κώστα Καραμαλή, που είχε δέσμευση ότι δεν θα τον ψηφίσει.
0: Ναι, ναι. Το έκανε γιατί θα έβγαινε έτσι κι αλλιώς. Όπως ψήφισε και τα μνημόνια, γιατί έπρεπε να τα ψηφίσει υποχρεωτικά. Διότι οι ξένοι μας λέγανε να ψηφίσουν και τα άλλα κόμματα, δεν είχε καμία σημασία.
3: Θέλω να πω λοιπόν ότι τον ψήφισε αυτό.
0: Ναι, ξαναλέω όμως ότι ήταν σανίδα σωτηρίας για το Πασόκ τότε. Ενδεχομένως να είναι σανίδα σωτηρίας τώρα και για τον κύριο Τσίπρα. Αλλά θα το δούμε αυτό. Δικαίωμά του προφανώς δεν το συζητώ εγώ.
3: Εκτίμηση
0: κάνουμε. Και το είπε και μόνος του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή το είπε, δηλαδή δεν χρειάζεται το λέω εγώ. Το είπε και
3: ο Πέτσας πρώτα απ' όλα πριν από λίγο που είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά άλλο το λέει και ο άμεσα ενδιαφερόμενο, ο οποίο μπορεί να κάνει το χαζό απλώ και να περιμένει να του έρθει το δώρο. Και άλλο να λέει δημοσίω, φέρτε μου το δώρο γιατί ωραίο θα είναι για μένα αυτό, αφού έχω κολλήσει, βαλτώσει, δεν ξέρω τι στο 18 που λέει, δεν το έχω ξαναδεί εγώ το 18, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα το δούμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις, γιατί θα συσπηρώνεται σιγά σιγά το πράγμα και είναι σίγουρο πως θα το δούμε. Εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχει πει και άλλα πράγματα. Προλαβαίνουμε ένα ακόμα. Να πούμε για το θέμα των ημερών που είναι τα ιστορία των καυσίμων που ενδιαφέρει και νομίζω από όλα αυτά που λέμε το πιο πολύ ενδιαφέρον τον κόσμο είναι αυτό. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας.
5: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Αυτό είναι που είπε χθες. Έχουμε και το άλλο. Θα το παίξουμε μετά. Δεν είναι μεγάλο, δεν το φαντάζομαι. Δεν είναι μικρό. Δεν το προλαβαίνουμε. Πόσο είναι.
6: Ένα λεπτό.
0: Θα σα το βάλουμε και αυτό. Α, το βάλουμε τι είπε σήμερα. Ναι, γιατί τον ρώτησαμε προφανώς. Δεν είπατε πώς όμως θα γίνει αυτό και ίσως απαντάει σήμερα. Για να δούμε.
1: Πρώτα, δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεννοηθούν μεταξύ τους τουλάχιστον. Διότι σε αυτό εδώ το στούντιο είχατε χθες τον κύριο Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό. Θα έχουμε πρόβλημα αυτό το χειμώνα. Εγώ στη Διεθνή Θεσσαλονίκη δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό να πει κάτι συγκεκριμένο. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και έβαλε ένα όριο στο 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο όριο ήταν με ένα αυτό που κλείσαμε πέρυσι τον Απρίλη, αλλά σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο ήταν σχεδόν 5% πάνω. Υπάρχουν μια σειρά από εργαλεία στα χέρια της κυβέρνησης και έπρεπε η κυβέρνηση, δεν κυβερνάω εγώ, αν βγει ο κ. Μητσοτάκης και πει όχι 1,4, 1,3, εγώ θα το χειροκροτήσω. Και το πρόβλημα, όσο και αν θέλουμε να αεροποιήσουμε την κατάσταση, είναι πολύ πολύ μεγάλο.
6: Και αν είναι και κοστολογημένα, δηλαδή πώς θα κάνει όλο αυτό το πρόγραμμα.
1: Σας είπα για
6: τα εξαγγελίες χθεσινές.
1: Εδώ έχουμε, θα εξαντληθούμε στην κοστολόγηση στο τέλος.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα.
3: Το αρταιότερο δελτίο ειδήσεων.
0: Και επιστρέφουμε να τα σχολιάσουμε, να πούμε κι άλλα. Έχουμε κι άλλους καλεσμένους και πολλά άλλα ενδιαφέροντα.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικαν. Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, αναμένει τη εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Εκτιμάται ότι είναι νωρίς να ληφθούν αποφάσεις για το ύψος του επιδόματος θέρμανσης και για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση, διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, καθώς η συνετή πολιτική υπαγορεύει ανακοινώσεις να γίνουν επί των τιμών που θα ισχύσουν σε 3 περίπου εβδομάδες από σήμερα και όχι στις τρέχουσες. Υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωση στάχθηκε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλιος Πέτσας. Τόνισε πως θα πρέπει να υπάρξει στοχευμένη επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης και τα δηληστήρια να μειώσουν το περιθώριο κέρδους τους. Άμεσες παρεμβάσεις για την προστασία των οικοκυριών από την ενεργειακή ακρίβεια, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky. Υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα για ενέργεια και καύσιμα και πως περιορίστηκε στο να πει πως περιμένει την Ευρώπη να του δώσει την άδεια για να κάνει παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σε ό,τι αφορά την πατριωτική εισφορά, απάντησε πως εφαρμόζεται σε πολλές χώρες, ενώ για το περιουσιολόγιο, πως ήρθε η στιγμή η πιο ισχυρή να βάλουν πλάτη. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αύριο θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Θα έχει συναντήσεις με επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών. Σε συζήτηση που διοργάνωσε στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερο ρυθμού σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα και προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό. Ουδέποτε το κράτος αποσύρθηκε από την εποπτεία ιδιωτικών ιατρείων, διαγνωστικών κέντρων και κέντρων αισθητικής, τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα Απογευματινή ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Σημειώνει ότι κάθε φορά που μια ζωή χάνεται ή αποκαλύπτεται μια σοβαρή παραβατική συμπεριφορά, η πολιτεία οφείλει να εξετάζει αν υπήρχε κενό που δεν εντοπίστηκε και έγκαιρα και όπως αναφέρει αυτό σημαίνει ανάληψη ευθύνης. Προθεσμία ως την Παρασκευή ώστε να προσβάλλουν την απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση έχουν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με πληροφορίες. Σε πρώτη φάση αναμένεται να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση μόνο ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός. Την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων από βιομηχανίες και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό ερευνούν οι αρχές μετά τις 3 επαυτοβόρους συλλήψεις στο Εγάλιο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα. Ο οδηγός, ο ιδιοκτήτης του βιτίου που εντοπίστηκε να αδειάζει επικίνδυνα απόβλητα από βιομηχανία μπισκότων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού, αλλά και ο υπεύθυνος λειτουργίας του βενζινάδικου. Ενώπιον του μεικτού ερκωτού εφετίου, η δίκη για την εν ψυχρό δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Στο Εδώλιο, ο 40χρονος πρώην σύντροφος του θύματος, ο οποίος πρωτόδικα κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών προς ιδία χρήση. Στη διεθνή ενημέρωση, νέες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για μια πιθανή συμφωνία που θα οδηγήσει στην επανελειτουργία του στενού του Ορμούζ. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, ΠΑΟΚ Σπάρτακ Μιγιάβα για το UEFA Europa Cup γυναικών. Η Εθνική Αργεντινής έχει ανοίξει κύκλο συζητήσεων με τον Λιονέλ Σκαλόνι, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την παραμονή του στην τεχνική ηγεσία ως το παγκόσμιο κύπελο του 2030.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά!
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Αυτή η υπόθεση, φίλε μου, θα μας απασχολεί για πολύ καιρό, πιστεύω εγώ. Από αυτά που μαθαίνω από το λίγο υπόθεση Μαζονέκη, από τα λίγα ρεπορτάζ που έχω κάνει, το λίγο ρεπορτάζ, θα έχουμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία να μάθουμε το επόμενο διάστημα.
1: Όσον αφορά, αυτή την υπόθεση.
0: Όσον αφορά αυτή καθε αυτή την υπόθεση, όχι. Όσον αφορά το ρόλο των προσώπων τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, το τι ακριβώς έχουν κάνει, τι δεν έχουν κάνει, το αν αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν δώσει και έχουν καταθέσει ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή όχι.
1: Οι
0: πληροφορίες μου, και όχι μόνο, και όχι μόνο, είναι και άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν καταθέσει. Έχουν καταθέσει γραμματείς, έχουν καταθέσει όπως το λένε, ο υπνοτιστής, έχουν καταθέσει και άλλα πρόσωπα. Θα δούμε πράγματα τις επόμενες ημέρες, νομίζω, τα οποία συγκρούονται με αυτά τα οποία ξέρουμε. Αλλά εντάξει, θα το δούμε. Δεν είναι πρωτογενής, αλλά είναι από σημαντικές πηγές αυτό, σημαντική πηγή αυτό που σου λέω τώρα και θα δούμε τελικά αν θα επιβεβαιωθώ ή όχι. Όχι μια εβδομάδα που λέγαμε, ένα μήνα θα το συζητάμε.
1: Το κενό που υπάρχει συνολικά σε αυτό το θέμα.
0: Καλά, είναι θηριώδες.
1: Είναι τεράστιο.
0: Η αρχή η οποία ασχολείται με τα θέματα αυτά έχει κάνει, λέει, μέχρι τον Ιούνιο 4.000 ελέγχους. Και έχουν προκύψει, λέει, από εκεί, λέει, από αυτά από τα οποία έβλεπα στο ρεπορτάζ που κάνα στην άλλη θέση. Νιχάδικα στα οποία κάνουν μέσα μπότοξ. Το οποίο δεν επιτρέπεται. Πρέπει να πηγαίνει δερματολόγος για να κάνει μπότοξ. Και γενικά, καταστήματα τα οποία που βάζουν μαλλί, στο οποίο πρέπει επίσης να υπάρχει δερματολόγος. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό εσύ κι εγώ. Είναι αυτό που λένε, εγώ θέλω να σου κάνω μια εγχείρηση με το, από πάνω τα ρούχα σου, αλλά δεν ξέρω αν γίνεται. Δεν θυμάσαι την ταινία, έτσι θυμάσαι. Λοιπόν, αυτά είναι αστεία, είναι σοβαρά πράγματα και θα τα δούμε το επόμενο διάστημα και θα έχουμε και άλλα, φαντάζομαι. Γιατί όπως σε πολλά πράγματα και εδώ φαίνεται πως, δεν θέλω να πω τη λέξη αλλαλούμ, αλλά δεν ήταν σε έλεγχο αυτό που θα έπρεπε να είναι η κατάσταση.
1: Να το πω εγώ αλλιώς, πώς το καταλαβαίνω. Αυτό είναι ένας τομέας όπου δεν υπήρχε κανένας απολύτως έλεγχος. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη, η πραγματικότητα. Συγγνώμη για την έμφαση. Αλλά είναι έτσι με όλα. Μου έκανε εντύπωση εδώ που συζητούσαμε ακόμα και για την διατροφή, για τις δίαιτες που γίνονται.
0: Ναι.
1: Και εκεί επίσης το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Σύμφωνα. Έτσι.
1: Μαλιά, να δούμε. Βλέπω τον κύριο Πατούλη. Θα τα δούμε. Λοιπόν, καιρός όμως, να δούμε τι καιρό κάνει.
0: Κυρία Χριστίνα Ρίγο, που έχουμε καιρό να την ακούσουμε, χαρά μας. Πραγματικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ρίγο. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό πραγματικά να πούμε. Έχει χαλάσει ο καιρός από χτες. Βέβαια, είναι από τις λίγες χρονιές που εναρμονίστηκε η έναρξη του φθινοπόρου και ημερολογιακά. Σήμερα είναι η φθινοπορεινή ησημερία. Οπότε το σκηνικό είναι πλήρως εναρμονισμένο, αυτό που βλέπουμε, οι βροχές και η ψύχρα με την εποχή. Παρόλα αυτά, σήμερα θα είναι μια βροχερή μέρα, όχι όπως χτες, δεν περιμένουμε δηλαδή έντονα φαινόμενα. Είναι σε μια διαδικασία έτσι εξασθένησης η κακοκαιρία. Παρόλα αυτά, μέσα το απόγευμα θα έχουμε βροχές λίγο πολύ στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, πλην των Δωδεκανήσων και του Ανατολικού Αιγαίου, που εκεί θα είναι καλύτερη εικόνα. Θα έχουμε βροχές και στην Ανατολική Στερεά και στην Αττική. Αυτές τις έντες όμως βροχές που βλέπουμε και τώρα να σημειώνονται, ένα ψηλόβροχο, αλλά αυτό που είναι ικανό στο κέντρο της Αθήνας να δημιουργήσει τα προβλήματα ενώντας την κίνηση στα αυτοκίνητα, δρόμους.
1: Κάπως δεν το εξειδικεύσουμε για την Αττική, για την Αθήνα,
2: ναι,
1: κυρία Ρίγου.
2: Την Αθήνα θα σας πω ότι μέχρι το απόγευμα θα είναι αυτή η κατάσταση που βλέπουμε έξω τώρα στα παράθυρά μας. Δηλαδή, ασθενείς βροχές μεν, αλλά μέχρι το απόγευμα θα είναι συνεχής. Δηλαδή θα βρέχει κατά διαστήματα στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, όχι μεγάλες έντασες βροχές και με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι 23-24 βαθμούς Κελσίου. Συγκριτικά με τους 32 που είχαμε τη Δευτέρα, είναι μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας και εδώ στην Αθήνα. Από αύριο όμως ο καιρός θα βελτιωθεί ακόμα καλύτερα. Ακόμα περισσότερο, συγγνώμη, και όσον αφορά τα φαινόμενα, δηλαδή βροχές δεν περιμένουμε από την Πέμπτη σχεδόν πουθενά, με αρκετό ήλιο και λίγο ένα τσάκι η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο προς τα πάνω, δηλαδή σήμερα Τετάρτη είναι η πιο κρύα μέρα της εβδομάδας. Βέβαια από Παρασκευή και πάλι ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει βροχές το Σαββατοκύριακο και από ό,τι φαίνεται θα είναι γενικά άστατος ο καιρός σε όλη τη χώρα το Σαββατοκύριακο, χωρίς να μπορώ να σας πω ακόμα ακριβώς σε ποιες περιοχές θα είναι άσχημος καιρός, γιατί ακόμα δεν έχουμε βρει πώς θα κινηθεί αυτό το βαρομετρικό χαμηλό. Οπότε θέλουμε ακόμα 1 με 2 24 ώρα για να δούμε αν το Σαββατοκύριακο θα βρέξει και στην Αθήνα ή σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές μέχρι και την Κυριακή.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Τέλεια.
2: Και εγώ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Φίλος μας ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα. Μπήκαμε στο ζώδιο του ζυγού από σήμερα, λέει.
3: Τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν ξέρω, αδερφέ, τι να σου πω. Εγώ ποτέ δεν τα καταλαβαίνω αυτό.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν 12 ζώδια, δεν είναι ίδιοι άνθρωποι, ίδιες κατηγορίες ανθρώπων.
3: Ας να σου πω. Και εγώ δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν τα παρακολουθώ για να είμαι ειλικρινής.
1: Είναι για πολλούς ανθρώπους είναι σαν το ξεμάτιασμα. Όλοι δεν το πιστεύουν.
3: Εντάξει, αλλά όμως το κάνουν λες καλοδεχούμενο και αυτό πας και πιάσει. Βασικά όμως εγώ παίρνω χάπια. Άμα πονάει κανένα κεφάλι και όλα τα υπόλοιπα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Έχουμε ακόμα 2 ηχητικά. Μας έστε με πληροφορεί τώρα ο κύριος Κάτσιος από τον κύριο Τσίπρα.
3: Να τα βάλουμε, δεν ξέρω τι θέματα
1: είναι. Ναι, ναι, ναι, αμέσως.

0: θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον. Μπορεί να υπάρξει και κάποιος άλλος.
1: Α, μπορεί να έχουμε αλλαγή, λέτε, ηγεσία. Νέα Δημοκρατία.
0: Πιο πιθανό είναι αυτό. Δηλαδή, εσείς τι θεωρείτε.
1: Μετά τις εκλογές,
0: εσείς τι θεωρείτε. Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία. Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Το πιθανότερο να μην κάνει. Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
1: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
0: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλο.
1: Σε μια πολιτική.
0: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
1: Ή εσείς, ή κανείς.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Νομίζω ότι είναι το θέμα το πολιτικό της συνέντευξης αυτό ο Τύρι. Ότι μπορεί να μην είναι ο κύριος Μητσοτάκης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και ναι. Ότι η πολιτική αλλαγή ή θα είμαστε εμείς ή κανείς.
3: Εμείς ή κανείς. Το πούμε στον κύριο Ανδρουλάκη αυτό.
2: Θα ρωτήσουμε μετά τον κύριο Μάτζη.
3: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Μάτζη.
2: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Μάτζη, τον έχουμε μετά.
3: Έχουμε κι άλλο. Ναι. Για βάλω το άλλο.
0: Θα επιδιώξουμε και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα απευθυνόμενοι σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων να συγκροτηθεί η κυβέρνηση στη βάση του πολιτικού μας σχεδίου. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση. Και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Mm. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
1: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε, κύριε Πρόεδρε. Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρο ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε.
0: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό. Και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα. Πώς να το κάνουμε αυτό, δεν την έχει κανένας άλλος.
3: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί πρέπει να βγάλουμε τον κύριο Μάντζιο. Ναι, αμέσως μετά.
2: Θα το ρωτήσουμε για αυτά τα δύο κύριε.
3: Γιατί πολλά από αυτά απευθύνονται στο Πασόκ.
2: Από το Πασόκ απευθείας νομίζω.
3: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα γιατί το Telecom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό οδείο πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
4: Διαβάστε στην απογευματινή μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος η αυτοδυναμία με όραμα την Ελλάδα του 2030. Οι ισχυροί παγκόσμιοι ηγέτες συγκρούονται στον ΟΗΕ. Από τους δύο πολέμους και την τεχνητή νοημοσύνη έως την ενεργειακή κρίση. Φραγή Χρυσοχοΐδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την κοινωνία. Η επιστροφή του Market Pass. Νέα ενίσχυση αδύναμων κοινωνικών ομάδων έως 1.200 ευρώ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Ακούτε Ionian FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Λοιπόν, και πάμε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο.
2: Και υποψήφιο στο Βόρειο τομέα
1: της Βηταφινών.
2: Να τα λέμε αυτά.
1: Και παρακαλώ να μην μας διαψεύσει.
2: Ναι.
3: Καλημέρα κύριε Σπούρη, καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να πω στο σημείο αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι τα έχουμε πει τώρα το Σεπτέμβριο. Καλή αρχή, με καλές ειδήσεις εύχομαι. Εντάξει, τώρα τις ανακοινώσεις των υποψηφιωτήτων θα τις κάνει το κόμμα φυσικά.
2: Ναι,
3: αλλά πάντα είναι καλοδεχούμενο το καλό ρεπορτάζ.
4: Ωραία το είπε. Η πιο καλή απάντηση που έχω πάρει ever στο θέμα αυτό.
1: Να σας βάλουμε αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, αν το έχουμε το ή εγώ ή κανείς που ακούσαμε. Για ένα σχόλιο, ναι.
5: Ή θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον. Μπορεί να υπάρξει και κάποιος άλλος.
6: Α, μπορεί να έχουμε αλλαγή, λέτε ηγεσία. Νέα Δημοκρατία.
5: Πιο πιθανό είναι αυτό, δηλαδή εσείς τι θεωρείτε.
6: Μετά τις εκλογές,
5: εσείς τι θεωρείτε. Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία. Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκη. Το πιθανότερο να μην κάνει. Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή σήμερα.
6: Εσείς κύριε Πρόεδρε, τώρα.
5: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
6: Σε μια προοπτική.
5: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
6: Ή εσείς ή κανείς.
5: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Το σχόλιο σας, κύριε Μάντζο.
3: Άκουσα με προσοχή τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού. Έχει πολλά ενδιαφέροντα.
1: Θα σας ρωτήσουμε, εδώ θα είμαστε.
3: Και αυτό το οποίο έτσι παραθέσατε έχει το ενδιαφέρον του. Νομίζω υπάρχει αρκετή δόση εγωισμού σε αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας και μάλιστα με μια διάθεση να ξαναγραφτεί και η πρόσφατη, και όχι απλώς η απότερη, αλλά και πολύ πρόσφατη η ιστορία. Και εξηγούμε. Καταρχάς, δεν αρκούν τα στατιστικά για να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν αρκεί να λέμε ότι δεν έχει ξανασυμβεί, άρα δεν θα συμβεί και τώρα. Δεν παίζουμε τον νόμο των πιθανότητων. Εδώ είναι μια πολιτική αναμέτρηση, η οποία γίνεται, τουλάχιστον από εμάς εδώ και χρόνια, με πρόγραμμα, με θέσεις και με την προσπάθειά μας να εκθέτουμε την κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή μέσα από τις εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας, όταν εμείς κάναμε αυτόν τον αγώνα τα τελευταία 3 χρόνια, ήταν απόν. Επέλεξε, ενώ ήταν βουλευτής, και τι ήταν βουλευτής, να παραμένει σιωπηλός σε όλα τα μεγάλα ζητήματα που άνοιξαν και στο κόστος ζωής, την ενεργειακή κρίση, τη στεγαστική κρίση, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κρίση εμπιστοσύνης στον πρωτογενή τομέα, το σκάνδαλο των υποκλοπών, τη διαχείριση του εγκληματικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Είμαι μόλις 3 χρόνια βουλευτής και δεν θυμάμαι ποτέ να πήρε το λόγο σε αυτά τα θέματα. Άρα το ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση που να ελέγχει την κυβέρνηση είναι ένα στρεβλό επιχείρημα να ακούγεται από τον κύριο Τσίπρα, διότι πολύ απλά ο ίδιος δεν έκανε ποτέ αυτή τη δουλειά την οποία υποτίθεται ότι προσπαθεί να κάνει τώρα. Και νομίζω ότι είναι και αρκετά απολυτικό ως επιχείρημα να έρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός και να λέει ότι εγώ έχω την εμπειρία, εγώ έχω την τεχνογνωσία, ενώ δεν έχει κομματική δομή, δεν υπάρχει παράταξη, παρά μόνο ένα προσωπικό στοίχημα, και να λέει ότι μπορεί μόνο με το εγώ να πετύχει την πολιτική αλλαγή. Άρα νομίζω ότι το πρώτο μου σχόλιο είναι, βλέπω αρκετά στοιχεία εγωισμού σε αυτήν την αποτύπωση της άποψής του και μια αλαζόνη απέναντι στο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής και στην προσπάθεια που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια.
1: Εκτιμάτε ότι, πώς να το πω, σε αυτό που λέει ή εγώ ή εμείς, εσείς λέτε το ΠΑΣΟΚ?
3: Νομίζω ότι βάζει όλη την αντιπολίτευση, ακόμα και το κόμμα του, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, γιατί υπάρχει μια αποστροφή του κυρίου Τσίπρα που λέει εγώ θέλω να είμαι χρήσιμος στην παράταξή μου. Μα ποια είναι η παράταξή του? Είναι η παράταξη την οποία μεθοδικά εγκατέλειψε και αποδόμησε και στο τέλος της ημέρας κατέστρεψε το ΣΥΡΙΖΑ, ή είναι κάποια άλλη παράταξη που δεν γνωρίζουμε? Δεν γνωρίζω ποιον είναι χρήσιμος ο κύριος Τσίπρας. Μια κακή γλώσσα θα έλεγε ότι ενδεχομένως είναι και πιο χρήσιμος ο κύριος Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, γιατί ανακαλύπτουμε ξανά τα σκιάχτρα του 2015, θυμόμαστε τα βιώματα τα συλλογικά της εποχής εκείνης, και πολύ απλά ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, αντί να απολογούνται και να λογοδοτούν για τα δικά τους αμαρτήματα, τις παραλήψεις και, και τις ενέργειές τους που οδήγησαν στην καταβαράθρωση των θεσμών του κοινωνικού κράτους και της οικονομίας της καθημερινότητας και στην αύξηση των ανισοτήτων, αντί να απολογούνται για όλα αυτά, έρχονται να αντιπαραθέτουν το δικό τους κυβερνητικό παρόν με το παρελθόν του κυρίου Τσίπρα. Και σε ένα βολικό δίπολο, σε ένα βολικό ταγκό, στο οποίο χορεύουν 2 πρωθυπουργοί που απέτυχαν, αφήνοντας ελάχιστες προσδοκίες αλλαγής στους συμπολίτες μας. Αυτό είναι βολικό για τον κύριο Μητσοτάκη, για κανέναν άλλον.
1: Mm-hmm. Και το ΠΑΣΟΚ σε αυτό, καμιά φορά λέμε τρίτο κόμμα είναι στις δημοσκοπήσεις.
3: Καταρχάς, συμφωνώ με αυτό που ακούσε και από τον κύριο Τσίπρα και από όλους, ότι ευτυχώς δεν ψηφίζουν οι δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, είναι οι πολίτες αυτοί που με ελεύθερη και ανεμπόδιστη ψήφο θα αποφασίσουν τι θα γίνει στην επόμενη Βουλή και στην επόμενη κυβέρνηση. Τι θα γίνει στο αύριο και στο μεθαύριο, τολμώ να πω, αυτής της χώρας. Δεν ζούμε σε μια δημοσκοπική δημοκρατία, αλλά σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Mm. Άρα εμείς, όσο περνάει από το δικό μας χέρι, και περνάει αρκετά από το δικό μας χέρι, mm. θα κάνουμε την προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας και να αποδείξουμε ότι έχουμε δυνατή και καθαρή και ανεξάρτητη φωνή που δεσμεύεται ότι ό,τι λέει σήμερα θα το κάνει πράξη αύριο και ότι ο μόνος δρόμος να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή είναι μέσα από την ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ και τη νίκη του ΠΑΣΟΚ και του προγράμματος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και επειδή άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι χαίρεται κάθε φορά που παίρνουμε έστω και μισή μονάδα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να του προσφέρουμε και άλλη χαρά στην πορεία.
1: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Είχαμε τον κύριο Δραγασάκη χθες εδώ, ο οποίος είπε, παιδιά, να πέσουν οι τόνοι μεταξύ των δυνάμεων αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Γιατί μεθαύριο μπορεί να ξαναχρειαστούν. Το κάναμε, λέει, το 89 και είδαμε τι έγινε. Εσάς σας απασχολεί αυτό? Μπορείτε να κάνετε κάποια αυτοκριτική πάνω σε αυτό? Έχετε μερίδιο ευθύνης αυτής της αντιπαράθεσης ή την επιδιώκετε?
3: Όχι. Καταρχάς η αυτοκριτική για το 89 έχει κάνει η αριστερά, νομίζω, εις βάθος και έχει βγάλει τα συμπεράσματά της. Οπότε, εντάξει, ο κ. Δραγασάκης ξέρει καλύτερα από όλους τι έγινε το 89 και πώς πρέπει να αναλυφθεί η αυτοκριτική τότε για τη στοχοποίηση του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Επίσης, αυτοκριτική πρέπει να κάνει και ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ για την ανάληψη της ευθύνης να συγκυβερνήσουν με τη δεξιά. Σήμερα άκουσα τον κ. Τσίπρα να λέει, για παράδειγμα, ότι αναγκάστηκε να κάνει μια συγκυβέρνηση με τη δεξιά, ενώ στο βιβλίο του, για παράδειγμα, τα περιγράφει πολύ πιο ρόδινα όλα αυτά για τον Ζέρβα και τον Βελουχιώτη και για μια πολύ ηθικά έντιμη συμμαχία που τον εξέπληξε θετικά. Άρα υπάρχει και μια αλλαγή στο πώς περιέγραφα στο βιβλίο και σήμερα ο κ. Τσίπρας τη συγκυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες και την αγκαλιά στην πλατεία Κλαφμόνος με τον Πάνο Καμένο. Άρα αυτοκριτική πρέπει να γίνει ακόμα περισσότερη από το κύριο Τσίπρα και το κόμμα Ελλάς. Εμείς δεν έχουμε επιλογή να σηκώνουμε με το κόμμα Ελλάς και με κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Εμείς έχουμε ένα μέτωπο, κύριε Σκουρή, απέναντι στην κυβέρνηση που παράγει για να παράγει ανισότητες και αδικίες. Έχουμε έναν πολιτικό αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη και έτσι έχουμε επιλέξει να αναμετρηθούμε μαζί τους.
1: Και πραγματικά ζητώ συγγνώμη. Ήθελα να σας ρωτήσω, ο Τσίπρας να κάνει αυτοκριτική για τον Καμένο. Εσείς αυτοκριτική για την κυβέρνηση Σαμαρά κάνετε σωστά, δηλαδή είστε περήφανοι?
3: Εμείς είμαστε, ξέρετε, για όλη μας την ιστορία συνεπείς. Δηλαδή γνωρίζουμε γιατί έγιναν όλες οι επιλογές όταν έγιναν. Γνωρίζουμε γιατί η παράταξή μας θυσιάστηκε για το καλό του τόπου και του λαού μας, πήρε όλες τις αμαρτίες όλου του πολιτικού συστήματος και κυρίως της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης Καραμανλή 2004-2009 που χρεοκόπησε τη χώρα και για αυτό το λόγο το ΠΑΣΟΚ ακόμα και σήμερα υφίσταται τις πολιτικές συνέπειες εκείνης της θαραλέας και εθνικά υπεύθυνης επιλογής της, όπως και στη συνέχεια της υπεύθυνης επιλογής να βάλει πλάτη ώστε να μείνει η χώρα στην Ευρώπη και να μην καταστραφεί. Εμείς, ξέρετε, έχουμε πλήρη συνέστηση του μακρού ιστορικού χρόνου και των δύσκολων και επώδυνων και, το επαναλαμβάνω, πολύ δύσκολων και πολύ επώδυνων, για να είμαι ακριβής, επιλογών που έγιναν. Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε το ίδιο υπεύθυνες επιλογές. Και όταν το Σεπτέμβριο του 2015 αγκαλιαζόταν με τον κύριο Καμένο στην πλατεία Κλαφμόνος, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ήταν μια αναγκαστική επιλογή για να σωθεί η χώρα. Διότι πολύ απλά τότε είχαν γίνει πολύ συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές από όλα τα πολιτικά κόμματα. Είναι νοοπές αυτές οι μνήμες, δεν έχουν ξεχαστεί. Αλλά ο κύριος Τσίπρας είχε τη δική του επιλογή σε μια αντιμνημονιακή και βαθιά μνημονιακή τελικά κυβέρνηση, στην οποία και υλοποίησε το τρίτο και επαχθέστερο και πιο αχρίαστο μνημόνιο τελικά στην ιστορία μας.
7: Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω γενικά για κάτι που έχει συμβεί στις τελευταίες και τελευταία εβδομάδα. Έχετε 2-3 συμπτώματα στελεχών σας και μάλιστα βουλευτών, έτσι, όχι στοιχείων στελεχών τριτοκλασσάτων, τεταρτοκλασσάτων, οι οποίοι έχουν δημόσιες δηλώσεις που διαφοροποιούνται σημαντικά από κεντρικές πολιτικές του κόμματος. Με έναν τρόπο τις μαζεύεται από εδώ, από εκεί κλπ. Αλλά μπορείτε να πάτε έτσι σε εκλογική διαδικασία. Τώρα δεν θέλω να λέω ονόματα συγκεκριμένα. Τα ξέρετε, τα είδατε, τα αντιμετωπίζετε στα πάνελ που βρίσκεστε καθημερινά όταν θα σας ρωτάνε γι' αυτά. Τι γίνεται, πώς υπάρχει ένα Θέλω να πω, δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι λίγο σαν να μην υπάρχει μια κεντρική γραμμή ή σαν κάποιος, ο καθένας στο όνομα του, να πει μια καλή κουβέντα και να πάρει και το προσωπικό του σταυρό, μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
3: Ναι, όχι, εγώ δεν το προσωποποιώ, όχι, καλά κάνετε.
7: Δεν, όχι, δεν το προσωποποιούμε. Λέω την κατάσταση. Δύο-τρία ονόματα ήταν. Δύο-τρεις άνθρωποι ήταν. Ναι.
3: Όχι, απαντώ πολιτικά, διότι πολιτικά είναι τα ζητήματα και όχι ονομαστικά και προσωπικά και καλά το θέτατε.
7: Ναι.
3: Κεντρική γραμμή υπάρχει, προφανώς.
7: Ναι. Και δεν
3: υπάρχει
7: ξέρουν,
3: και συνεδριακή απόφαση.
7: Ναι.
3: Και πρέπει να πω και κάτι λίγο πιο προβοκατόρικα. Όταν έχουμε έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος δεν εκπροσωπεί την κυβέρνηση και έχει μόνο προσωπικές απόψεις να πει, και αναρωτιέμαι πώς ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει προσωπικές απόψεις και δεν προσωπεί την κυβέρνηση, πώς, γιατί πρέπει να εκλαμβάνεται ότι ένας βουλευτής, ένα μεμονωμένη του τοποθέτηση, εκπροσωπεί μια ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα και ένα κόμμα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ έρχομαι στο πολιτικό.
1: Να σας πω κάτι, εμένα για παράδειγμα, γιατί το λέω, γιατί έχω προσωπικές σχέσεις μαζί του, δεν μου άρεσε αυτό που είπε ο κ. Φαραντούρης για την κυρία Σδούκου.
3: Αυτό είναι κάτι
1: προσωπική άποψη, θέλω να πω.
3: Ναι. Όχι, είναι κάτι διαφορετικό. Το είπα και χθες. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολιτικό.
7: Ναι.
3: Το ότι η λέξη χαριεντίζομαι γενικώς και από την κυρία Σδούκου, προφανώς δεν έπρεπε να έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ, και να έχουμε προχωρήσει στην πολιτική ουσία. Εγώ απαντώ τώρα και για τις δηλώσεις, οι οποίες προφανώς έχουν να κάνουν με τον πολιτικό μας.
7: Να στηριαστούμε με όλους για να κάνουμε έτσι. Όταν οι γραμμές είναι συγκεκριμένη, μία και συγκεκριμένη. Αυτό. Και είναι πολιτική και καθαρή γραμμή αυτή, η οποία θολώνει διαρκώς με τέτοιες δηλώσεις όμως.
3: Ναι. Εγώ λέω ότι είχα την τύχη, για παράδειγμα, στο συνέδριό μας να εισηγηθώ το κεντρικό κείμενο της πολιτικής απόφασης, το οποίο έχει εκπονήσει ο Κώστας Κανδαλής, μια σειρά εκλεκτών συναδέλφων από το ΠΑΣΟΚ. Ομόφωνη ήταν η απόφαση του συνεδρίου μας,
7: το
3: ότι είμαστε πολιτικά αυτόνομοι.
7: Πρέπει να το πείτε σε κάποιους, λοιπόν, αυτό έτσι.
3: Ότι κατερχόμαστε στις εκλογές με το πρόγραμμά μας, το προσωπικό μας και τη δυνατή και ανεξάρτητη φωνή μας. Έχουμε μια δήλωση ειλικρίνειας και συνέπειας προς τους συμπολίτες μας για το τι θέλουμε να πετύχουμε και πώς με το πρόγραμμά μας, και περιμένουμε να αξιολογηθούμε από τους συμπολίτες μας στις εκλογές. Το να ανοίγουμε εμείς σενάρια και παρασενάρια δεν βοηθούμε κυρίως τον εαντό μας. Εγώ θεωρώ ότι απέναντι στα δημοσκοπικά, στα δημοσκοπικά και στα παραπολιτικά σενάρια, εμείς πρέπει να αντιπαραβάλλουμε την πολιτική μας.
7: Απαντήσατε μόλις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
7: Τι λέει, πάντως εμπειρία η κυβέρνηση πάντως και με καλύτερα αποτελέσματα έχει και ο Σαμαράς, μπερδεύει ο Τσίπρας, λέει ο Νίκος, μάλιστα. Ο Δημήτρης από Ρόδο λέει, πάμε να δούμε την καθαρή εικόνα, μακριά από επικοινωνικά πυροτεχνήματα. Όχι, δεν πάει να διαβάσουμε μήνυμα τόσο μεγάλο. Λυπάμαι, θα φάμε 3 λεπτά της εκπομπής. Λοιπόν, αφήστε τώρα τις ανάλυσεις δημοσκοπήσεων. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτά που δείχνουν, θα κρυφθούν και οι δημοσκοπήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Συγγνώμη που δεν πάω να το διαβάσω, κάτσε και κάνετε κόπο να το γράψετε όλο αυτό, αλλά άμα το δεις θα καταλάβεις ότι δεν γίνεται. 2-3 πράγματα και μπορούμε να λέμε τα μηνύματά σας. Τι λέει ο Γιάννης, λέει για την υπόθεση Singular, έχει κολλήσει με τη Singular από το 19 ο τέτοιος. Τα κόμματα νομίζει δεν έχουν μηχανισμούς να εξακριβώσουν αυτά τα οποία συμβαίνουν στις κάλπες. Έχουν αυτόνομους μηχανισμούς στα κόμματα εδώ και πολλά χρόνια και μπορούν να εξακριβώσουν τα πάντα. Άστε αυτή τη σαχλαμάτα, την πιπίλα που ακούω. Από σένα μόνο δεν έχει κανένας άλλος. Καλημέρα στη Λίνα μας. Κύριος Τσίπρας.
1: Όλα. Γιατί έχω δει μια πρόταση. Να σου πω, έχω δει μια πρόταση στον Υπουργό Εσωτερικών. Νομίζω θα γίνει και δεχτή, έτσι. Επάνω στο ψηφοδέλτιο να βάζουμε πόσους σταυρούς βάζουμε, ώστε να μην υπάρχουν πολιτικοί αντιπρόσωποι, εκλογικοί αντιπρόσωποι, συγχωρείτε, και βάζουν σταυρό σε κάποιον άλλο.
7: Ναι, αυτό γινόταν χρόνια, το ξέρω και μπορεί να γίνεται και τώρα.
1: Ναι.
7: Αυτό δεν επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα, αυτό θέλω να σου πω. Έτσι. Επηρεάζει την εκλογή βουλευτών
1: ενδεχομένω. Μπορεί να την επηρεάζει, μπορεί και όχι. Αλλά θέλω να πω ένα περιθώριο.
7: Ναι, δεν ξέρω αυτό. Αλλά αυτό έχει δουλειά με τη Singular. Αυτό έχει δουλειά με το επόπτευση από τον δικαστικό αντιπρόσωπο των εκλογικών τμήματων. Δεν είχαμε δουλειά Singular σε αυτό.
1: Όχι. Αυτό είναι αυτό το πράγμα. Δεν κουβεντιάζουμε για αυτά, ρε παιδιά. Τώρα,
7: 2026.
1: Τελευταία φορά που κουβεντιάζαμε όταν πήγαινε ο Μαντούβαλος να γίνει υπουργός δημόσιας τάξης που βγουν τα αποτελέσματα. Πάει αυτό.
7: Και αυτό δεν είχε κάνει με τη Singular. Είχε να κάνει με το ποιοι ψηφίσαν και αν έπρεπε να ψηφίσουν ή όχι. Οι Ουκρανοτσετσένοι που λέγανε τότε στην Νέα Δημοκρατία που ήταν με τα Πούλμαν.
1: Και μετά το ξέχασα. Δεν έκανε ούτε μια ένσταση.
7: Καλημέρα στη Λίνα. Ο κ. Τσίπρας άρχισε τα ίδια ευχολόγια. Λέει ο Λύκος τι αν έγραψε, λέει και άλλαξε το μαλλί του, μη τη γνώμη άλλαξε με την κεφαλή του. Καλημέρα, Λίνα μας.
1: Τον αγαπάνε πολύ τον περισσότερο Τσίπρα.
7: Και γενικά τον αγαπάνε. Όπως αγαπάνε και τον Μητσοτάκη, όπως αγαπάνε και. Λέει ο Κώστας ότι να είναι ότι είπαμε επαγγέλλεται ο κύριος Τσίπρας. Καλημέρα, Απόστολο Κώστας. Πολιτικός μηχανικός δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Απλώς δεν επαγγέλλεται τα τελευταία χρόνια γιατί, πώς το λένε, είναι πολιτικός. Η πολιτική, ειδικά όταν είναι πολιτική αρχηγή, δεν επαγγέλλεται και ταυτόχρονα. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Κάποιοι άλλοι
1: επαγγέλλονται.
7: Κύριε Βελόπουλο. Επίση επαγγέλλεται. Ναι, σωστά. Δουλεύουν κανονικά. Αλλά νομίμως. Όταν είναι σε κόμματα εξουσία, επειδή με αυτό που κυβερνάνε, δεν μπορεί ο πρωθυπουργό να κάνει και τη δουλειά του μαζί, ούτε ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση να πάρει νοδοντίατρο να πηγαίνει στο οδοντίατρο του το πρωί, έτσι. Να το συμφωνήσουμε αυτό, έτσι. Να έχουμε μια κοινή συνισταμένη, εν πάση περιπτώσει. Λέει και ο Γεωργόπουλο, με συγχωρείτε που παρέχομαι, ο κ. Μητσοτάκη δεν θέλει να υπάρχει ψυχολογικό Σαμαρά, προφανώ δεν θέλει, χαζό είναι. Αν μπορούσε να υλοποιηθεί η επιθυμία του, δεν θα έχω τη δυνατότητα που λέτε, θα ψηφίσουμε όποιον θέλουμε. Ευχαριστώ. Δεν το κατάλαβα τι μου στέλνετε, αλλά εν πάση περιπτώσει είστε ευγενέστατο, οπότε το μεταφέρω. Ψηφίζω 30 χρόνια Νέα Δημοκρατία με ολίγο από λαό. Αψήφισε και λίγο λαό. Θεωρώ το Μητσοτάκη τον καλύτερο πρωθυπουργό των τελευταίων δεκαετιών. Όμως ποτέ δεν θα ξαναψηφίσω Νέα Δημοκρατία με Μητσοτάκη λόγω του γάμου. Αυτό προσέβαλε τα ιερά και τα όσια. Όχι μόνο εσείς, και άλλοι είναι που θα το κάνουν αυτό. Πρέπει να σας πω. Νομίζω πως ήταν το πιο μεγάλο λάθος στη διάρκεια της θητείας του κ. Μητσοτάκη η ιστορία αυτή. Άσχετα αν συμφωνώ ή διαφωνώ, ήταν το πιο μεγάλο λάθος που έκανε πολιτικά. Και ο τρόπος μετά που το.
1: Το
7: επικοινώνησαν κάποια στελέχη του, το ήρθε και το έδεσε το λάθος. Έτσι, να πούμε και αυτά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάρκο.
1: Ξέρετε, δεν συμμερίζουμε το λάθος, εννοείς ότι ήρθε ότι έπληξε.
7: Ναι, αυτό εννοώ. Δεν μπαίνω
1: στην ουσία.
7: Λέω ότι για αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αυτού του κόμματος που έχει αυτή την ιστορία, αυτή την παράταξη, αυτόν τον κορμό, το συντηρητικό, ήταν λάθος. Αυτό λέω. Δεν λέω την ουσία ότι ήταν λάθος. Μπορεί να ήταν σωστή η ουσία.
1: Ήταν και τότε λίγο η δημοκρατική, ήταν άλλη η αντίληψη στις
7: ΗΠΑ. Λέω ότι λάθος. Ίσως να το. Χρησιμοποιήσω λάθος φράση. Το πιο μεγάλο πρόβλημα που δημιούργησε στον εαυτό του ο κ. Μητσοτάκης πολιτικό ήταν η ψήφιση αυτού του νόμου. Δηλαδή πιστεύω ότι αν γυρίζαμε πίσω. Δεν θα το έκανε.
1: Καλά,
7: σίγουρο. Είσαι και εσύ σίγουρο, έτσι. Λοιπόν, τώρα έχω μπερδευτεί.
1: Μία μεταρρύθμιση τίποτα δεν γινόταν.
7: Τι πράγμα.
1: Πω, πάμε.
7: Μα του λένε και τώρα του λέει και ρωτάει. Σωστά. Να το πάρουμε πίσω. Πώς θα το πάρει τώρα πίσω. Τώρα, αν το πάρει πίσω, θα κάνει διπλή ζημιά στον εαυτό του. Θα κάνει τη ζημιά που θα χάσει αυτού του έστω λίγου που έχει κερδίσει με την ιστορία αυτή. Και αυτοί που το έχουν αυτό, σιγά μην τώρα, άμα το κάνει πίσω.
1: Το ρωτάω γιατί
7: κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν.
1: Θα σου πω κάτι. Δεν το
7: μπορεί να του φύγει κανένα και να το πάρει.
1: Δεν το λέμε την καρδιά του όπω καταλαβαίνει τον
7: εαυτό. Ο βουλευτής μπορεί τώρα να πάρει και ένα σταυρουδάκι και να το πει. Περίμενε. Μην είσαι τόσο σίγουρος.
1: Νομίζω ο κύριος Φεύγας ήταν που το είχε πει.
7: Εκείνος το είχε πει.
1: Ήταν υποψήφιος, δεν ήταν βουλευτής.
7: Συγγνώμη, ήταν επικεφαλής και είναι του στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Το είπε εκείνος.
1: Εκείνος. Και παραμένει.
7: Καλημέρα, σας το στέλνω και εμείς το διαβάσει τον αέρα. Ή εμείς ή κανείς δήλωσε με αλεζονία, λέει. Το άλλο δεν το διαβάσουμε το χαρακτηρισμό. Του απαντώ τα λερωμένα τα παραπεταμένα, μάστε και φίλοι μου, δεν κάνει πια για μένα. Εντάξει, αυτό διαβάζετε. Εντάξει, το άλλο δεν διαβάζετε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είπαμε, δεν διαβάζουμε πράγματα που φεύγουν από την.
1: Το πολιτιστικό χρόνο για να πάμε σε ένα καλεσμένο μας και μετά τα υπόλοιπα μηνύματα αν έχουμε.
7: Έχουμε εδώ πέρα τώρα. Ανάψαν τα αίματα με τον Τσίπρα και λοιπά. Πάντα με τον κύριο Τσίπρα, με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον κύριο Άδωνη, με διάφορου. Ανάβουν τα αίματα πάντα. Λοιπόν, πάμε να σα πω ότι τώρα η σύνδεση σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand επικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε παγωμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
1: Και μετά Χρήστο Στράπτη, θα τον ακούτε όλο και συχνότερα εδώ στη συχνότητα των παραπολιτικών.
8: Το νου σας, ρε μάλια. Το νου σας.
9: Ionion FM.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
6: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
7: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
9: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
8: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
12: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
13: Διαβάστε στην απογευματινή μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος η αυτοδυναμία με όραμα την Ελλάδα του 2030. Οι ισχυροί παγκόσμιοι ηγέτες συγκρούονται στον ΟΗΕ. Από τους δύο πολέμους και την τεχνητή νοημοσύνη έως την ενεργειακή κρίση. Φραγή Χρυσοχοΐδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την κοινωνία. Η επιστροφή του Market Pass. Νέα ενίσχυση αδύναμων κοινωνικών ομάδων έως 1.200 ευρώ. Ματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
14: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: αδυναμία με όραμα την Ελλάδα του 2030. Οι ισχυροί παγκόσμιοι ηγέτες συγκρούονται στον ΟΗΕ. Από τους δύο πολέμους και την τεχνητή νοημοσύνη έως την ενεργειακή κρίση. Φραγή Χρυσοχοΐδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την κοινωνία. Η επιστροφή του Market Pass. Νέα ενίσχυση αδύναμων κοινωνικών ομάδων έως 1.200 ευρώ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε έναν φίλο καταρχήν. Τι να κάνουμε τώρα, αφού είναι και φίλος, να μην το πούμε. Και καλό συνάδελφο που λένε όταν κάνει συνδέσεις, έτσι δεν λένε.
1: Και το χειρότερο πράγμα που μπορείς να πεις.
0: Τον άνθρωπο ο οποίος δημιούργησε ουσιαστικά το site αυτό, το iEthnerida που σκίζει σαρώνει εδώ και χρόνια. Και δεν είναι άλλος από τον Χρήστο Ράπτη, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα Χρήστο.
2: Καλημέρα Χρήστο.
3: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι, και στο οποίο είναι ιδρυτικό άθιμο μου καλά και...
2: Σανάκης βεβαίως, βεβαίως.
3: Κύριε συνάδελφε, ήσουν και ιδρυτικό μέρος άθιμα.
0: Αλήθεια είναι και είμαι πολύ...
3: Άμα δεν προδίδει η μνήμη μου.
0: Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό και το λέω δημοσίως παντού, ότι όντως ήμουν από μαζί σου εκεί, σου έκανα παρέα όταν ξεκινούσαμε. Το συνέχισε όμως μόνος και το απογείωσες. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά, στα φρέσκα κουλούρια. Καταρχήν, μην τυχόν και πήρε ταυτί σου τίποτα από όλα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του στο Sky πριν από καμιά ωριτσά.
3: Ναι. Τα άκουσα, τα παρακολούθησα.
0: Ποια είναι η γενική εικόνα που σχημάτισες, έτσι, για να μην σε ρωτήσω συγκεκριμένα. Ναι, γενική εικόνα από αυτά τα οποία άκουσες, ναι.
3: Κοίταξε, αλλάζει νομίζω, αλλάζει πίστα ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
3: Εμφανίζεται πιο συνενετικός.
0: Ναι.
3: Σαν να θέλει να βγει αυτή τη στιγμή από το γήπεδο, εντός εισαγωγικών.
0: Ναι.
3: Σαν να θέλει δηλαδή να βάλει, βάλει παρακαταθήκη για μια επόμενη φάση. Δηλαδή σαν να μην οι εκλογές αυτές δεν τον ενδιαφέρουν. Δηλαδή επειδή αντιλαμβάνεται νομίζω ότι δεν μπορεί να κερδίσει αυτές τις εκλογές, βάζει υποθήκες για τις μεθεπόμενες. Δηλαδή
0: τις εκλογές που θεωρητικά...
3: Καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή αυτό το περιβάλλον δεν μπορεί να... Δηλαδή, πρακτικά και ρεαλιστικά, και ο Τσίπρας δεν μπορεί να κερδίσει.
2: Γι' αυτό ο Χριστό και έκανε λόγο για δεύτερες εκλογές, εννοώντας ότι αν είναι με ένα ποσοστό σχετικά κοντά στον κύριο Μητσοτάκη, σε δεύτερες εκλογές που μπορεί να ακολουθήσουν, μπορεί να διεμβολήσει χώρους όπως το Πασόκ και άλλους. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι στρατηγική του.
0: Σωστό. Και να προσθέσω κι εγώ και κάτι άλλο που έκανε. Είπε κάτι που εγώ δεν περίμενα το πει ο ίδιος, που ισχύει βέβαια, έτσι. Είπε ότι η δημιουργία κόμματος Σαμαρά θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, αφήνοντας να νιωθεί ότι αυτό θα είναι θετικό. Προφανώς το είπε έτσι. Θετικό για τα υπόλοιπα κόμματα, κυρίως για τον ίδιο που φαίνεται σαν δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή. Και εμένα δεν μου δημιουργεί την εικόνα ότι κάποιο που ήρθε για να έρθει το 31, ας πούμε. Δεν ξέρω. Εσύ έχεις την αίσθηση ότι χτίζει αυτή τη στιγμή ένα άλλο πρόσωπο από αυτό που εμείς μάθαμε, έτσι ώστε νέος πια. Γιατί το 74 γεννημένος νομίζω είναι. Είναι πολύ νέος.
3: Ναι. Αλλά όμως χωρίς να. Σαν να μην τον ενδιαφέρουν οι πρώτες εκλογές. Αυτή την αίσθηση κατάλαβα.
0: Οι πρώτες δεν ενδιαφέρουν, ναι.
2: Είναι Χρήστο γιατί, για παράδειγμα, δεν είχε ψηλούς τόνους, γιατί δεν είχε υπερβολικούς στόχους.
3: Ακριβώς.
2: Ακόμα είπε και για το 13ο και 13ο μισθό ότι εγώ λέει δεν...
0: Είπτε, ναι, το Πασόκ το είπε, ναι. Είπε, ναι, εκείνος δεν το είπε, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι όπως έγινε.
3: Ναι, βέβαια τώρα για να πάμε, αυτό είναι μια στρατηγική που δεν ξέρω αν μπορεί
0: το rebranding.
3: Ναι, μπορεί να έχει ρεαλιστική κατάληξη. Γιατί έχω την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας θα χρειαστεί το rebranding

0: κατά τη γνώμη μου έμεινε ημιτελές, γιατί δεν είχε μια μεγάλη αυτοκτική, που έχασε χρόνο. Αλλά νομίζω ότι αυτό το σενάριο των δεύτερων εκλογών δεν νομίζω να έχει, να έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να πετύχει, γιατί τι θα είναι αυτό που θα οδηγήσει ένα κομμάτι του σώματος να στείλει τον κύριο Τσίπρα από το 15-16 το 17. Το ακούω και σενάρια αδιεξόδου όπου θα γίνουν πρωθυπουργοί πρόσωπα, πιθανή πρωθυπουργοί πρόσωπα που δεν είναι καν βουλευτές. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι η αντιπολίτευση...
1: Για τον κύριο Βενιζέλο, λες.
0: Ναι. Ακούω σενάρια τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν έχουν ρεαλιστικές βάσεις. Δηλαδή θα γίνει ξαφνικά ένα μεγάλο big bang και θα κυβερνήσει, θα γίνει μια κυβέρνηση συνασπισμού όπου μεταξύ τους δεν έχουν καμία και δεν τους ενώνει τίποτα παρά η θέληση να ρίξουν το Μητσοτάκη. Φτάνει αυτό για να δημιουργήσει ένα σχέδιο διακυβέρνηση ρεαλιστικό?
1: Και από την άλλη μεριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν δεν έχει αυτοδυναμία, πώς θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει?
0: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Το ένα επηρεάζει το άλλο.
0: Πώς ακριβώς θα το επηρεάσει δηλαδή αυτό, ώστε να προκύψει μια κυβέρνηση η οποία θα είναι μέσα ο κύριος Σαμαράς, το η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ?
2: Όχι, να σου το πω αλλιώς. Θα είναι μια κυβέρνηση που θα είναι η Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη πρωθυπουργό και ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Σαμαράς θα πάρει πόσο, τι ποσοστό θα πάρει πίσω?
2: Δεν ξέρω, λέω. Υποθέσεις να σας κάνουμε. Σενάριο κουβεντιάζουμε.
0: Για να έχουν 151 βουλευτές η Νέα Δημοκρατία με το χωρίς το Μητσοτάκη με τον κύριο Σαμαρά, πρέπει να πάρει ο Σαμαράς πάνω από 10.
2: Ναι.
0: Δηλαδή να φτάσει τουλάχιστον στο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Θεωρεί κανείς αυτή τη στιγμή ότι ο κ. Σαμαράς μπορεί να πάρει 12%, 10% και 12%? Εγώ δεν νομίζω.
1: Και πώς θα συγκροτηθεί η κυβέρνηση, Χρήστο?
0: Δεν άκουσα.
1: Λέω, πώς θα συγκροτηθεί η κυβέρνηση?
0: Εννοείς?
1: Ποιος θα έχουμε κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, ναι.
0: Κοίταξε τώρα, αυτό είναι σοβαρό ερώτημα που θέτεις. Θα μπορούσε να είναι εάν ο Μητσοτάκης στις πρώτες εκλογές πλησιάσει το 30, 28, 29, 30, θα μπορούσε να είναι με ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Και ενδεχομένως υπάρχει κάποιος εκεί κύριος, ο οποίος θα μπορούσε να ήταν να πάρει μέρος, αν χρειαστεί, να πάρει μέρος στην κυβέρνηση.
3: Ποιος κύριος μπορεί να είναι αυτός? Ποιος κύριος μπορεί να είναι αυτός?
1: Κυριάκος κι αυτός?
0: Όχι.
2: μάλιστα.
0: Πάντως θα μπούμε σε μια περίοδο που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Θα δούμε διάφορα.
2: Ναι. Εκλογές, μέσα στο χρονιά αυτή το αποκλείεις. Το έχουμε συζητήσει και κατεδίαν, θέλω να πω, αλλά το αποκλείεις να κάνει κυβέρνηση. Επειδή έχει μπροστά του, ας πούμε, την ιστορία αυτή με τα καύσιμα που πραγματικά ισοπεδώνει την αγορά και μεγάλες δυσκολίες και να πάει σε εκλογές τώρα πριν τελειώσει ο χρόνος, δίνεις καμιά πιθανότητα ή το θεωρείς απίθανο?
0: Καμία, γιατί μου φαίνεται πιο ρεαλιστικό ο Μητσοτάκης να πιέσει τους πετρελαιάδες να κάνουν κάτι, παρά να πάει σε μια ή κι άλλη, και τους επιχειρηματίες ενέργειας να τους πιέσει, παρά να είναι πιο εύκολο αυτό να τους πιέσει και να έχει κάποιο αποτέλεσμα, παρά να πάει σε εκλογές σε χρόνο όπου θα κυριαρχεί ο θυμός και αυτό δεν θα τον βοηθήσει. Θα πάει στο τέλος. Αν μπορεί να πάει δηλαδή, αν θα μπορούσε να πάει και τον Ιούλιο, θα πήγαινε και τον Ιούλιο.
2: Το γράφει κάποιο σήμερα. Νομίζω ο Κουρτάκης το γράφει στο Big Mouth Power Game. Γιατί το σενάριο να πάει και ένα μήνα μετά που του δίνει το Σύνταγμα τη δυνατότητα. Λοιπόν,
1: Χρήστο
2: Ράπτη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Χρήστο μου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά.
2: Να είσαι καλά, Γουρμή, να είσαι καλά.
1: Οι αρμόδιοι που ξέρουν επιμένουν για την Κυριακή των Βαΐων, πάντως.
2: Κυριακή των Βαΐων.
4: να αμαρτία το Θεό και τον Βάγιο.
2: Βάγια, τον Βάγιο, τρώμε ψάρι και κολλιό και την άλλη Κυριακή τρώμε το πιστό ταρνί. Έψαχνα, επειδή το έσπαγα το μυαλό μου και το βρήκα τελικά. Στη Γερμανία συνέβη αυτό, τρεις φορές, όχι μία. Που είναι άλλο το εκλογικό σύστημα βέβαια, ότι σε ομοσπονδιακό επίπεδο έχουν γίνει τρεις φορές κυβερνήσεις στις οποίες δεν συμμετείχε το πρώτο κόμμα. Κάνανε, αλλά δεν ήταν το ίδιο εκλογικό σύστημα που είναι στην Ελλάδα.
1: Δεν μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα.
2: Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπήρχε αυτό το.
1: Στην Ελλάδα το λένε, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο.
2: Με το Willy Brandt το 69, το 76 και το τελευταίο Helmut Schmidt το 80. Τότε ήταν πρώτοι οι Χριστιανοδημοκράτες, αλλά κάναν κόμμα οι Σοσιαλδημοκράτες μέσα από κάτω.
1: Μεταξύ άλλων, ο εκλογικό νόμο δεν δίνει μπόνους σε συνασπισμό. Οπότε δεν
2: αυτό σου λέω. Είναι το μπόνους αυτό, η ιστορία του μπόνους που το.
1: Η Καταρίνα Πλαστή μα στέλνει τώρα στο Τύρι. Τον εισαγγελέα, οι καταγγελίε Βελόπουλου για νοτεία στι κάλπε. Λέει ο αρμόδιο υπουργό, ο κύριο Λιβάνιο, δεν θα αφήσω καμία σκιά.
2: Και σε ποιε κάλπε?
1: Από το που είπε ο Βελόπουλο, ότι έχει αυτό που μου είπε και εσύ πριν, ότι είχαν νοθεία στι εκλογέ.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Μα κοίταξε, τι πιστεύω εγώ. Πιστεύω. Από την εμπειρία που έχω εγώ από παλιά και εσύ θα έχει, φαντάζομαι λίγο. Εγώ έχω σίγουρα πάντω. Από το πώ στείναν τα κόμματα, τα μεγάλα τουλάχιστον τότε. Πώς το λένε, να έχουν πάντα επιτηρητές και εκπροσώπους στα εκλογικά τμήματα που μαζεύανε και κάνανε την ξεχωριστή δική τους. Ο Λαλιώτης του 2000 από εκεί είχε μια πολύ καλή εικόνα και ήξερε, γιατί του ερχόταν αποτελέσματα από τους εκλογικούς αντιπροσώπους του Πασόκ και τα βάζε κάτω σε υπολογιστές και έβλεπε ότι δεν βγαίνει η νίκη της Νέας Δημοκρατίας σε μεγάλο βαθμό έτσι. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτό το κάνουν και τώρα τα κόμματα που είναι πιο εύκολο, αλλά δεν το ξέρω πώς αυτό μπορεί να αλλάξει και είναι αυτό. Αφού το κάνει και ο Βελόπουλος, καλώς το έκανε, για να δούμε και τι θα πει και το αρμόδιο Υπουργείο. Και αφού πήγε στη δικαιοσύνη, να δούμε τι θα πει και η δικαιοσύνη. Τελειώσαμε.
1: Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε.
2: Και μείναμε μοναχοί. Όλα και αν τα δώσαμε. Τελειώσαμε.
1: Λοιπόν, αμέσως μετά το πιορέστερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα.
2: Και αμέσως μετά η κυρία Στέλλα Καντώνα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή.
1: Και μείνετε και εσείς συνταξιτζίδες κυρίως, γιατί θα είναι ο πρόεδρός σας.
2: Λοιπόν. Σας αφήνουμε, τα λέμε πρώτα Θεός αύριο το πρωί.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Εκρηκτικές διαστάσεις έχει λάβει η ακρίβεια στα καύσιμα που επηρεάζει σημαντικά τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ενώ ερωτηματικό παραμένει τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θέμα που η κυβέρνηση παραπέμπει σε συμφωνία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στάχθηκε μιλώντας νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας τόνισε πως θα πρέπει να υπάρξει στοχευμένη επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης και τα δηληστήρια να μειώσουν το περιθώριο κέρδους τους. Εκλογικός μας στόχος η πολιτική αλλαγή, να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky. Σημείωσε πως ή θα έχουμε συνέχεια αυτής της πολιτικής με το Μητσοτάκη ή κάποιον άλλον στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, και αν υπάρξει πολιτική αλλαγή θα έρθει με αυτόν που μπορεί να τη φέρει, δηλαδή με την Ελλάς, όπως είπε χαρακτηριστικά, θέτοντας το δίλημα ή εμείς ή κανείς. Υπάρχει αρκετή δόση εγωισμού σε αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας και μια διάθεση να ξαναγραφτεί η πρόσφατη ιστορία, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Δημήτρης Μάντζος. Είπε πως είναι απολυτικός επιχείρημα να έρχεται ο κύριος Τσίπρας και να λέει: εγώ έχω την εμπειρία και την τεχνογνωσία, ενώ δεν έχει κομματική δομή, και να ισχυρίζεται ότι με το εγώ μπορεί να πετύχει την πολιτική αλλαγή. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αύριο θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Θα έχει συναντήσεις με επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών. Ουδέποτε το κράτος αποσύρθηκε από την εποπτεία ιδιωτικών ιατρίων, διαγνωστικών κέντρων και κέντρων αισθητικής, τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα Απογευματινή ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσο. Σημειώνει ότι κάθε φορά που μια ζωή χάνεται ή αποκαλύπτεται μια σοβαρή παραβατική συμπεριφορά, η πολιτεία οφείλει να εξετάζει αν υπήρχε κενό που δεν εντοπίστηκε έγκαιρα, και όπως αναφέρει, αυτό σημαίνει ανάληψη ευθύνης. Προθεσμία ως την Παρασκευή ώστε να προσβάλλουν την απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση έχουν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρώτη φάση αναμένεται να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση μόνο ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου 2027 η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων λόγω απουσίας του κατηγορουμένου. Πρωτόδικα, ο 40χρονος πρώην σύντροφός της είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών προς ιδία χρήση. Στη διεθνή ενημέρωση, 8 νεκροί σε ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. Στα αθλητικά, ευνίδιος ήταν ο θάνατος του Ντιέγκο Μαραντόνα, ανέφερε στην κατάθεσή του ιατροδικαστής στη δίκη που είναι σε εξέλιξη στην Αργεντινή. Ο έμπειρος γκάρτ Λορέντζο Μπράουν βρίσκεται κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στη Χάποελ Ιερουσαλήμ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.

0: και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει, εντάξει, τι καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα, πώς το έχω σκεφτεί μόνο μου. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην κουμπί.
1: Πίνω μπάφους και παίζω προ.
0: Πώς έχετε πάρει κανένα

0: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφω ούτε τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να σα απαντήσω με τέτοιο τρόπο γιατί δεν μπαίνω σε αυτή.
1: Όχι, όχι, όχι. Καλά, πλάκα.
0: Μα δεν το ξέρω. Εντάξει, έχω ακούσει τόσα που αυτό είναι το λιγότερο.
2: Ναι. Μια περιγραφή και όχι μια προτροπή.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Έχουμε οξυμένη την αίσθηση του χιούμορ σε αυτή την εκπομπή. Επομένως, είπαμε να ξεκινήσουμε με μια έτσι στοιχομηθεία που έλαβε χώρα χθες βράδυ στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον, ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας και στους δημοσιογράφους εκεί πέρα. Εντάξει, εμείς το πήραμε στην πλάκα, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί με αυτά που συμβαίνουν, πότε δεν ξέρεις τι μπορεί να χρειαστεί. Αστειεύομαι. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη για την επόμενη μία ώρα. Είστε στον Παραπολιτικά FM. Σε μία δύσκολη μέρα σήμερα από άποψη κυκλοφορίας. Καιρικώς θέλουμε την βροχή για να μας πλύνει λίγο, αλλά ξέρουμε ότι πάντα στο λικανοπαίδημα το ψυχαλίζει το πράγμα όλο ένα και δυσκολεύει. Παναγιώτης Κάτσιος, τον ευχαριστώ πολύ για το ηχητικό αυτό που ετοίμασε. Στενός μας συνεργάτης. Το επιμελήθηκε δεόντως.
3: Τι έβαλε! Τι έβαλε!
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, ποτέ δεν ξέρεις τώρα τι θα ακούσεις, παιδί μου, σε ένα πλατό. Άλλος μπορεί να σου πει αν κάνεις μπάφο, άλλος να σου πει αν, ξέρω εγώ, κάνεις μποτοξάρεσαι, ο άλλος να σου πει αν, ξέρω εγώ, τρως το βράδυ 5 πίτσες και 3 πιτόγυρα. Εντάξει.
4: Έχεις μπερδέψει εκπομπές.
1: Δεν νομίζω.
4: Με αυτή τη φρασιολογία, ξέρεις γιατί.
1: Γιατί.
4: Θα σου πω που παραπέμπει.
1: Δεν
4: ξέρω. Αλλά δεν είναι τις παρούσεις.
1: Εγώ πιστεύω ότι άλλοι έχουν μπερδέψει διάφορα. Εγώ δεν έχω μπερδέψει τίποτα. Ίσα-ίσα προσπαθώ να ξεμπερδέψω τα πράγματα εδώ πέρα.
4: Άμα σου, πω, ναι. Άμα σου πω που παραπέμπεις, θα συμφωνήσεις.
1: Ναι, εντάξει. Okay. Τι να πω κι εγώ.
4: Και θα
1: ναι. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880. Θα πούμε σήμερα πολλά πολιτικά. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά ηχητικά. Το πρωί μίλησε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Και όχι μόνο βεβαίως. Έχουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Αύριο μιλάει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, να πούμε ότι το email μας είναι το radio@parapolitika.gr. Σε περίπτωση που είστε ακόμη κολλημένοι στην κίνηση, αρκετοί βέβαια το περάσαμε αυτό σήμερα και το περνάμε ακόμα, στείλτε ένα μηνυματάκι. Επίσης, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές, για τον Παναγιώτη Κάτσιο το είπα αυτό.

0: Πάντως, για να υπερθεματίσουμε στο ηχητικό της εκπομπής με το οποίο ξεκίνησες, ναι. Να πούμε το εξής. Μπάφο ξεμπάφο, δεν ξέρω τι γίνεται. Σου υπενθυμίζω ότι ο Άνθωνης Γεωργιάδης τα είχε βρει κάποια στιγμή προϊόντα του χρόνου με τον κύριο Καρανίκα, το θυμάσαι αυτό.
1: Με μια διαφορά όμως, για την ιατρική
0: κάναβη. Ναι, για την θεραπευτική κάναβη, τη φαρμακευτική κάναβη, ναι. Και εκεί που έλεγε λοιπόν που παλιότερα όταν ήταν στην αντιπολίτευση, στη Νέα Δημοκρατία, τα έχουνε στον Καρανίκα. Ο Καρανίκας, για όσους δεν θυμάσαι, είναι αυτός ο παλιός Σιριζέος που έχουνε γενικά φέρει, ήταν πολύ δυναμικός και στα social media και πλέον είναι κόντρα στο Τσίπρα, είναι απέναντι στο Τσίπρα. Ήταν εκείνος ο οποίος υποσύριζε πάρα πολύ τη φαρμακευτική κάναβη. Την νομιμοποίησή της, εν πάση περιπτώσει, για λόγους θεραπευτικούς. Ο Άδωνης τότε ως αντιπολίτευση του τάχανε, αλλά όταν βγήκε ο Άδωνης στην κυβέρνηση.
1: Στο Υπουργείο Ανάπτυξη.
0: Από ένα σημείο και μετά, τι είπε, είχε δίκιο ο Καρανίκας. Έκανα εγώ λάθος. Η φαρμακευτική κάναβη βοηθάει. Μήπως αυτό ήταν που είπε και στον Νίκο τον Ελευθερόγλου.
1: Δεν ήταν αυτό ακριβώς.
0: Εκεί παρέπεπε.
1: Δεν ήταν αυτό ακριβώς. Θέλω να πω, παιδιά, γενικώς περνάμε μέρες δύσκολες. Θέλω να κρατηθεί μια ψυχραιμία. Το έχουμε ξαναπεί αυτό πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Επίσης, να σας πούμε ότι σήμερα το πρόγραμμα εδώ με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη θα έχει δύο θέματα. Θα επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε με τον συνήγορο του υπνοθεραπευτή, τον κύριο Γιάννη Γλύκα, μετά το διάλειμμα της εκπομπής. Για να δούμε κάποια πράγματα τα οποία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, όπως και η ανακριτική διαδικασία βεβαίως. Θυμίζουμε ότι τις τελευταίες ώρες και θα ακολουθήσουν και άλλες καταθέσεις από εργαζόμενες στο ιατρείο της κυρίας που έχει προφυλακιστεί ήδη και του γιατρού. Και επίσης θα ανοίξουμε το μεγάλο φάκελο που σχετίζεται με τις αλλαγές που έρχονται στα ταξί. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του συνδικάτου, τον κύριο Θήμιο Λιμπερόπουλο. Είστε αρκετοί και αρκετές οδηγοί ταξί που μας ακούτε και ο κόσμος βέβαια που ενδιαφέρεται για το κόμιστρο, για την ηλεκτροκίνηση, τι προκύπτει, δεν προκύπτει.
0: Θα συζητήσουμε και τις αλλαγές που ήρθαν, έτσι, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα κόμιστρα από και προς αεροδρόμιο, με τις αναμονές, όπου έχουμε και ήδη παρεμβάσει και θα συζητήσουμε αναλυτικά. Αλλά θα πούμε και αυτά που έρχονται.
1: Επειδή όμως η είδηση της μέρας σήμερα είναι η συνέντευξη.
0: Πώς με βρίσκεις για τα ζητήματα του ταξί, όχι, να τα λέω αυτά.
1: Ενημερωμένο φουλ σε όλα του. Επειδή όμως η είδηση της μέρας είναι η πολιτική, τουλάχιστον αυτά που είπε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας το πρωί στο τηλεοπτικό σταθμό Sky, πάμε να ακούσουμε το δίλημα που έβαλε ο πρόεδρος Αλέξης. Τον έχει διδάξει η ιστορία. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, πάμε στο ή εμείς ή κανείς.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας,
3: είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
2: Εσείς, κύριε πρόεδρε, τώρα.
3: Ή Ελλάς.
2: Δεν είναι άλλος.
3: Σε μια πολιτική.
2: Άρα, θα το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
3: Ή εσείς ή κανείς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εγώ θα πω το εξής. Όταν τον είχαν ερωτήσει ο Μητσοτάκη, Μητσοτάκης ή χάος είναι το δίλημα, λέει όχι. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Καρισιανού ή Κωνσταντοπούλου και ούτω καθεξής. Ή Τσίπρας, όλα καλή ώρα. Αυτό, ο Τσίπρας λέει εμείς ή κανείς.
1: Αυτό που λέει ο Θανάσης, που είναι πολύ σωστό, ήταν στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Σοφία Γιαννακά στο εφημερίδα πριν από λίγους μήνες. Και όντως έτσι το είχε πει ο Πρωθυπουργός. Απλώς να πω ότι έβγαινε ο Μητσοτάκης και έλεγε αυτό. Και μετά το Μητσοτάκη έβγαιναν την επόμενη μέρα οι υπόλοιποι και έλεγαν. Ότι ναι, όντως δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα, αλλά αν ψηφίσετε Κωνσταντοπούλου, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Φουσκίδη, οτιδήποτε, θα έρθει το χάος. Το θέμα, εγώ άλλο θέλω να πω. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, εδώ που βρισκόμαστε, όταν ξεκινούν οι πολιτικοί αρχηγοί να διατυπώνουν διλήμματα, σημαίνει ότι σιγά σιγά οι μηχανές ζεσταίνονται για κάλπη, παιδιά, έτσι.
0: Βέβαια, υπάρχει ο κίνδυνος να καούν και οι μηχανές και να καούμε και εμείς οι προθέρμανση.
1: Βρε και οι μηχανές και τα γρανάζια και τα γκάζια και όλα.
0: Γιατί το λέω, διότι στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, πολλό δε μάλλον από το 19, δηλαδή την τελευταία του Τσίπρα και μετά με το Μητσοτάκη, οι εκλογές γίνονται συνόρα τους, έτσι, δηλαδή συμπληρώνεται κατά βάση τετραετία.
1: Καλύτερα που γίνονται στην ώρα τους.
0: Καλά, τι,
1: για να είναι και πιο συντονισμένοι όλοι. Γιατί ο Τσίπρας μέχρι στιγμής, πέρα από τον εαυτό του, οργανωτικά δεν το λες ότι πάει και πολύ καλά στο κόμμα. Οπότε θέλει λίγο χρόνο να οργανωθεί εκεί η κατάσταση.
0: Και λέω, παιδί μου, ότι με τις εκλογές ασχολούμαστε μόνο εμείς οι δημοσιογράφοι και κάποιοι πολιτικοί. Όχι όλοι, κάποιοι. Έχει σημασία αυτό το κάποιοι. Και ο κόσμος σε καμία περίπτωση δεν είναι σε αυτό που λέμε και στο χωριό μας σε προεκλογικό mood. Ακόμα τα διλήμματα δεν έχουν τεθεί, δεν έχουν γίνει αντιληπτά στις συνειδήσεις του
1: να
0: κόσμου.
1: Να το έθεσε ο άνθρωπος, ή εμείς ή κανείς, τι άλλο να σου πει.
0: Και
1: δηλαδή,
0: επειδή ο χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός με τις εκλογές. Βλέπεις για παράδειγμα, είδαμε την Καρισιανού στο 20, τώρα τη βλέπουμε στο 4. Είδαμε τον κύριο Τσίπρα, καλημέρα 15, βάδιζε προς το 20 με γοργούς ρυθμούς, τώρα έχει μια καθίζηση. Βλέπουμε τον άνθρωπο.
1: Καλά, καθίζηση και με 17-18% δεν το λες, αλλά εντάξει.
0: 15, έχει καθίζηση, βέβαια.
1: Καθίζηση δεν έχει. Καθίζηση είναι να πας από το 18 στο 8. Να μου πεις ότι έχεις μια πτώση, να μου το πεις. Αλλά να μου πεις ότι κατά παραχρόνησε.
0: Όχι, δεν είναι. Το καθίζηση, μικρή καθίζηση, αλλά ένα ταβάνιασμα να συμφωνήσουμε.
1: Ταβάνιασμα να το συμφωνήσουμε.
0: Ένα φρενάρισμα τη δυναμική στο ξεκάθαρο.
1: Γιατί δεν γίνεται να έχει καθίζηση.
0: Με μια μικρή τάση προς τα κάτω. Αυτό λέω. Δηλαδή, όταν σου έδιναν 17-18 οι μετρήσεις και τώρα σε δίνουν 15 κόμμα κάτι, έχει πέσει λίγο η δυναμική σου. Αυτό λέω.
1: Συνεκτήμηση ψήφου. Άλλο πτώση, άλλο καθίζηση.
0: Καλά, δεν είπαμε ότι πήγε από το 20-10, μια μήνυ καθίζηση.
1: Έτσι, μπράβο, μια μήνυ καθίζηση.
0: Θέλω λοιπόν να πω ότι είναι πάρα πολύ πυκνός ο πολιτικός χρόνος. Ουδής γνωρίζει υπό ποιες συνθήκες θα πάμε σε εκλογές. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πέρυσι τέτοιο καιρό, αν δεν κάνω λάθος, ήταν δεύτερη. Λίγο πιο μετά, μέσα σε ζώνη, ήταν δεύτερη.
1: Υπάρχουν όμως κάποιες σταθερές.
0: Ήταν δεύτερη.
1: Θέλεις να τις πω, κάποιες σταθερές που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Η σταθερά του ότι η Νέα Δημοκρατία από το 2016 μέχρι σήμερα είναι πρώτη δημοσκοπικά είναι μια σταθερά. Να την πούμε. Είναι μια σταθερά. Από εκεί και πέρα έχουμε δει σε αυτό το χρονικό διάστημα, εντάξει, όχι ότι εγώ είμαι δημοσκόπος, αλλά από αυτά που θυμάμαι τώρα πρόχειρα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα να ανεβοκατεβαίνουν. Ένα φεγγάρι βλέπαμε το Πασόκ να είναι δεύτερο κόμμα, βέβαια δεν υπήρχε Τσίπρας, θα μου πεις. Ποτέ όμως δεν είχε πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό έδωσε και το πάτημα στον Τσίπρα να βγει σήμερα και να πει ότι εγώ 3 χρόνια έλειπα, θα μπορούσε ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει έρθει, να καπαρώσει το χώρο και εγώ να κάτσω σπίτι μου. Αυτό αντικειμενικά να το πούμε.
0: Δεν το έκανε το Πασόκ αυτό.
1: Δεν το έκανε το Πασόκ. Δεν το κατάφερε. Δεν το κατάφερε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου όντως ένα διάστημα ήταν πάρα πολύ ψηλά. Φλέρταρε δηλαδή και με τη δεύτερη θέση.
0: Όχι φλέρταρε, είχε έρθει δεύτερη σε κάποιες μετρήσεις, παιδιά.
1: Τώρα δεν. Ναι, ήταν τρίτη, ας πούμε, τέταρτη, δεν ξέρω. Ήταν πάντως σε διψήφιο ποσοστό. Η κυρία Καριστιανού επίσης ξεκίνησε με πολύ μεγάλες προσδοκίες. Από την άλλη, ακούω και το επιχείρημα που είπε σήμερα ο Τσίπρας ότι επειδή απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο είναι ένα βουβό ακροατήριο και δεν ξέρει ποτέ στην κάλπη πώς θα συμπεριφερθεί. Μπορεί αυτό το ποσοστό που εμείς το λέμε με το Θανάση εδώ μείνει καθίζηση ή δεν ξέρω ότι στην πορεία του χρόνου να είναι κάτι άλλο.
0: Μα θα σας υπενθυμίζω ότι ένα βουβό κύμα ήταν αυτό. Δεν προέκυπτε από πουθενά τουλάχιστον σε βάθος χρόνου ότι η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 41 στις προηγούμενες κάλπες και ο Τσίπρας 17. Τώρα δεν ξέρεις αυτό το βουβό κύμα τι είναι, τι χαρακτηριστικά έχει και προς τα που θα πάει. Όπως δεν το ξέρεις και τότε. Τότε ευνόησε τη Νέα Δημοκρατία, τώρα μπορεί να ευνοήσει κανέναν άλλο.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Μειώνεται πάντως η διαφορά Τσίπρα Ανδρουλάκη για δεύτερη θέση. Αυτό είναι το.
1: Να ξυπιέζεται πολύ το Πασόκ.
0: Ακριβώς. Θα σου πω. Μειώνεται γιατί τσίμπησε πολύ λίγο το Πασόκ. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία είναι στα ίδια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λίγο παραπάνω, αν είναι θετική η συγκυρία για τη Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ αντιστοίχως, λίγο παρακάτω αν είναι αρνητική, αλλά εκεί παίζουν. Εκεί το Πασόκ που έφαγε ένα ισχυρό σοκ ήταν ότι το ποσοστό αυτό το οποίο συγκεντρώνει και είναι σταθερό δεν ήταν και δεν είναι ακόμα αρκετό για να το δώσει δημοσκοπικά τη δεύτερη θέση. Έτσι. Ναι. Αλλά έχει κλείσει κάπως η ψαλίδα σχέση με τον Τσίπρα.
1: Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, πάμε να ακούσουμε και ένα άλλο απόσπασμα για το τι θα δώσει η δεύτερη κάλπη σε περίπτωση που φτάσουμε στη δεύτερη κάλπη. Εκεί ο Δημήτρης ο οικονόμου έφτασαν και στην τρίτη κάλπη, βέβαια. Το παραπήγανε λίγο το σενάριο μπροστά. Και μετά θα σας πούμε λίγο και για τον κύριο Σαμαρά και τις οικονομίες τα οποία αναφέρθηκε, γιατί έχουμε και το πετρέλαιο. Σήμερα η αμόλυβδη καθώς κατέβαινε στο 2,17. Έτσι ενημερωτικά, για όσους ενδεχομένως δεν έχετε δει τις τελευταίες 2-3 μέρες, εκεί είμαστε σήμερα.
2: Θα επιδιώξουμε και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων, να συγκροτηθεί η κυβέρνηση στη βάση του πολιτικού μας σχεδίου. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
4: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε, κύριε Πρόεδρε. Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρο ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε.
2: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας, έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα, πώς να το κάνουμε αυτό, δεν την έχει κανένας άλλος.
1: Η εμπειρία μετράει τώρα εδώ που τα λέμε. Σου λέει δεν την έχει ο Ανδρουλάκης, δεν την έχει Κωνσταντοπούλου, δεν την έχει Καριστιανού. Ο Μητσοτάκης την έχει την εμπειρία. Σου λέει ότι κυβερνάει τώρα. Την εμπειρία όμως εμείς την έχουμε. Εσύ τι γέλασε, καταλαβαίνω.
0: Να πω κάτι.
1: Προς τι ο γέλατας.
0: Γιατί κάποιες
1: που το βρίσκεις το άσχημο.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: αυτό που πρέπει.
1: Καταρχάς είναι ψέμα αυτό που είπε ότι έχει εμπειρία.
0: Θα απαντήσω.
1: Δεν είπαν είναι καλή ή κακή. Έχει άδικο αυτό.
0: Λέω το εξής.
1: Παίζουμε,
0: από την ώρα λοιπόν που ο ίδιος θεωρεί ο Σάσετ το προηγούμενο διάστημα της διακυβέρνησής του, γιατί κάθεται και μας λέει όταν εμείς θυμόμαστε τι έκανε τότε, ότι είναι περσίνα ξινά σαφίλια και σημασία έχουν τα φρέσκα τα κουλούρια. Άρα, έχοντας ως άσετ, θεωρείς εσύ ότι είναι άσετ η διακυβέρνησή σου.
1: Εγώ είπα ότι
0: μπορούμε κι εμείς να συνεχίσουμε. Όχι, ως Τσίπρας εννοώ. Αφού θεωρείς, κύριε Τσίπρα, ότι είναι άσετ η διακυβέρνησή σου, σωστά. Γιατί
1: δεν
0: μας
1: είπε ποτέ ότι είναι άσετ η διακυβέρνησή του. Μην λες
0: λόγια για τον ίδιο, έτσι είπε.
1: Δεν έχει πει ότι είναι άσετ η διακυβέρνησή
0: του. Είπε ότι έχουμε την εμπειρία
1: της διακυβέρνησης. Είπε ότι έχουμε την εμπειρία, γιατί
0: μέσα
1: έχει κυβερνήσει.
0: Πες όπως
1: το ίδιο είπε ένας άνθρωπος που δεν έχει κυβερνήσει ποτέ με κάποιον που έχει κυβερνήσει.
0: Αφού λοιπόν επικαλείς ως πλεονέκτημα το γεγονός ότι έχει κυβερνήσει.
1: Ναι, τι είναι μειονέκτημα.
0: Για ποιο λόγο έρχεσαι και μας λες μην κάνετε κριτική για τα όσα έκανα τότε επειδή έχουμε
1: δεν
0: τώρα τα καινούργια.
1: Δεν σου λέει να μην κάνεις κριτική για τα όσα έκανες
0: όχι,
1: τότε.
0: Αυτό λέει.
1: Όχι, δεν λέει αυτό και κάνεις λάθος.
0: Δεν λέει και αυτό λένε.
1: Σου λέει ότι από το 2015 μέχρι το 2026 του κάνεις μόνιμα κριτική και καλώς κάνεις και του κάνεις γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, αλλά να κάνουμε κριτική και σε κανέναν που κυβερνάει σήμερα για αυτά που συμβαίνουν σήμερα.
0: Καλά, εννοείται ότι κάνουμε. Για, άλλο λέω
1: για να στο θέσω έτσι ολοκληρωμένο, από το 2016 μέχρι σήμερα έχει χάσει 5 φορές ο Τσίπρας από το Μητσοτάκη. Πόση ακόμα κριτική να κάνουμε για το τότε.
0: Να σου το πω απλώς για να συνοηθούμε.
1: Άρα, λοιπόν, σε αυτό που σου λέω στο τέλος διαφωνείς.
0: Όχι, σε όλα συμφωνώ αυτό που είπες. Λέω όμως το άλλο. Όταν είναι στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, άρα το τι έκανε τότε ο Τσίπρας, δεν λέμε α, έχει διαγραφεί το τι έκανα τότε, σημασία έχει την προτείνω τώρα.
1: Δεν διαγράφεται, Θανάση μου, για κανέναν δεν διαγράφεται.
0: Πολλό δε μάλλον όταν ο ίδιος υπενθυμίζει η κυβέρνηση.
1: Για κανέναν δεν διαγράφεται τίποτα, τα γράφει ούτως ή άλλως η ιστορία όλα αυτά και τα κρίνει και, και το παρόν και το μέλλον.
0: Τα στελέχη εδώ πέρα του κυρίου Τσίπρα, αυτά τα καινούργια παιδιά που βγάζουμε και είναι και πολύ συμπαθή τη Ελλάς.
1: Να φανταστώ μια πάστα τώρα.
0: Λέω άλλο παιδί μου, ανεξαρτήτως αν είναι επαρκή ή όχι αυτά που λένε, άλλο σε ρωτώ. Δεν λένε. Όχι, τελείωσε η περίοδος εκείνη. Ναι. Τώρα σημασία να, και σωστό το λένε, να βλέπετε τι προτείνουμε από εδώ και μπρος. Βεβαίως να δούμε τι προτείνεται από εδώ και μπρος. Αλλά αφού ο ίδιος λέει ο Τσίπρας ότι έχω κυβερνήσει, άρα έχω ένα πλεονέκτημα έναντι του Ανδρουλάκη, για παράδειγμα.
1: Έχει.
0: Έτσι. Έχω ένα πλεονέκτημα έναντι του Ανδρουλάκη. Να θυμόμαστε κι εμείς τι έκανε η διακυβέρνησή του και να αποτελεί και αυτό πεδίο ερωτήσεων, αν
1: γιατί
0: με τι άλλο απέναντι στον ίδιο.
1: Που το έχει ξεχάσει. Δεν νομίζω. Και ακόμα αυτό πληρώνει ο Τσίπρας. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κάποιο που το έχει ξεχάσει.
0: Πληρώνει και τι δεν πληρώνει.
1: Λοιπόν, στην ουσία του πράγματος, σε ό,τι αφορά στα της οικονομίας, εκεί περιμένουμε την κυβέρνηση από εβδομάδα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Και βλέπουμε για τις ανακοινώσεις, γιατί περιμένουμε να γίνουν και οι επαφές του κυρίου Πρωθυπουργού με την πλευρά των διελιστηρίων για να δούμε τι πλάτη είναι αυτοί που θα μπορέσουν να βάλουν και σε ποιο ακριβώς επίπεδο θα διαμορφωθούν οι τιμές. Ο Τσίπρας είπε για το κομμάτι της πρότασης που έκανε για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το κίνησης, που το ακούσαμε χθες αυτό το πρώτο tweet που βγήκε και είπε, ότι αφού επανέλαβε για τα καρτέλ ότι κάνουν ό,τι θέλουν σε αυτή τη χώρα και σημείωσε ότι η αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μια κατάσταση χρονίζουσα, όπως και η κατάσταση με τον πόλεμο τώρα στο Ιράν, θυμίζω τον περασμένο Φεβρουάριο είχαμε το χτύπημα εκεί πέρα, ανέφερε ότι την πρόταση τη δικιά του, σωστό είναι αυτό που είπε, δεν την έχει διατυπώσει μόνο εκείνος, την έχουν διατυπώσει και άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και όντως, για να το πω, επειδή πρόσφατα τον φιλοξενήσαμε την Κυριακή στο πλατό του Μέγκα, ο κύριος Κυρανάκης ήταν ο πρώτος που είπε ότι εγώ, πρώτος ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πριν ανοίξει η κουβέντα για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, είχα πει ότι αυτό πρέπει και μπορεί να γίνει. Και ο κύριος Πέτσας το ίδιο, που τον ακούσατε εδώ και στους Σκουρίδες και στους Ξενάκηδες. Θέλω να πω, τον Τσίπρα να τον κρίνουμε όντως για πολλά πράγματα. Αλλά τώρα εδώ δεν έχει πει κανένα παραλογισμό. Νομίζω έχει πει το αυτονόητο.
0: Όχι, δεν έχει πει κανένα παραλογισμό. Αυτό
1: για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο, λέω έτσι.
0: Και θα σου πω τώρα και είδηση γι' αυτό. Κάποια στιγμή, βεβαίως, κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι εκείνοι, είτε είναι τη συμπολίτευση, Στέλλα μου, και δεν ξέρω αν συμφωνείς, είτε είναι τη αντιπολίτευση, να μιλήσουν συγκεκριμένα. Λέμε τα καρτέλ, δεν είναι μια. Φαντάζομαι δεν εννοούν μια όρατη αρχή ως καρτέλ.
1: Όχι, κατονόμασε. Είπε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν δεν κάνω λάθος, αυτό πρέπει να είπε. Νομίζω ότι έχει μιλήσει.
0: Να μιλήσουν με ονόματα και διευθύνσεις.
1: Είπε ότι ο Ευρωπαϊκός Ανταγωνισμός είναι εκείνος ο οποίος μιλάει για τα καρτέλ και για τα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Τώρα, ο κόσμος τώρα που μας ακούει, δεν ξέρω αν ξυπνάει το πρωί και σκέφτεται ποια είναι τα καρτέλ. Σκέφτεται όμως ότι το σούπερ μάρκετ έχει γίνει απλησίαστο, παιδιά. Πανάκριβο, πανάκριβο. Το ίδιο και η βενζίνη. Το κόστος ζωής συνολικά έχει φτάσει στο Θεό. Mm. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Και θα σου πω και είδηση τώρα, αφού κάνω μια παρένθεση και πω ότι εγώ θα περιμένω να μιλάνε με διευθύνσεις και ονόματα αυτοί που λένε για καρτέλ. Ορθώς μιλάνε, λανθασμένα μιλάνε, θα το δείξει η ιστορία. Περιμένουμε διευθύνσεις και ονόματα. Και επειδή μιλάμε και για τη διακυβέρνηση Τσίπρα, εγώ δεν θυμάμαι κανένα τεράστιο μέτωπο. Αλλά σίγουρα έχουν βάσει οι προτάσεις αυτές που λέει τώρα. Κανένα τεράστιο μέτωπο με τα καρτέλ εννοώ εκείνη την περίοδο. Παρόλα τα αυτά όμως, θέλω να πω το εξής. Θυμάσαι που μας είπε εδώ μόλις χθες η κυρία Ζούκο ότι κοιτάξτε να δείτε, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, σε περίπτωση που δεν βγάλουμε άκρη με την Ευρώπη και την προώθηση του αιτήματος για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που να μην έχει αντίκτυπο στα δημοσιονομικά μας, θα κοιτάξουμε τι να κάνουμε για να προχωρήσουμε μόνοι μας σε 2-3 πρωτοβουλίες. Το είπε, δεν το είπε.
1: Μα αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει χθες.
0: Να προχωρήσουμε μόνοι μας.
1: Μονομερός. Μπορείς να το κάνεις αυτό ανά πάσα ώρα και στιγμή. Απλώς ξαναλέω, αυτό που δεν θα μπορείς να διασφαλίσεις είναι το κονδύλι, θα το χρεωθείς εσύ.
0: Ακριβώς. Ακούω και.
1: Από την άλλη όμως, επειδή το είπε χθες η κυρία Σδούκου, καταλαβαίνω ότι αν δεν γίνει τίποτα θα υπάρχει πρόβλημα που λογικά θα γίνει.
0: Θέλω να πω το εξής εγώ. Ανεξαρτήτως του τι αντίκτυπο θα έχει σε δημοσιονομικά μας που τα ακούμε όλοι και πρέπει να τα ακούμε, λέω το εξής. Η ατάκα αυτή της κυρίας Σδούκου περί μονομερών πρωτοβουλειών, δεν το είπε ακριβώς έτσι για να μην βάζουμε.
1: Μα δεν είναι κακιά λέξη
0: επειδή
1: το μονομερές ενέργεια.
0: Επειδή είναι περίεργη και ρίδα, θέλω.
1: Είναι περίεργη,
0: είπε συγκεκριμένα η κυρία Ζούκο ότι η Ελλάδα, μας είπε εδώ χθες, θα ακολουθήσει τον δικό της δρόμο.
1: Μπορούμε να μην παίζουμε τις λέξεις.
0: Όχι, δεν παίζουμε.
1: Μπορεί μια χώρα να το κάνει αυτό μονομερός, παιδιά. Δεν είναι κάτι το οποίο.
0: Μπορεί μια χώρα να το κάνει μονομερός. Εμείς σε πρώτη φάση έχουμε επιλέξει να μην το κάνουμε μονομερός. Προφανώς γιατί οι κυβερνώντες.
1: Λέμε για τη δεύτερη φάση.
0: Γιατί οι κυβερνώντες θεωρούν ότι θα μας βλάψει δημοσιονομικά. Το θεωρούν. Που θέλω να πω είναι η εξής. Δεν είναι πανθολογούμενος η κυβέρνηση ότι θα ακολουθήσουμε το δικό μας δρόμο αν δεν τα βρούμε στην Ευρώπη. Δηλαδή, υπάρχει μια τάση αυτή που εξέφρασε η κυρία Ζούκο ότι κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν βρούμε εμείς άκρη, δεν το πει μόνη της η γυναίκα, προφανώς υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα, θα προχωρήσουμε μόνοι μας. Ωστόσο, υπάρχουν φωνές εξίσου ισχυρές.
1: Οι φωνές της λογικής.
0: Ουμίν και ισχυρότερες μέσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο που λένε ότι δεν επίκυνται μονομερείς ενέργειες εάν δεν τα βρούμε με την Ευρώπη σε καμία περίπτωση.
1: Αυτή τι είναι, γεσμένη δες.
0: Όχι, δεν είναι γεσμένη δες. Έχουν την άποψή τους οι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, παιδιά, και γυρίζουμε.
5: Ακούτε Ιόνις FM. Diamonds are forever. Θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ, τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Διαβάστε στην απογευματινή μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος η αυτοδυναμία με όραμα την Ελλάδα του 2030. Οι ισχυροί παγκόσμιοι ηγέτες συγκρούονται στον ΟΗΕ. Από τους δύο πολέμους και την τεχνητή νοημοσύνη έως την ενεργειακή κρίση. Φραγή Χρυσοχοΐδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την κοινωνία. Η επιστροφή του Market Pass. Νέα ενίσχυση αδύναμων κοινωνικών ομάδων έως 1.200 ευρώ. Απογευματινή. Ματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Ακούτε Ionian FM.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με αυτή την αισθαντική μπαλάντα.
1: Πολύ ωραία, το Αντώνη Βαρδί σε στίχους Βασίλη Γιαννόπουλου, 2003 κομμάτι, με τη Χαρούλα Αλεξίου βεβαίως. Ήταν μια, πώς να το πω, μια συνθήκη επανένωσης τότε, εκείνη την περίοδο, του Αντώνη Βαρδί με την Χάρης Αλεξίου, που είχαν γράψει ιστορία στα 80's εκεί και όχι μόνο.
0: Τώρα θα μου πεις μετά το Βαρδί και την Αλεξίου πώς να σας πούμε για αυτά που θέλουμε για τον Τραμ και τον Καμένο. Πώς θα κάνουμε τη γέφυρα. Υπάρχει μια δυσκολία εδώ πέρα. Συντόμως να πω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, παιδιά, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υπερασπίστηκε όλες τις βασικές του επιλογές για τις εξωτερικές πολιτικές. Δεν έκανε καμία αυτοκριτική. Παρουσίασε τον εαυτό του ως νικητή και αναφέρθηκε σε ελάφυρα, απειλώντας ξανά το Ιράν και την Κούβα. Το λέω αυτό γιατί για να, έχουμε έτσι λίγο, να είμαστε λίγο συντονισμένοι για το τέμπο. Και με αφορμή τώρα τα όσα τεκταίνονται στις ΗΠΑ, έχουν ενδιαφέρον αυτά που είπε ο κύριος Πάνος Καμένος, ότι είπε, λέει, στον Τραμπ ότι οι συμφωνίες κλείνουν ευκολότερα με αριστερό πρωθυπουργό.
1: Τότε.
0: Κλείνουν. Εναιστώτας. Δεν έκλειναν. Κλείνουν, λέει.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω. Τώρα έχει μετρήσει τους δεξιούς, έχει μετρήσει τους αριστερούς, έχει μετρήσει και τους κεντρώους. Λέω ότι ανέφερε. Τώρα από εκεί και πέρα. Τι να σου πω, δεν ξέρω ο Τραμπ πόσο σοβαρά παίρνει τον κύριο Πανοκαμένο, αλλά αυτά είπε, αυτά λέμε. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Θα έχει τους λόγους για να τα λέει αυτά.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Είχε πει στον Τραμπ τότε ο κύριος Καμένος, σύμφωνα με το όσο υποσυρίζει ο ίδιος. Καταρχήν, να πούμε ότι είπε τον Αντώνη Σαμαρά, του επιτέθηκε εκ νέου, γιατί έχουν μεγάλο μπιφ οι δυο τους. Ναι. Τον είπε πολιτικό Airbnb, τον οποίο χρησιμοποιούν αυτοί που πάντα τον είχαν υπάλληλο, και εννοώ αυτά που έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για διαπλεκόμενα συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Είπε ο κύριος Καμένος. Και αναφέρεται στην περίοδο της διακυβέρνησης ο κυρίου Αλέξη Τσίπρα, της συγκυβέρνησης μάλλον με τον ίδιο, και είχε πει τότε, λέει, στον Τραμπ, πηγαίνοντας, λέει, κατά την επίσκεψή μας στο Λευκό Οίκο, ότι πιο εύκολα κλείνει συμφωνίες με αριστερό πρωθυπουργό στην Ελλάδα παρά με οποιασδήποτε άλλης ιδεολογικής κατεύθυνσης και πολιτικής.
0: Η είδηση βέβαια είναι ότι ο Τραμπ συνομιλεί με τον Καμένο.
1: Συνομιλούσε τότε. Παιδί μου, τότε ήταν πρόεδρος.
0: Συγγνώμη, δεν μου προκαλεί ένα γέλιο.
1: Να πω λίγο κάτι.
0: Πες.
1: Καλά, και άλλοι συγκυβερνήσανε με τον Καμένο, αλλά δεν θυμάται ότι ήταν γελάσιο.
0: Αυτό μας προκαλεί κλάμα.
1: Τότε έκλαιγε όλη η Ελλάδα, λέω. Τότε έκλαιγε όλη η Ελλάδα.
0: Δεν έκλαιγε, μάλλον τον Ταούλια χόρευαν.
1: Τον Ταούλια χόρευαν.
0: Ακόμα μετά κλάψανε.
1: Αναφέρεται ο Καμένο.
0: Και τώρα γελάνε όλοι.
1: Αναφέρεται ο Καμένο στην περίοδο τη διακυβέρνηση Τσίπρα, όταν συγκυβερνούσε μαζί του.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν πήγανε στο Λευκό Οίκο για επίσκεψη στον Τραμπ. Και ήταν ο Καμένο, υπενθυμίζω, συγκυβερνήτη και υπουργό Εθνική Άμυνα.
0: Ωραία.
1: Τότε λοιπόν φέρεται, όπω λέει ο ίδιο τώρα, να είπε στον Τραμπ ότι κλείνουν πιο εύκολα οι συμφωνίες με αριστερό πρωθυπουργό. Βεβαίως, το ερώτημα είναι γιατί δεν τα έλεγε και τότε αυτά, δεν μας τα έχει αποκαλύψει. Που συγκυβερνούσαν, καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, κάνουμε στροφή. Σας είπαμε από την αρχή της εκπομπής ότι θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Ιδιοκτητών Ταξί Αττικής, τον κύριο Θήμιο Λιμπερόπουλο, για να δούμε με τον πρόεδρο τι γίνεται και με τις νέες τιμές στα ταξί, και θα μας πει και από πότε θα τεθούν σε ισχύ.
1: Και αν, πρόεδρε, είστε πιο κοντά με την κυβέρνηση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα που τσακώνασαν δημοσίως με τον κύριο Κυρανάκη, και εσείς και ως κλάδος, από εγώ και ο ίδιος μαζί σας, και αν κάτι έχει αλλάξει τώρα. Χαίρετε, πώς είστε?
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Αλλά ως πολίτης, ακούγοντας αυτά που είπατε προηγουμένως, θα ήθελα να πω ότι κακώς τα μέσα δίνουν βήμα σε έναν αποτυχημένο πολιτικό όπως είναι ο Καμένος.
0: Εντάξει, στις δημοκρατίες, πρόεδρε, καταλαβαίνετε ότι.
2: Με συγχωρείτε.
0: Δεν μπορούμε να δώσουμε βήμα.
1: Παντού δίνει το
2: δημοκρατικό. Δεν έχει κόμμα.
1: Ήταν συνέντευξη στο Κόντρα, να πούμε αυτή. Ήταν χθεσινή συνέντευξη στο Κόντρα.
2: Απλώς εκμεταλλεύονται αυτά που λέει για να χτυπήσουν το Σταμάτα ή οτιδήποτε.
1: Οι μαρτυρίες, βεβαίως, κύριε Λιμπερόπουλε, πολλό δε μάλλον ενός συγκυβερνήτη που είχε πάρει ένα σημαντικό ποσοστό για να συγκυβερνήσει από τον ελληνικό λαό, πάντα έχουν τη σημασία τους. Ιδιαίτερα όταν είναι στο προσκήνιο, τώρα πια και πάλι, ο πρωθυπουργός με τον οποίο συγκυβέρνησε τότε.
2: Ναι, αλλά αυτός έχει εξαφανιστεί, έχει παραιτηθεί.
1: Εντάξει. Κάποτε, επειδή αναφερθήκατε και στον κύριο Σαμαρά, και ο κύριο Σαμαρά κάποτε είχε εξαφανιστεί και επανήλθε, κέρδισε την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, έγινε πρωθυπουργός ο άνθρωπος, αλλά από ίσω έκανε κύκλους και βγήκε πολιτική.
2: Ναι, επανήλθε όμως.
1: Αυτό λέω. Δεν ξέρει τι γίνεται ποτέ.
2: Αυτό δεν έχει επανέλθει.
1: Όχι, είναι αλήθεια.
2: Και είναι κρίμα να τον ακούει ο πολίτης να καθυβρίζει, να βγάζει τα αποθυμένα του τον Αντώνη Σαμαρά ή οποιονδήποτε άλλον πολίτικο.
0: Να σας πω τώρα, Πρόεδρε, επειδή ο πολίτης μπορεί να ακούει και να μην. Ναι, εννοείται. Και εγώ θα σας πω ότι επειδή ο πολίτης μπορεί να ακούει και να μην ακούει ό,τι εκείνος κρίνει, γιατί έχει τη δυνατότητα και να ανοίγει το ραδιόφωνο, να το κλείνει, την τηλεόραση, να αλλάζει κανάλι και όλα τα σχετικά.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι τον έχετε καλά μέσα σας τον κύριο Σαμαρά πάντως. Έχει και αυτό τη σημασία του πολιτικά. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
2: Ποιο είναι ότι κάποιον που βγάζεται που δεν είναι αυτή τη στιγμή τίποτα να βρίζει έναν. Εν ενεργεία πολιτικό, χωρίς αυτός να είναι ή να έχει εκπρόσωπο.
1: Καλά, ούτε ο Σαμαράς είναι ενεργεία,
0: πάμε
1: ούτε κόμμα. Είναι βουλευτής, βέβαια. Είχατε συγκρουσίες στο παρελθόν. Είχατε συγκρουσία και με τον κύριο Σαμαρά, εσείς στο παρελθόν, βεβαίως. Να θυμίζω.
2: Εσένα δεν μου αρέσει το άδικο.
1: Μπράβο.
2: Και το άδικο, από όπου και να προέρχεται, ή από κόμματα ή από κυβερνήσεις. Δεν τα γουστάρω.
0: Σωστά. Τώρα που είπατε για το άδικο, το οποίο δεν γουστάρετε, ο νέος υπουργός το έχει μαζέψει το άδικο του προηγούμενου, του κύριου Κυρανάκη.
2: Δεν έχει μαζέψει τίποτα.
0: Α.
2: Προσπαθεί όμως και συζητάει ο κύριος Κότσιρας μήπως διορθώσουμε κάτι. Για μας υπάρχει απέραντη εχθρότητα στην κυβέρνηση.
0: Τι σημαίνει να διορθώσουμε κάτι, Πρόεδρε, για να διευκρινίσετε
2: από
0: το αυτό.
2: Από αυτά που πέρασε ο Κυρανάκης και τα οποία εξοντώνουν τον κλάδο.
0: Πρώτο απ' όλα, ποιο είναι για εσάς, η ηλεκτροκίνηση.
2: Πρώτο απ' όλα είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Πώς μπορεί να μαζευτεί
2: δεύτερον
0: αυτό.
2: Δεύτερον είναι οι πολυεθνικές με τα γιοταχή. Τρίτον είναι το ποινικό μητρό που μόνο για τους ταξιτζίδες έβαλε δικαστικής κρίσης και όχι γενικής κρίσης και δεν μπορούν να θεωρήσουν για ένα απλό. Τη μέρημα την ειδική του άδεια.
1: Εξ όσων γνωρίζω, αυτό το κομμάτι του ποινικού μητρώου είναι αυτή την περίοδο και αυτό που σας απασχολεί περισσότερο στις επαφές σας με την κυβέρνηση, σωστά?
2: Και το ηλεκτρικό.
1: Εξηγήστε όμως.
2: Είμαστε Σεπτέμβρη, τελειώνει ο Σεπτέμβρης, μεγάλες ανάγκες για αλλαγές αυτοκινήτων και μόνο 18 αυτοκίνητα ηλεκτρικά έχουν πάρει και δεν μπορούν να τα αλλάξουν, όχι γιατί είναι ακριβά, γιατί δεν ανεβαίνουν και απάνω κανένας να εργαστεί. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν βγαίνει το μεροκάματο με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Διότι έχει πολλές ώρες αναμονής, δεν υπάρχει υποδομή και δυστυχώς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ευρώπη έχει γίνει υποχρεωτικό. Τι τους πειράζει να δώσουν το υβριδικό ή το φυσικό αέριο.
0: Με τις νέες χρεώσεις.
2: Απλά.
1: Πριν πάμε στις νέες χρεώσεις, θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε με το ποινικό μετρό ότι εννοείται, κύριε Λιμπερόπουλε.
2: Κοιτάξτε,
1: για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί ενώ με την ηλεκτροκίνηση είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί ευρέως, το έχουμε πει και εμείς εδώ, για το ποινικό μητρό δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες και από εσάς.
2: Ναι. Οποιοςδήποτε πιάνει δουλειά ή για να βάλει υποψηφιότητα ένας βουλευτής, καταθέτει ποινικό μητρό γενικής κρίσης. Οποιοςδήποτε οδηγός, ακόμη τα σχολικά, ακόμη ο ΑΣΑ που δουλεύουν οι οδηγοί, καταθέτουν γενικής κρίσης. Με μία επιθετική και μέσα στο μυαλό του εξοδοτική κίνηση ο Κυρανάκης, φυσικά η κυβέρνηση που ψήφισε το νομοσχέδιο και κανένας από την αντιπολίτευση δεν το ψήφισε, μας έβαλε το δικαστικής κρίσης. Δηλαδή, ό,τι μια παράβαση έχει κάνει, έχω οδηγούς που σήμερα... Έχουν κάνει μία παράβαση, ένα τρακάρισμα πριν 34 χρόνια.
0: Αυτό δεν είναι πλημέλημα το τρακάρισμα.
2: Ένα απλό τρακάρισμα.
0: Είναι το τρακάρισμα πλημέλημα, Πρόεδρε?
2: Ναι.
0: Τι εννοείται?
2: Τρακάρισμα είναι πλημέλημα.
0: Με συγχωρείτε, Πρόεδρε, για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Γιατί όλοι δυστυχώς έχουμε τρακάρει στη ζωή. Δεν έχουμε στην πλάτη μας κάποιο πλημέλημα.
2: Δεν έχει δικαίωμα να θεωρήσει την δική του άδεια, ενώ μέχρι τώρα είχε δικαίωμα. Αγόρασε ταξί, μπήκε σε έξοδα και τώρα δεν μπορεί να το δουλέψει. Το βλέπετε λογικό?
0: Ναι,
2: ο βουλευτής που έχει τρακάρει, γιατί μπορεί και γίνεται βουλευτής? Ναι. Ο οδηγός σας πονεί καλή πορεία.
0: Μόνο το τρακάρισμα όμως πιστεύετε ότι είχε στο μυαλό της η κυβέρνηση ή είχε και άλλα ζητήματα, όπως το ενδεχόμενο κάποιος να έχει εμπλακεί σε ένα ξυλοδαρμό, να έχει εμπλακεί σε περιστατικά κλοπών?
2: Η κλοπή, ακούστε με, είναι στο άρθρο 100 του ποινικού κώδικα που απαγόρευε να βγάλει ειδική άδεια.
0: Μάλιστα.
2: Και το απαγορεύει φυσικά και τώρα.
1: Μάλιστα,
2: δεν μιλάμε για αυτά.
1: Να σας ρωτήσω.
2: Ή ο ναρκωμανής, ή εμπόριο ναρκωτικών, ή όλα αυτά. Αλλήμωνο να θέλαμε τέτοιου ανθρώπου.
0: Καλά, και μετά
2: μέσα.
0: Πάμε και στο κακούργημα. Πάντως, κύριε, για το εμπόριο.
1: Κύριε Λιμπερόπουλε, σας έδωσε η κυβέρνηση τα αυξημένα κόμιστρα για το αεροδρόμιο και σας έδωσε και την αύξηση στις αναμονές. Αυτό δεν είναι ένα βήμα που μπορείτε να συνοηθείτε, εν πάση περιπτώσει?
2: Κοιτάξτε, και αυτά που σας λέω.
1: Και πείτε μας λίγο, σε τι ποσοστό έχει αυξηθεί το κόμιστρο για το αεροδρόμιο και αντιστοίχως και η αναμονή? Για όσους δεν καταλαβαίνουν, η αναμονή που λέμε περιμένετε λίγο και κατεβαίνω. Αυτό είναι.
2: Σταθμική αύξηση για την κυβέρνηση.
0: Πιστεύετε ότι είχε στο μυαλό της η κυβέρνηση ή είχε και άλλα ζητήματα, όπως το ενδεχόμενο κάποιος να έχει εμπλακεί σε ένα ξυλοδαρμό, να έχει εμπλακεί σε περιστατικά κλοπών?
2: Η κλοπή, ακούστε με.
0: Ναι.
2: Είναι στο άρθρο 100 του ποινικού κώδικα που απαγόρευε να βγάλει ειδική άδεια.
0: Μάλιστα.
2: Και το απαγορεύει φυσικά και τώρα.
1: Μάλιστα, να σας...
2: Δεν μιλάμε για αυτά.
1: Να σας ρωτήσω.
2: Είχε ο ναρκωμανής, η εμπόριο ναρκωτικών, όλα αυτά. Αλλήμωνο να θέλαμε τέτοιους ανθρώπους.
0: Καλά, και μετά πάμε και στο κακούργημα. Πάντως,
1: κύριε Λιμπερόπουλε, σας έδωσε η κυβέρνηση τα αυξημένα κόμιστρα για το αεροδρόμιο και σας έδωσε και την αύξηση στις αναμονές. Αυτό δεν είναι ένα βήμα που μπορείτε να συνοηθείτε, εν πάση περιπτώσει?
2: Κοιτάξτε, και αυτά που σας λέω.
1: Και πείτε μας λίγο, σε τι ποσοστό έχει αυξηθεί το κόμιστρο για το αεροδρόμιο και αντιστοίχως και η αναμονή? Για όσους δεν καταλαβαίνουν, η αναμονή που λέμε περιμένετε λίγο και κατεβαίνω. Αυτό είναι.
2: Σταθμική αύξηση, γιατί το

0: έδωσε και την αύξηση στις αναμονές. Αυτό δεν είναι ένα βήμα που μπορείτε να συνοηθείτε, εν πάση περιπτώσει?
1: Κοιτάξτε, και αυτά που σας λέω.
0: Και πείτε μας λίγο, σε τι ποσοστό έχει αυξηθεί το κόμιστρο για το αεροδρόμιο και αντιστοίχως και η αναμονή? Για όσους δεν καταλαβαίνουν, η αναμονή που λέμε περιμένετε λίγο και κατεβαίνω. Αυτό
1: είναι. Είναι σταθμική αύξηση, γιατί το ταξί έχει πολλούς παράγοντες, 10-12 παράγοντες που βγάζουν το μέσο όρο των αυξήσεων, είναι 9%. Δεν είναι αύξηση που αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταποκριθεί στο τρομερή αύξηση των καυσίμων.
2: Συγγνώμη, είναι 50 ευρώ πια στο αεροδρόμιο. Σωστά, για να το πούμε. Συγγνώμη, Πρόεδρε, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, εμάς αυτό μας νοιάζει. Παίρνω μια κούρσα. Με παίρνουν κούρσα από το Σύνταγμα να πάω αεροδρόμιο.
1: Να
2: είναι πια 50 ευρώ,
1: να
2: σωστά.
1: Να συμπληρώσω αυτό, γιατί πρέπει να τα ακούσει η κοινωνία. Ναι. Εμείς ως κύριο σκοπό με τις αυξήσεις μεγάλες, είχαμε ζητήσει επαγγελματικό καύσιμο. Όπως και τα καράβια που παίρνουν με πολύ μικρές τιμές. Δηλαδή το επαγγελματικό αυτοκίνητο, για να μην μπορεί να διώχνει τον πελάτη μας, να μην μπορεί να τα απεξέλθει. Αλλά δεν μας το κάνουν. Οι δημόσιες συγκοινωνίες στη χώρα μας έπρεπε να έχουν όλες επαγγελματικό καύσιμα όταν έχει τέτοια άνοδο.
2: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Το καύσιμο.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Μπορούμε να επανέλθουμε λίγο στις τιμές.
1: Δεν γίνεται όμως να βγούμε, γιατί από την άλλη δεν βγαίνει ο πελάτης να μας χρησιμοποιεί όλο το
2: να κάνω μια ερώτηση. Με την αύξηση αυτή που υπάρχει για το αεροδρόμιο, δεν σας ελαφρύνει εσάς κάπως? Ή λέτε ότι μειώνονται έτσι κι αλλιώς οι κούρσες και δεν παίρνει πια ο κόσμος ταξί?
1: Το αεροδρόμιο ήταν κάτι το οποίο ήταν άδικο. Διότι από το 22 που πήραμε αύξηση δεν αυξήθηκε το.
2: Καλά, αυξήθηκε τώρα όμως.
1: Αυξήθηκε γιατί γράφει το ταξί με το δοσάρι.
0: Συγγνώμη,
2: σήμερα, είναι χρηστικό. Σήμερα παίρνω το ταξί. Είναι σε ισχύ αυτή η αύξηση ή το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε ισχύ αυτή η αύξηση?
0: Συγγνώμη, εσύ πληρώνεις.
1: Όχι, είναι σήμερα.
2: Είναι σήμερα. Αυξές. Ωραία. Το λέμε αυτό, παιδιά, διότι το βράδυ που έχει διπλή ταρήφα από τα 55 ευρώ είναι στα 65 και το πρωί είναι από τα 40 στα 50 για να πάτε αεροδρόμιο.
0: Ατύπω, με συγχωρείτε βέβαια, Πρόεδρε. Εγώ δεν θυμάμαι να έχω πληρώσει κάτω από 50 ευρώ για να πάω στο αεροδρόμιο.
2: Πού, παιδί μου?
1: Ναι, γιατί.
0: Εδώ και χρόνια, όχι τώρα. Τώρα θεσμοθετήθηκε. Εδώ και χρόνια πληρώναμε 50. Δεν πληρώνε κάτω από 50.
1: Οι περισσότεροι ταξιδιώτες και εμείς στο συνδικάτο είχαμε πάρει μια απόφαση να μην σεβόμαστε την αύξηση η οποία έγραφε παραπάνω ταξίμετρο. Γιατί πώς θα έγραψε το ταξίμετρο παραπάνω και εγώ θα έπαιρνα λιγότερα και θα φορολογούμουν?
0: Θέλω να πω ότι θεσμοθετήθηκε κάτι που ήδη ίσχυε ούτως ή άλλως στην πράξη αυτό.
2: Εγώ όμως καταλαβαίνω, Πρόεδρε, ότι λέτε τώρα και το άλλο, ότι ακόμα και με αυτή την αύξηση πάλι δεν βγαίνει το ταξίμετρο, επειδή το κόστος έχει ανέβει. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Με αυτή την αύξηση θα λέω μία μικρή τονωτική ένεση.
2: Εντάξει, okay.
1: Αν δεν αυξηθεί το χιλιόμετρο, μονή, διπλή, η ελάχιστη διαδρομή, τα οποία.
2: Πόσο να είναι η ελάχιστη, για πείτε λίγο αυτό, η ελάχιστη πόσο να είναι δηλαδή?
1: Να είναι τουλάχιστον 5 ευρώ από 4.
2: 5 ευρώ, 1 ευρώ δηλαδή.
1: Ένα ευρώ. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογα, γιατί σεβόμαστε τον πολίτη που δεν έχει.
0: Νομίζω αυτό δεν είναι παράλογο, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Έχει μια βάση δεδομένη αύξηση των καυσίμων.
1: Ορίστε.
0: Λέω ότι έχει μια βάση.
2: Σε μένα το ρωτάει.
0: Λέω στη Στέλλα, Πρόεδρε, ότι έχει μια βάση αυτό δεδομένη τη αύξηση των καυσίμων. Βέβαια και αυτό που επαναλαμβάνω δεν είναι παράλογο, το αντίθετο θα πω εγώ. Πάλι στον καταναλωτή έρχεται και αυτό, έργα μου. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό είπαμε εμείς πρώτα απ' όλα τα συνδικάτο. Ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να μας δώσει επαγγελματικό αυτοκίνητο. Για να μπορεί και ο πελάτης να μας χρησιμοποιεί. Αλλά αφού δεν μας δίνουν, δεν καταλαβαίνουν ότι τα δημοσία στήριξη αυτοκίνητα υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.
2: Πρόεδρε, να πω τώρα. Ακούστε και κάτι άλλο που θέλω λίγο να μας βοηθήσετε. Ακούω πάρα πολύ κόσμο, εγώ φίλους γνωστούς, οι οποίοι μου λένε, ρε παιδί μου, παλιά σταματάγαμε ταξί, μας παίρναν. Τώρα πια δεν βρίσκουμε ταξί στο δρόμο. Είναι αυτά που λέμε οι εταιρείες που πρέπει να πας με ραντεβού. Δεν βρίσκουν ελεύθερα ταξί στο δρόμο.
1: Ναι, έχει μεταφερθεί πλέον.
2: Μήπως γίνουμε κι εμείς τίποτα Βρυξέλλες εδώ πέρα?
1: Η μεταφορά μέσω των εφαρμογών και το ράδιο ταξί. Και τα περισσότερα ταξί που δεν σταματάνε, το 99% δηλαδή, είναι ότι έχουν πάρει διαδρομές από την εφαρμογή.
2: Όχι, το λέω, γιατί υπάρχουν και μεγαλύτερες ηλικίες συνάνθρωποι μας, οι οποίοι, ρε παιδιά, δεν είναι καρφωμένοι στα application. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι ο άλλος άνθρωπος που έχει πάει να κάνει τα ψώνια του, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας. Τον πιάνει μια βροχή, θέλει να βρει ένα ταξί. Δεν έχει, πώς τα λένε, Βρεθανάση, με αυτά εδώ πέρα.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι η εξέλιξη τη ζωή παντού σε όλο τον κόσμο, αυτό λειτουργεί.
0: Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε.
2: Ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε.

0: ευχαριστούμε. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, κρατώ αυτό που είπε, την πρόταση για την, που θα μπορούσε, είπε, να αυξηθεί η ελάχιστη διαδρομή στα, από 4 στα 5 ευρώ για να μπορούν και εκείνοι να βγαίνουν. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αυτό κατά πόσο βέβαια.
2: Λοιπόν, θα πάμε να σας πούμε να πάρετε την απογευματινή, τη σημερινή, γιατί έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του κυρίου Σκέρισου που λέει όλη η αλήθεια για τους ελέγχους στην ιδιωτική υγεία. Βεβαίως, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι οι έλεγχοι δεν ήταν αρκετοί, απέτυχαν. Μα το κρύβαν τα μηχανήματα, μα δεν τα κρύβανε, μα δεν κάνανε, μα δεν ράνανε. Εγώ τα δέχομαι όλα. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι δεν είχαν το κατάλληλο αποτέλεσμα. Πάνω από 4.000 ειδικά και τακτικά πορίσματα έχουν ολοκληρωθεί και έχουμε σε εξέλιξη περίπου 1.400 διερευνήσεις, λέει ο Υπουργός Επικρατείας. Το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό βεβαίως το οποίο αναμενόταν. Θα πάμε να ακούσουμε λίγο Ace of Base και αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι, μιας και ήθελε η Στέλλα ανεβαστικό τραγουδάκι. Ίσως το πιο επιτυχημένο συγκρότημα ever στη Σκανδιναβία μετά του Σάμπα. Έτσι. Και ποιο άλλο ήταν δύο κορυφαία συγκροτήματα από τη Σουηδία.
0: Κάτι θα το θυμηθείς και θα το ακούσουμε.
2: Ήταν η Ace of Base και η Army of Love. Πάμε.

0: Και να σου πω ότι τότε η Ace of Base άρεσαν σε πάρα πολύ κόσμο. Είναι χαρακτηριστική στιγμή που από το MTV νομίζω παίρνουν τα βραβεία. Και αυτό το τραγούδι το χορεύουν από το Michael Jackson και τη Celine Dion που ήταν παρόντες στο event μέχρι όποιον θέλει. Είχαν πολύ μεγάλο κέλι. Το θυμάσαι εσύ, Κύρκο. Εσύ να ροκάσετε την Nirvana, άκουγε τέτοια
1: εντάξει,
0: πράγματα.
1: Μετάλλικα. Έχει ευρύτερη μουσική παιδεία.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Τα πάντα ξέρω.
0: Είναι πολύ pop για τα γούστα του αυτό.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, πάντως παιδιά, έχει ένα ενδιαφέρον αυτές οι μουσικές αναδρομές που κάνουμε. Δηλαδή θυμόμαστε και λίγο έτσι τα 90s και όχι μόνο βεβαίως έτσι. Έχουν έτσι, τώρα πια είμαστε σε μια άλλη φάση νομίζω, σε επίπεδο μουσικής.
0: Σε τι φάση είμαστε?
1: Είμαστε σε πιο αδιάφορη φάση κατά την
0: ναι, αλήθεια είναι αυτό. Όχι ότι βγαίνουν καλά τραγούδια, απλώς χάνονται μέσα σε
1: ένα βγαίνουν λίγες καλές φωνές.
0: Εγώ πιστεύω ότι, θα σου πω, φωνές, επειδή δεν σταματάει το ταλέντο να το δίνει ο Θεός.
1: Εντάξει, παιδί μου, το δίνει.
0: Απλώς νομίζω ότι χάνονται και τα καλά κομμάτια και πάρα πολύ καλές φωνές μέσα σε αυτό το χάος των πληροφοριών που έχουμε σε όλα τα επίπεδα, άρα και στη μουσική. Εντάξει, θα τη βρει την άκρη της, πιστεύω.
1: Καλά, όχι, δεν λέμε ότι δεν υπάρχει.
0: Η ζωή σε αυτό.
1: Δεν λέμε ότι. Αλίμονο, υπάρχει κόσμος που ξεχωρίζει και τραγουδιστές που ξεχωρίζουν, αλλά είναι λίγοι αυτοί που ανοίγει το ραδιόφωνο σου και καταλαβαίνει ποιο είναι ο τραγουδιστής πριν καν, α πούμε. Παίξει το πρώτη νότα.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και τώρα.
1: Να, ας πούμε, ένας τραγουδιστής που ξέρεις χαρακτηριστικά ότι είναι αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Είτε σου αρέσει, ναι. Όχι, αν πούμε για Έλληνες τραγουδιστές, έτσι. Είναι ένας τραγουδιστής που έχει ένα μέταλλο φωνής που αντικειμενικά λες, παιδί μου, είναι Οικονομόπουλος.
0: Ναι, συμφωνώ. Και απόλυτα για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Το θέμα είναι ότι δεν είναι τυχαίο και αυτές οι αναδρομές που κάνουν και τα μουσικά ραδιόφωνα, αλλά και τα clubs, οι επιλογές, ας πούμε, το ότι. Ξέρεις, πάμε σε βραδιές 70s, 80s, 90s.
1: Greek night.
0: Ή millennium τώρα πια. Γιατί έχουμε.
1: Ναι,
0: γιατί
1: μπορεί να. Είναι αυτή.
0: Έχουμε περάσει σχεδόν 30
1: αυτό.
0: Χρόνια από το millennium. Καταλαβαίνετε.
1: Το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, οπότε είναι ωραίες οι αναδρομές αυτές που γίνονται και έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι τυχαίο γιατί αυτά τα τραγούδια έμειναν τότε.
1: Σωστό. Με αυτά και με αυτά, και εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ. Έρχεται μαγκαζίνο με την Έρη Πανάγου, η Ελληνοφρένεια στη Μία. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 11. Προσοχή στους δρόμους, γιατί το οδόστρωμα έχει δυσκολία λόγω της βροχής. Σας χαιρετούμε. Γεια σας.
2: Μπράβο, Στέλλα!
3: Μπράβο, Στέλλα!
2: Μπράβο, Στέλλα!
3: Αγαπάω, Στέλλα.
4: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Διαβάστε στην απογευματινή μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος η αυτοδυναμία με όραμα την Ελλάδα του 2030. Οι ισχυροί παγκόσμιοι ηγέτες συγκρούονται στον ΟΗΕ. Από τους δύο πολέμους και την τεχνητή νοημοσύνη έως την ενεργειακή κρίση. Φραγή Χρυσοχοΐδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την κοινωνία. Η επιστροφή του Market Pass. Νέα ενίσχυση αδύναμων κοινωνικών ομάδων έως 1.200 ευρώ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Diamonds are forever.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
7: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Διαβάστε στην απογευματινή μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος η αυτοδυναμία με όραμα την Ελλάδα του 2030. Οι ισχυροί παγκόσμιοι ηγέτες συγκρούονται στον ΟΗΕ. Από τους δύο πολέμους και την τεχνητή νοημοσύνη έως την ενεργειακή κρίση. Φραγή Χρυσοχοΐδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την κοινωνία. Η επιστροφή του Market Pass. Νέα ενίσχυση αδύναμων κοινωνικών ομάδων έως 1.200 ευρώ. Ματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
10: Να μπορούμε.

0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και όλους. Εδώ 10 λεπτά μετά τις 12, λίγο καθυστερημένα, όχι τίποτα άλλο. Αλλά είχα μια κουβέντα εδώ με τον Δημήτρη τον Κλόκα και έτσι πέρασε λίγο ο χρόνος, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Να σου πω ότι δεν θα βγει η κυρία Βιερινόπουλου σήμερα, γιατί αυτή την ώρα στη Βουλή συζητιέται η άρση ασυλίας νομίζω 4 βουλευτών. Συνεχίζεται ακόμα όλη αυτή η διαδικασία. Οπότε την Παρασκευή μάλλον θα την έχουμε. Και έτσι θα πάμε σε άλλες τηλεφωνικές επικοινωνίες, θα πάμε και στον Αντιπεριφερειάρχη να δούμε τα αντιπλημμυρικά, γιατί δέχτηκα, με έγραψα γράφοντας ένα κείμενο στο site για το καθαρισμό εδώ στο ποτάμι του Βαρθολομιού, δέχτηκα μηνύματα από ανθρώπους άλλων περιοχών που λένε ότι στις δικές τους περιοχές δεν γίνεται τίποτα και ότι οι ίδιοι καθαρίζουν, αλλά αυτά θα τα πούμε σε λίγο, έχοντας τον κύριο Κοροβέση, να δούμε τι θα απαντήσει σε αυτά και σε κάποια άλλα ερωτήματα που θέλουμε να του θέσουμε. Λοιπόν, είδατε ότι εχθές καθάρισε η υπόθεση Αβραμόπουλου, έγινε ανάκληση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος, ο ίδιος πήγε στις Βρυξέλλες, πήγε στις Βελγικές Αρχές, έδωσε τα στοιχεία που έδωσε και η υπόθεση έκλεισε και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, έκλεισε ο φάκελος, καθαρός ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και όλα αυτά σε όλους αυτούς οι οποίοι πανηγύριζαν για έναν πολιτικό με διεθνή απήχηση και λέγανε και γράφανε διάφορα. Δικαιώνεται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, είχε δίκιο όταν από την αρχή έλεγε ότι δεν έχει καμία ευθύνη και αυτό είδαν οι βελγικές αρχές και έτσι έκλεισαν το θέμα. Δικαιωμένος σαφώς αισθάνεται. Εν πάση περιπτώσει, στην πολιτική συμβαίνουν πολλά έτσι και περίεργα πράγματα, ιδιαίτερα όταν κάποιοι επιθυμούν είτε να έχουν εξουσία στα χέρια τους είτε να συμβάλλουν στο να αποκτήσουν κάποια άλλη εξουσία. Γίνονται αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, όχι ότι είναι ότι καλύτερο, αλλά τι να κάνουμε, χρόνια γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα δικάζουν και θα καταδικάζουν μέσω Facebook ή άλλων social media οποιονδήποτε επειδή γράφτηκε, ακούστηκε κάτι χωρίς, δηλαδή γίνονται και εισαγγελείς και δικαστές και όλα τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι γνωστά. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και να επιστρέψουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Για πάμε να ακούσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση. Καλημέρα κύριε Κοροβέση.
2: Καλημέρα κύριε Φάκο, σε εσάς τους ακροατές. Να ευχηθώ και καλό φθινόπωρο. Έπεσαν και οι πρώτες βροχές.
0: Έπεσαν. Καιρός ήτανε.
2: Έπρεπε.
0: Η γη χρειάζεται και τη βροχή, βέβαια. Είχαμε μεγάλες περιόδους ξηρασίες. Καλά πήγε όμως για την ηλία και το φετινό καλοκαίρι. Εντάξει, είχαμε κάποιες φωτιές, όχι και τραγικά πράγματα.
2: Ήταν ηρεμιστικά το καλοκαίρι, υπήρχαν άμεσες παρεμβάσεις από την πυροσβεστική και από την πολιτική προστασία. Νομίζω ότι πήγαμε αρκετά καλά.
0: Πέρυσι το χειμώνα με τις πλημμύρες είχαμε αυτά τα επεισόδια στο Βαρθολομιό. Είδα ότι φέτος αρχίστε και καθαρίσετε το ποτάμι εδώ.
2: Για παρέμβαση δεν νομίζω κύριε Φάκο να έχουν ξαναδεί οι κάτοικοι της περιοχής και αυτή που έγινε πέρσι κατά τη διάρκεια, τα μηχανήματα που στείλαμε κατά τη διάρκεια του φαινομένου, αλλά και μετά από αυτό, αλλά και ειδικά φέτος, όπου σε τόσο μεγάλο μήκος καθαρίσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ποταμού για να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν να λιγοστέψουμε, θα έλεγα, τις πιθανότητες να έχουμε πάλι τα πλημμυρικά φαινόμενα τα περσινά.
0: Ναι, όλο αυτό το υλικό που φευγαίνει από το ποτάμι, πού πηγαίνει κύριε Κοροβέση?
2: ως επί των πλήστων, κύριε Φάκο, αν δείτε, εναποτίθεται δεξιά και αριστερά, και κάποια κομμάτια, όταν είναι πολύ μεγάλη κορμή ή τα χώματα, φεύγουν με φορτηγά με ευθύνη των εργολάβων.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό δεν είναι και επικίνδυνο, αν πιάσουν νεροποντές όλο αυτό το χώμα που έχουν συσσωρεύσει αριστερά-δεξιά να κυλήσει πάλι μέσα στο ποτάμι?
2: Νομίζω ότι το χώμα αυτό ουσιαστικά λειτουργεί σαν τείχος. Μεγαλώνει δηλαδή το ύψος του ποταμού, για να μην
0: της Κήτης μεγαλώνει
2: και λοιπά. Ξέρουνε καλύτερα τώρα και οι τεχνικές μας υπηρεσίες
0: και
2: οι άνθρωποι που το δουλεύουν. Αυτά είναι τεχνικές λεπτομέρειες.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Πέρυσι, όταν υπήρξαν αυτές οι πλημμύρες, είχατε πει εδώ ότι αυτοί οι καταπατητές θα πάνε στον εισαγγελέα. Έχετε κάνει κάτι πάνω σε αυτό?
2: Εμείς αυτό που οφείλαμε, αυτό που οφείλαμε το κάναμε, και δημόσια και εκεί που έπρεπε. Κάποια δέντρα ήδη έχω βγάλει εντολή, κάποια δέντρα τα οποία ήταν παράνομα, με συγκεκριμένες εργολαβίες. Αν δεν έχουν κοπεί, αν δεν είναι ο εργολάβος εκεί τις επόμενες μέρες, θα κοπούν για να διευκολύνεται, ή όπου χρειάστηκε τότε με συγκεκριμένα μηχανήματα απομάκρυναν κορμούς για να μπορούν να μπουν μέσα τα μηχανήματα και να δουλέψουν. Από εκεί και πέρα, το λόγο θα έχουν οι αρχές, εάν και εφόσον συνεχιστούν οι καταπατήσεις ή δυσκολεύονται τα μηχανήματα. Έχω δώσει εντολή αμέσως να γίνεται οποιαδήποτε καταγγελία και να παρεμβαίνουν οι αρμόδιες αρχές.
0: Γράφοντας προχθές το θέμα αυτό για τον καθαρισμό του ποταμιού, ότι ολοκληρώνεται ο καθαρισμός του Βαρθολομιού και εν ώψη του χειμώνα κτλ., δέχτηκα μηνύματα από αναγνώστες της Πηνίας, οι οποίοι μάλιστα λένε ότι εκεί πάνω δεν έχει γίνει τίποτα και φοβόμαστε για πλημμύρες, ότι είναι ανύπαρκτη περιφέρεια. Και τους είπα, βέβαια θα βγάλω τον κύριο Κοδόβες να δούμε τι έχει να απαντήσει.
2: Σε ποια κομμάτια αναφέρονται? Γιατί παρεμβάσεις γίνονται και από την πολιτική προστασία και από τις τεχνικές υπηρεσίες, και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι είναι οι μεγαλύτερες των τελευταίων ετών.
0: Και για την Ποινία.
2: Κομμάτια στην Ποινία.
0: Δεν μου λένε σε γιατί.
2: Εγώ θα σας πω, θα σας πω. Στην Ποινία, ας πούμε, εγώ έχω κάνει σαν πολιτική προστασία και πέρσι, αλλά και φέτος βγαίνουν κάποιες εντολές. Σε πάρα πολλά χωριά. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρω, αλλά είναι αρκετά τα χωριά και ξέρουν οι κάτοικοι εκεί αν γίνονται παρεμβάσεις όπου χρειάζεται.
0: Προφανώς αναφέρονται σε κάποια σημεία που δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Δεν λένε όμως σε κάποια συγκεκριμένα.
2: Σεβαστό. Θα περιμένω όμως πραγματικά μέσω των υπηρεσιών μας και οι τοπικοί πρόεδροι, οι οποίοι είναι πάντοτε σε γρήγορη και μας στέλνουν αιτήματα, να μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις και παρεμβαίνουμε όπου κρίνεται και όπου είμαστε αρμόδιοι, φυσικά, έτσι.
0: Επομένως συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά έργα, δεν έχουν σταματήσει.
2: Δεν σταματάμε. Τώρα αυτή τη στιγμή υπέγραψα 7 εντολές που αφορούν την Αρετή, το Κουρτέσι, το Καπελέτο, τους Αγίους Θεοδόρους,
0: περιοχή
2: τα Λεκενά, την Αμαλιάδα στο ΠΙΚ και πάρα πολλές περιοχές.
0: Μάλιστα, συνεχόμενες εργασίες. Μάλιστα.
2: Φυσικά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοδοβέση, για το όσα μας είπατε.
2: Να είστε καλά και να ελπίσουμε και ο χειμώνας να μην είναι τόσο βαρύς, να μην έχει τόσα νερά όσο είχε και πέρσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι ό,τι και θωράκιση να κάνουμε, αν το νερό είναι πολύ, αν ρίχνει
0: εκεί
2: η βροχή όπως πέρσι για 12-13 μέρες, ό,τι και να κάνεις, προβλήματα θα υπάρχουν.
0: Εκεί πάνω...
2: πάντοτε προσδοκούμε να μην έχουμε προβλήματα σε ανθρώπινες ζωές, σε περιουσίες, σε σπίτια, σε καλλιέργειες και ούτω καθεξής.
0: Δεν ξέρω, έχει γίνει καμία πρόβλεψη φέτος για το φράγμα Ποινιού? Δηλαδή, αν έχουμε πάλι έντονες βροχοπτώσεις, γεμίσει το φράγμα, πάλι
2: θα ανοίξουν... Οι τεχνικές υπηρεσίες του ΟΓΟΕΒ μαζί με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και την Αγροτική Ανάπτυξη, νομίζω, έχουν συντονιστεί να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Γιατί, όπως ξέρετε, νερό υπάρχει αρκετό πλέον εκεί θέλει μια διαχείριση.
0: Μες.
2: Θα το δούμε στην ώρα τους και αν εφόσον προκύψει κάτι.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κοδοβέση, να είστε καλά.
2: Καλή σας
0: μέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Κοδοβέσης. Τώρα θα πρέπει να μας πούνε οι κάτοικοι της Ποινίας σε ποιες περιοχές αναφέρονται, και βεβαίως είπε κάτι πολύ σωστό, ότι τα αιτήματα που δεχόμαστε τους πρόεδρους προσπαθούμε να τα εξυπηρετήσουμε. Θα πρέπει δηλαδή κάτοικοι, εσείς μας ακούτε σήμερα, γιατί ξέρετε ότι θα βγάζα τον Κοδοβέση, ότι επικοινωνήστε με τους πρόεδρους των χωριών σας. Αυτοί είναι οι αρμόδιοι να επικοινωνήσουν μετά με την πολιτική προστασία και να ζητήσουν οι ίδιοι την παρέμβαση της περιφέρειας προκειμένου να καθαριστούν ό,τι έχει μείνει ακαθάριστο. Γιατί καλά τα γράφουμε στο Facebook και βρίζουμε και λέμε, αλλά να κάνουμε και αυτό που πρέπει, δηλαδή να απευθυνόμαστε στις αρμόδιες υπηρεσίες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, απευθυνθείτε στους προέδρους των χωριών σας να κάνουν αυτή τις αιτήσεις, τα αιτήματα, έτσι ώστε η περιφέρεια να βγάλει εργολαβίες αφού συνεχίζονται και να καθαριστούν και αυτά τα σημεία τα οποία εσείς λέτε και δεν το αρνούμε ότι είναι ακαθάριστα και ότι εγκυμονούνται οι κίνδυνοι. Λοιπόν, γιατί είναι κρίμα τώρα να έχουμε πάλι βαρύ χειμώνα και να έχουμε πάλι καταστροφές επειδή κάποια σημεία είναι ακαθάριστα, γιατί κάποιοι δεν ενδιαφέρθηκαν να ενημερώσουν την πολιτική προστασία νωρίς να τα καθαρίσουν και να έχουμε πάλι αυτά τα φαινόμενα που είδαμε πέρυσι και που για πολλά χρόνια ακόμα θα τα πληρώνουμε. Λοιπόν, γιατί καλή, ξέρετε κάτι, έβλεπα τώρα στα τελευταίες μέρες, βλέπω και κάτι δήμους, πίσω ρίχνουμε σε εκείνο το δρόμο, φτιάχνουμε τον άλλο δρόμο, καλά είναι αυτά και καλά κάνουν και τα φτιάχνουν, αλλά από εκεί πέρα άλλες είναι οι προτεραιότητες, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που μπαίνουμε στο φθινόπωρο και σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για το χειμώνα. Η προτεραιότητα είναι να καθαριστούν τα σημεία, τα επικίνδυνα, έτσι ώστε να μην έχουμε δυσάρεστα ή να έχουμε τουλάχιστον τα λιγότερα δυσάρεστα γεγονότα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ιόνιον FM.

0: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
5: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
4: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
5: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
4: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Διαβάστε στην απογευματινή μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος η αυτοδυναμία με όραμα την Ελλάδα του 2030. Οι ισχυροί παγκόσμιοι ηγέτες συγκρούονται στον ΟΗΕ. Από τους δύο πολέμους και την τεχνητή νοημοσύνη έως την ενεργειακή κρίση. Φραγή Χρυσοχοΐδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την κοινωνία. Η επιστροφή του Market Pass. Νέα ενίσχυση αδύναμων κοινωνικών ομάδων έως 1.200 ευρώ. Απογευματινή. Ματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
13: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
14: Λοιπόν, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έχουν αυτή την περίοδο ξεκινήσει εκδηλώσεις του Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Είναι τώρα το 52ο φεστιβάλ, γίνονται εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Το περασμένο εβδομάδα, περασμένη Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, έγινε και στο πύργο, στο Πάρκο Σπικ. Να ακούσουμε, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον γραμματέα του ΚΚΕ Ηλίας, τον κύριο Χρήστο Γιάννα, να τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Γιάννα.
15: Καλημέρα κύριε Φάκο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
14: Ποιο είναι το μήνυμα του 52ου Φεστιβάλ Νέο Διηγητή?
15: Αυτό το μήνυμα που θέλει να περάσει οι εκδηλώσεις του φετινού φεστιβάλ είναι ότι ο άνθρωπος, εμείς δηλαδή όλοι μας, έχουμε τη δύναμη, επειδή έχουμε τη σκέψη, την ιστορική πείρα και τις δυνατότητες, να μπορέσουμε να αλλάξουμε το ρου της ιστορίας και να προχωρήσουμε και να βαδίσουμε στο δρόμο που να κάνει τις ζωές μας καλύτερες και πιο ανθρώπινες. Αυτό το μήνυμα έστειλε το 52ο Φεστιβάλ Εκ Νέου Διηγητή σε όλη την Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα. Ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ με την κορύφωσή τους στην Αθήνα, που ξεκινάει σήμερα τις κεντρικές εκδηλώσεις και ολοκληρώνεται το Σάββατο. Και αυτό το μήνυμα που ήρθε και από το νομό μας και με τη προφεστιβαλική εκδήλωση που έγινε τον Αύγουστο στην Αμαλιάδα, ναι, αλλά και με την εκδήλωση την Κυριακή στο Πίσγο,
14: στο πάρκο, που είχε,
15: στο πάρκο Ξυστρή,
14: Ξυστρή,
15: η οποία,
14: ναι,
15: είχε αναβληθεί στις 5
14: λόγω του θανάτου των πιλότων,
15: λόγω, ναι, του συμβάντους που χάσαμε τον συνάνθρωπό μας και συμπολίτη μας, και αναβλήθηκε για την Κυριακή. Είναι ότι σε όλη τη χώρα και στο νομό μας, όπως είπα πριν, κόσμος καινούργιος, ο οποίος για πρώτη φορά βρέθηκε στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Άλλωστε και στον Πύργο και στην Αμαλιάδα η συμμετοχή του κόσμου ήταν πολύ μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλη φορά. Ήταν τα φεστιβάλ και στις δύο πόλεις τα πολυπληθέστερα τουλάχιστον της τελευταίας 30ετίας. Και αυτό δείχνει ότι ένας κόσμος ο οποίος έχει συναντηθεί με το κουκουέ στις αγωνιστικές διεκδικήσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, προβληματίζεται, δεν συμφωνεί σε όλα με το κουκουέ, όμως με την κατάσταση που αντιμετωπίζει θέλει να ακούσει, να συμπορευτεί με το κουκουέ, και πιστεύουμε ότι αυτή η συμπόρευση θα έχει και συνέχεια στις κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος, στις διεκδικήσεις για μια καλύτερη ζωή για μας και για τα παιδιά μας.
14: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι το ΚΚΕ, πέρα από το αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί με τις θέσεις του, είναι τουλάχιστον σταθερός σε αυτά που λέει όλα τα χρόνια. Δεν είναι σαν τους άλλους που άλλα λένε, που μιλάνε ανάλογα με το που πάνε δημοσκοπικά. Το ΚΚΕ είναι σταθερό σε συγκεκριμένες θέσεις.
15: Ακόμα και ο κόσμος που έχει τις επιφυλάξεις του απέναντι σε αυτά που λέει το ΚΚΕ, αν μπορούν να γίνουν ή αν δεν μπορούν να γίνουν αυτά που διεκδικούμε, βλέπει ότι στην καθημερινότητα αυτά που βιώνει στην προσωπική του ζωή, ότι αν δεν ακολουθήσει μια άλλη λογική, μια άλλη, δεν στρίψει δηλαδή γενικότερα την κατάσταση από αυτή που μας οδηγούν, δυστυχώς μέρα με την ημέρα, όποιος και να είναι ο πολιτικός εκφραστής της κυβερνητικής πολιτικής, δυστυχώς χειροτερεύει η κατάσταση που βιώνει. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει περισσότερος κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι στις μέρες μας, σε αυτή την εποχή που ζούμε, μια εποχή που δυστυχώς μας προετοιμάζουν εξελίξεις οι οποίες δεν θα είναι και πολύ ευίωνες για την ανθρωπότητα, πιστεύουμε ότι πρέπει εμείς να πάρουμε το τιμόνι στα χέρια μας και να οδηγήσουμε την ιστορία εκεί που αρμόζει για μας και για τους επόμενες γενιές.
14: Σωστό. Πέστε μου κάτι, με το ψηφοδέλτιο τι γίνεται? Πρέπει να ετοιμάζεστε σιγά σιγά κι εσείς, αφού ξέρουμε στις 6 μήνες περίπου θα έχουμε εκλογές.
15: Άλλωστε η περίοδος η προεκλογική είναι αρκετά μεγάλη, η οποία έχει ξεκινήσει, όχι τώρα, έχει ξεκινήσει από πολύ
14: νωρίτερα.
15: Εμείς σαν ΚΚΕ, όπως και κάθε φορά, προσπαθούμε, ερχόμαστε σε επαφή, είτε είναι εκλογές είτε δεν είναι, με μάζες κόσμου, με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Δεν ερχόμαστε σε επαφή μόνο κατά την προεκλογική περίοδο και προσπαθούμε με αυτόν τον κόσμο που συναντηθήκαμε να βρεθούμε και στις κάλπες. Φυσικά τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ είναι αποκρυστάλλωμα όλων των διαδικασιών του κινήματος που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. και από αυτή την έννοια ο κόσμος που θα είναι και υποψήφιος θα είναι κόσμος που όλο τα προηγούμενα χρόνια ήταν μπροστά στις κινητοποιήσεις του κόσμου. Δεν θα είναι κάποιος φαντομάς ή κάποιος που θα κατέβει ξαφνικά να διεκδικήσει την ψήφο του ηλιακού λαού ή αντίστοιχα στους άλλους νομούς να βγει βουλευτής και να εξαφανιστεί για 3-4 χρόνια από Σωστό. Το νομό μας, όπως έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα κατά κόρον από διάφορα κόμματα που είχαν τέτοιες λογικές και τέτοιες κατευθύνσεις.
14: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και για να δείτε για όσα μας είπατε.
15: Και εγώ σας ευχαριστώ.
14: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ νομού Ηλίας, Χρήστος Ζωζιάννας. Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια από τότε που ήταν απλό μέλος ο Χρήστος. Λοιπόν, πριν πάμε τώρα σε διαφημίσεις, Χρήστο, δεν θα πάμε σε χορηγούς, όχι, θα πάμε ακόμα σε λίγο. Θέλω να πω κάτι. Διάβαζα προχθές ένα δελτίο τύπου του Δήμου Πηνιού, όπου πανηγυρίζει όπως γίνεται με όλους για 800.000 ευρώ που παίρνει από το ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών και μάλιστα μιλάει για σχέδιο, συνέπεια, ωριμότητα και όλα αυτά, εντάξει. Αυτό θαυμάζεται ο Δήμος Πηνιού και ο Δήμαρχος που τα υπογράφει αυτά, που τα λέει αυτά. Σε όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν και λέει και 135.000 ευρώ που προορίζονται για την επισκευή του κεντρικού υδατόπυργου Βαρθολομιού. Εντάξει, καλό είναι και αυτό βέβαια. Ό,τι έργο γίνεται, μικρό ή μεγάλο, είναι καλοδεχούμενο. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση είναι ότι τώρα το καλοκαίρι, επί τρεις μήνες οι κάτοικοι στο Βαρθολομιό ήσαν έναν τριτοκοσμικό, θα πω, εφιάλτη. Έτσι. Γιατί δεν είχαν νερό και τα νοικοκυριά και επαγγελματίες βρέθηκαν σε απόγνωση. Ακόμα δεν έχουμε μάθει όμως γιατί συνέβη αυτό. Γιατί ειδικά το Βαρθολομιό τρεις μήνες ήτανε στεγνό. Το μόνο που ξέραμε, που είδαμε, ήτανε μια ανακοίνωση του Προέδρου εκεί της ΔΕΙΑ που να λέει ότι θα κάνω ελέγχους γιατί κατασπαλιέται το νερό και κάτι τέτοια. Αλλά τα έλεγε σε ανθρώπους που δεν είχαν το νερό. Δεν έχει βγει κανένας ακόμα να πει γιατί έγινε αυτό επί τρεις μήνες. Ξέρετε, στην πολιτική δεν είναι κακό και μερικοί να λένε και συγγνώμη. Αυτό τους εξυψώνει στα μάτια του κόσμου. Σαφέστατα και οι πολιτικοί άνθρωποι είναι, κάνουν λάθη, αλλά το να προσπαθείς να αποκρύψεις το λάθος, προσπαθώντας να βγάλεις στην επιφάνεια άλλα πράγματα και δεν δικαιολογείσαι, δεν απολογείσαι για κάτι που ευθύνεσαι που είχε γίνει, όπως στην προκειμένη περίπτωση του Βαρθολομιού, δεν σε τιμάει και ιδιαίτερα. Είτε λέγεσαι βουλευτής, είτε λέγεσαι δήμαρχος ή αντιδήμαρχος, ή όπως θες, ή φορέας ή πρόεδρος ενός φορέα. Είναι προκλητικό. Δηλαδή, την ώρα που ο κόσμος έψαχνε για νερό επί τρεις μήνες, ή είχε νερό με το σταγονόμετρο, να βγαίνει σήμερα ο δήμαρχος και να λέει περήφανος για έργα και κονδύλια. Έτσι. Ποιο είναι το περίφημο σχέδιο που είχε η Δημοτική Αρχή όταν επί τρεις μήνες ο κόσμος εδώ διψούσε? Επαναλαμβάνω, τα 800.000 ευρώ καλοδεχούμενα είναι για τις υποδομές που έχουν ανάγκη οι περιοχές του Δήμου. Αλλά όταν αφήνεις επί τρεις μήνες ολόκληρες το νερό να μην υπάρχει νερό σε μια περιοχή και το μόνο που ξέρεις να κάνεις είναι να βγάζεις αποθεωτικά δελτία τύπου, αυτό δεν δείχνει και σεβασμό στον πολίτη. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να βγει και να πει: επί τρεις μήνες για το Βαρθολομιό είχε στεγνώσει. Να πει για αυτούς τους λόγους. Και αν θεωρηθεί ότι έχει κάνει λάθος, δεν είναι κακό το να πει ένας δήμαρχος συγγνώμη. Αλλά εδώ ξέρετε τι κάνουν οι Δήμοι, όλοι οι Δήμοι, έτσι. Όχι μόνο ο Δήμος Πηνιού, όλοι οι Δήμοι. Υπάρχει ένα θέμα και προσπαθούν να το καλύψουν βγάζοντας στην επιφάνεια ένα άλλο θέμα. Με την ελπίδα και με την. Ναι, με την ελπίδα ότι το πρόβλημα θα ξεχαστεί. Εντάξει, μπορεί να ξεχνείται από άλλους, ξεχνείται από όλους μας. Είμαστε και κάποιοι που τα υπενθυμίζουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ας βγει λοιπόν, για να επανέλθω πάλι στο Δήμο Πηνιού, ας βγει ο Δήμος Πηνιού να πει γιατί τρεις μήνες στο Βαρθολομιό δεν είχε νερό και επίσης, αλλά αυτό θα σας το πω έτσι επιγραμματικά, Ο Δήμος Πηνιού πήγε και έδειξε σκουπίδια σε ένα χωράφι. Και αφού υπήρξε μια κατακραυγή, θα στο λέω επιγραμματικά, γιατί θέλω να δω κάποιες φωτογραφίες, κάποια βίντεο και θα κάνω σχετική αναφορά πιο αιχμηρή. Αφού υπήρξαν λοιπόν οι αντιδράσεις, οι απόλυτα δικαιολογημένες αντιδράσεις, δεν μπαίνει σαν χωράφι και είναι σκουπίδια. Ξέρετε ποια ήταν η απάντησή τους? Νόμιζαν ότι ήταν δικό μας, λέει, του Δήμου. Δηλαδή, η γελιότητα σας μέχρι πού θα φτάσει? Βρίσκεται ένα χωράφι, μπαίνετε μέσα και αδειάζετε τα σκουπίδια σας και λέτε ότι θεωρούσαμε ότι είναι δικό, ο δικό μας. Αυτή είναι η δικαιολογία που λέτε στον διοκτήτη? Δηλαδή, να θείτε τώρα σε μένα, στο δικό μου το χωράφι, να έχεις τα σκουπίδια και να μου πείτε εμένα ότι ήταν, ότι νομίζατε ότι είναι δικό σας. Εκεί χάμου θα σας τάψω, όπως είσαστε. Δεν έχετε σχέδια στους δήμους σας, δεν είναι στους δήμους, δεν υπάρχουν σχέδια, δεν ξέρετε πού, ποια είναι τα όρια τα δικά σας, ποια είναι τα όρια του κάθε ιδιοκτήτη. Άντε, βρίσκουμε ένα χωράφι και πάμε και πετάμε σκουπίδια και μπάζα. Φιλότιμο δεν υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους πάνω τους. Φιλότιμο, δηλαδή βγαίνετε στην κοινωνία και κοιτάτε τον κόσμο στα μάτια, έχοντας πει όλα αυτά τα πράγματα. Έχοντας πει όλες αυτές τις γελίες δικαιολογίες. Ότι νομίζαμε ότι είναι δικό μας, το χωράφι του αλλού. Και του ρίξατε μέσα τόνους μπάζα και σκουπίδια. Τι να σας κάνω, είστε και τυχεροί που ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν σας έθαψε εκείνη την ώρα εκεί, έπαιρνε κάτω από τα μπάζα να σας βάλει. Δηλαδή, και γι' αυτό και καμιά φορά εξοργίζομαι και λέω, ούτε εισαγγελέας υπάρχει εδώ σε αυτό το νομό, σε αυτές τις περιοχές, τίποτα, δεν ασχολείται κανένας με τίποτα. Σκαλέσω εισαγγελέας. Αν σας γίνει τώρα μήνυση, πρέπει να γίνει μήνυση. Από την ιδιοκτήτη, να σκαλέσω και εισαγγελέας, να πάτε στο εισαγγελέα να του πείτε ότι νομίζαμε ότι είναι δικό μας. Τι θα σας πει, μπράβο. Αυτά γίνονται εδώ στο νομό Ηλίας. Μπορεί να γίνονται και σε άλλες περιοχές. Δεν αντιλέγω, αλλά εδώ εντάξει, εμείς τα ζούμε. Επειδή εδώ ζούμε, τα ζούμε πιο έντονα από εσάς μας ακούτε σε άλλες περιοχές. Αυτά και άλλα τραγικά γίνονται. Πάμε να ακούσουμε χωρικούς και επιστρέφουμε.
16: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
17: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
18: Ενημέρωση.
19: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
20: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
21: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
22: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
18: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
23: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
18: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε.
16: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
14: Λοιπόν, για πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Υπάρχουν δράσεις που γίνονται από την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Νήσων, συνεργασία με δήμους. Και είναι για δήμους χωρίς αποκλεισμούς. Η αναπηρία μας αφορά όλους, είναι ο τίτλος. Δηλαδή γίνονται δράσεις σε σχολεία και σε άλλες, έτσι, σε άλλα σημεία, προκειμένου να μεταφέρουν οι άνθρωποι με αναπηρία τα δικαιώματα, να μάθουν όλοι τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Γιατί όπως έχω πει και άλλες φορές, Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουμε όλοι μας και δεν πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε ως κάτι διαφορετικό. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Αντώνη Χαροκόπο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Χαροκόπε.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας, άκτες τους ακροατές.
14: Ναι, πέστε μας, ναι, πέστε μας.
0: Κοιτάξτε να δείτε, πράγματι είναι μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τους τοπικούς συλλόγους μας, να μπορούμε να μιλήσουμε και να παρουσιάσουμε τα ζητήματα και την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία. Να μιλήσουμε για το ρόλο των δημοτικών αρχών, των κοινωνικών δομών, το κέντρο κοινότητας, να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο, να δούμε τα προβλήματα κτλ. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με προσπαθούμε να μην πάμε στις μεγάλες πόλεις, όσο γίνεται να πάμε στις πιο απομακρυμένες πόλεις των κάθε περιοχής, κάθε ενότητας.
14: Γιατί το κάνετε αυτό?
0: Ξεκινήσαμε το άκτιο Βόνιτσα.
14: Ναι, ναι, γιατί το κάνετε αυτό? Αυτό γιατί το κάνετε? Γιατί πάτε σε μικρότερες, σε πληθυσμό πόλεις
0: και όχι
14: σε
0: μεγάλες? Γιατί πάνω τους κάνει μεγάλες πόλεις είναι πιο ενημέρες για τα θέματα αναπηρίας οι πολίτες. Πάμε σχέδιο τώρα πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα 18-19 του μηνός
14: στη Βόνιτσα
0: και Θέρμο.
14: Και Θέρμο, ναι.
0: Δύο δήμοι που είναι απομακρυσμένοι, δεν είναι Αγρίνιο ούτε Μεσολόγιο.
14: Ναι, ναι.
0: Και επικοινωνούμε και δεν είναι αυτό. Είχαμε στείλει και έγγραφο κιόλας και φαίνεται ποιοι ανταποκρίθηκαν πρώτα. Κάναμε και επικοινωνία. Ναι. Από τη Λία η πρώτη ανταπόκριση ήταν από τη Ζαχάρο και από την Αμαλιάδα. Mm-hmm. Βέβαια θα έχει και άλλες ενότητες και άλλους δήμους η Λία με την καινούργια χρονιά. Το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί. Την Τρίτη ερχόμαστε στη Ζαχάρο να μιλήσουμε για τα θέματα του ατόμων με αναπηρία. Mm-hmm. Είναι μιλητές από το κέντρο κοινότητας. Θα μιλήσω για τα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και τι πρέπει να προσφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση.
14: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Χαροκόπε. Είμαστε 2026, λίγο πριν το 27. Δεν σας ενοχλεί να πρέπει να υπενθυμίζετε ή να μάθετε?
0: Και επικοινωνούμε και δεν είναι αυτό. Είχαμε στείλει και έγγραφο κιόλας και φαίνεται ποιοι ανταποκρίθηκαν πρώτα. Κάναμε και επικοινωνία. Ναι. Από τη Λία η πρώτη ανταπόκριση ήταν από τη Ζαχάρο και από την Αμαλιάδα. Mm-hmm. Βέβαια θα έχει και άλλες ενότητες και άλλους δήμους η Λία με την καινούργια χρονιά. Το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί. Την Τρίτη ερχόμαστε στη Ζαχάρο να μιλήσουμε για τα θέματα του ατόμων με αναπηρία. Mm-hmm. Είναι μιλητές από το κέντρο κοινότητας. Θα μιλήσω για τα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και τι πρέπει να προσφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση.
14: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Χαροκόπε. Είμαστε 2026, λίγο πριν το 27. Δεν σας ενοχλεί να πρέπει να υπενθυμίζετε ή να μαθαίνετε

0: θα μιλήσω για τα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και τι πρέπει να προσφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Χαροκόπε. Είμαστε 2026, λίγο πριν το 27. Δεν σας ενοχλεί να πρέπει να υπενθυμίζετε ή να μαθαίνετε σε ανθρώπους που είχαν την υποχρέωση να γνωρίζουν τα προβλήματα για τα οποία αντιμετωπίζετε? Δηλαδή τώρα το 26-27 φτάνουμε τώρα να λέμε στους δήμους τι πρέπει να κάνουν για να έχουν τα άτομα με αναπηρία ισότιμη μεταχείριση. Είναι λίγο τραβηγμένο, θα πω. Όχι, εσείς καλά κάνετε. Καλά και το κάνετε αυτό και θα συνεχίσετε και μπράβο σας. Λέω για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι διοικούν, έτσι.
0: Νομίζω ότι αυτοί που διοικούν έπρεπε και οφείλουν να γνωρίζουν. Εμείς το κάνουμε για μια επικαιροποίηση, καταρχάς, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί πρέπει να έχουμε, για να πετύχουμε κάτι και για να βάλουμε ένα λιθαράκι, πρέπει να έχουμε καλή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ανεξάρτητα οποιοδήποτε είναι δήμαρχος, ανεξάρτητα αν είναι γνωστός μας, ανεξάρτητα αν είναι φίλος μας, ανεξάρτητα πολιτικής κατεύθυνσης. Δεύτερον, θέλουμε να έρθουμε κοντά στην κοινωνία, να ενημερώσουμε την κοινωνία για κάποια πράγματα που δεν γνωρίζει και θέλει να μάθει. Και τρίτον, θέλουμε να επικοινωνήσουμε και με τον χώρο των ατόμων με αναπηρία. Έχουμε κόσμο που δεν γνωρίζει τα δικαιώματά του, έχουμε κόσμο που θέλει να τα μάθει, έχουμε κόσμο που θέλει να ανταχθεί σε συλλόγους. Εμείς οφείλουμε να το κάνουμε, να κάνουμε αυτή την προσπάθεια και αυτός είναι ο ρόλος μας στο κάτω-κάτω. Να έχουμε δίπλα στον κόσμο των ατόμων με αναπηρία, στις οικογένειές τους, στα άτομα με χρόνιες παθήσεις και σπάνιες παθήσεις.
1: Αν σας ρωτήσω ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, ποιο θα μου λέγατε?
0: Κοιτάξτε, δείτε, από τη στιγμή που μιλάμε με έναν σταθμό που μιλάμε για την Ηλία.
1: Καλά, δεν είναι μόνο η Ηλία, είναι και άλλες περιοχές μας.
0: Εγώ θα πω για την Ηλία.
1: Παρακαλώ.
0: Η Ηλία αντιμετωπίζει δεν έχει στέγηση υποστηριζόμενης διαβίωσης. Δεν έχει δομές καθόλου για τα άτομα αναπηρία. Οι μοναδικές δομές που υπάρχουν είναι κάποιες δομές φιλανθρωπικές της Εκκλησίας. Μες. Που καλά κάνει η Εκκλησία και τα δείγματά της. Αλλά νομίζω πρέπει το αναπηρικό κίνημα εκεί πέρα να γίνει, να δραστηριοποιηθεί, να αποκτήσουν δομές. Δεν μπορούμε να έχουμε την ετωκανανία φορείς συλλόγους να δημιουργούν δομές και να στηρίζουν τις οικογένειες και τα άτομα αναπηρία και συνηλία να μην έχουμε. Mm. Και έχουμε βάλει ένα στοίχημα να επικοινωνήσουμε με όλους τους δημάρχους από την αρχή πάλι.
1: Κατάλαβα.
0: Να μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι στην Ηλία. Να γίνει κάτι. Δεν θα μιλήσω για την προσβασιμότητα που γνωρίζουμε. Την προσβασιμότητα είναι ένα θέμα και για τα άτομα με κινητική αναπηρία και για τα άτομα με πρόβλημα όρασης και γενικότερα. Η Ηλία πρέπει να φτιαχτούν δομές για να στηρίξουν τα άτομα αναπηρία. Δεν υπάρχουν δομές.
1: Κατάλαβα.
0: Καθόλου.
1: Μου έκανε καλή εντύπωση, βέβαια. Θα το πω ως καλό αυτό. Μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι σε αυτές τις συγκεντρώσεις στη Βόνιτσα και στο Θέρμα είδα και νέα παιδιά, μικρά παιδιά να συμμετέχουν.
0: Σε κάθε περιοχή mm-hmm. έχουμε βάλει πριν γίνει η μερίδα να πάμε σε κάποιο σχολείο. Mm-hmm. Στην Αμαλιάδα θα πάμε για ενημέρωση σε κάποιο σχολείο με φωτογραφικό υλικό, με ομιλίες για τα παιδιά για να γίνει κατανοητό και mm-hmm. να συζητήσουμε τα παιδιά. Συνήθως με πέμπτες έκτες πηγαίνουμε. Κάτω στο Ζαχάρο είχαμε προγραμματίσει να πάμε σε ένα σχολείο, κάτι προέκυψε και θα φύγω οριακά από την Πάτρα, γιατί εγώ την κάνω αυτή την ομιλία mm-hmm. και δεν καταφέρουμε, αλλά έχουμε χρόνο να πάμε στη Ζαχάρο έτσι και να συνεχίσουμε αυτό το πρόγραμμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον να είμαστε δίπλα στον κόσμο μας και στην κοινωνία φυσικά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Χαροκόπε. Καλή επιτυχία σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάνετε,
0: τις δράσεις. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλούμε όλο τον κόσμο και την Τρίτη να έρθουν στην
1: Ζαχάρο.
0: Στη Ζαχάρο είναι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα να το πω, κοίτα να δω, είναι στο πολυχώρο του Δήμου Ζαχάρος, 10.30 με 12. Και στην Αμαλιάδα την Τετάρτη, 30 του μηνός. Στο χώρο πολιτισμού του Δήμου Ήλιτας.
1: Ναι, στον πολιτιστικό που είναι στις γραμμές.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν,
1: αυτά περί εκδηλώσεων σε Βόνιτσα, Θέρμο και όλα αυτά που ακολουθούν από την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

Λοιπόν, να σας πω και μια είδηση που έσκασε τώρα. Λοιπόν, η Scrooge είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες παγκοσμίως. Έτσι μπαίνεις μέσα στη Scrooge και παραγγέλνεις ό,τι θέλεις, από βίδα που λένε μέχρι αεροπλάνο, για παράδειγμα. Ανάλογα τι θες να παραγγείλεις, μπαίνεις στην αντίστοιχη κατηγορία και τι σου κάνει, λες το να παραγγείλω ένα μαντήλι. Και σου βγάζει 5-10 εταιρείες οι οποίες έχουν το μαντήλι που ζητάς. Και εσύ διαλέγεις, είτε ανάλογα με την τιμή, είτε ανάλογα με την ποιότητα, και παραγγείλεις μέσω της Scrooge, η οποία αυτή αναλαμβάνει να σου στείλει το πακέτο μέχρι εδώ καλά. Ελάτε όμως που έγινε παραβίαση προσωπικών δεδομένων τώρα και στη Scrooge, που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες και καλύτερες έτσι εταιρείες ιντερνετικές, ας το πω. Όπως πληροφόρησε η ίδια η εταιρεία, πριν από λίγο βγήκε το θέμα αυτό, περιστατικό ασφαλείας σημειώθηκε με μία εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα, επηρεάζοντας δεδομένα αποστολών δεμάτων όπως ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν επηρεάστηκαν στοιχεία πιστωτικών καρτών ή πληρωμών, ενώ προχώρησε άμεσα στην αντιμετώπιση του περιστατικού και φυστά την προσοχή των χρηστών σε ύποπτες επικοινωνίες. Δηλαδή, hacker τι κάνουν, παίρνουν αυτά τα δεδομένα, τα ονόματα, διευθύνσεις και μετά επικοινωνούν και έχουμε κατά καιρού σχεδόν καθημερινά βλέπουμε τι απάτες σημειώνονται. Εντάξει, χρειάζεται ακόμα και στην. Επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη άνοδος από αγορές μέσω ίντερνετ, πρέπει να προσέχετε ότι τίποτα από τα στοιχεία που δίνετε δεν είναι εξασφαλισμένο 100%. Να, όταν στη Scrooge γίνονται αυτά, φανταστείτε σε πιο μικρότερες εταιρείες τι συμβαίνουν, και άσχετα αν βγαίνουν στην δημοσιότητα, δεν βγαίνουν κάποια πράγματα. Θέλει προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτά. Αυτά από εμάς. Θα πάμε μάλλον σε άλλο ένα τραγούδι. Εμείς θα σας καθίσουμε σε αυτό το σημείο. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Να είστε πάντα καλά.

0: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Είναι από μένα, πίστεψε με.
3: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα. Που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι. Τι παίζει τώρα.
4: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Η ώρα είναι μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής του Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
9: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
10: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Δηλαδή και καύσιμα και γαϊδουριά. Τίποτα. Μηδέν από το μηδέν. Μηδέν στο πηλίκιο, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου όταν ήταν πρωθυπουργός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι καλεσμένος σε εκπομπή. 5-6 την ημέρα πηγαίνει. Λέει εκεί τα δικά του και του κάνουν μια ερώτηση, αν είναι δυνατόν. Τι θα γίνει στο ενδεχόμενο που δεν είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός μετά τις εκλογές, δεν πάρει ποσοστό μεγάλο Νέα Δημοκρατία και πρέπει να γίνει αλλαγή εσωτερική για να έχουμε πρωθυπουργό.
13: Με άλλο πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Με άλλο πρωθυπουργό. Έχει κάνει εκλογές.
14: Λέει θα κερδίσει ο
13: Μητσοτάκης. Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Έχει 28%. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της, το ΠΑΣΟΚ. Λέω το σενάριο 15. Ξέρω να κυβερνήσουμε.
14: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο. Θα του πει: Κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνει το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει: Εντάξει, τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αν δεν τα λέτε σοβαρά τώρα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε στην εκπομπή.
15: Ξέρετε, ο μπάφος ο Μαροκινός είναι γνωστός στη Σπάση. Αν πάτε έξω, είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. Θα μπορούσατε να κάνετε μια συμφωνία με το Μαρόκο να πάρει κάτι και η Ελλάδα.
12: Να, εδώ οι ρεαλιστικές πολιτικές από το Βελόπουλο. Έτσι λοιπόν ρώταγε τους δημοσιογράφους, επειδή τόλμησαν, διανοήθηκαν να ρωτήσουν τι θα γίνει αν δεν είναι ο Μητσοτάκης πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μήπως πρέπει να είναι άλλος, για να συμφωνήσουν και οι άλλοι στον άλλον. Και η απάντηση του Υπουργού εδώ ήταν ότι μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο και τα λέτε όλα αυτά. Δεν ξέρω τι θα γίνει, ποιος θα επιβεβαιωθεί. Θα το δούμε στο μέλλον, όταν γίνουν εκλογές δηλαδή, σε 6 μήνες πότε θα είναι, ποιος ακριβώς θα βγει πρώτος, αλλά δεν θα βγει ο Μητσοτάκης πρώτος και δεν θα βγει μάλλον ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Και θα το βασίζουμε αυτό σε ανάλυση πολύ τεκμηριωμένη, πολύ σοβαρού πολιτικού, ο οποίος βγήκε σήμερα το πρωί στο Sky.
16: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία, ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
17: Άρα αυτό λέω αφορά ότι και τα άλλα κόμματα. Αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα που λέτε.
16: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, mm-hmm. θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
18: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
16: Μην γελάς.
18: Μπράβο!
16: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία, ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει.
12: Έτσι, τεκμηριωμένος ο Αλέξης Τσίπρας, όπως πάντα, βασίζεται στον νόμο των πιθανοτήτων. Και τι λέει? Έχει ξαναγίνει από τον Καποδίστρια και μετά πρωθυπουργός να βγει τρίτη φορά με εκλογές? Όχι. Άρα δεν θα βγει και ο Μητσοτάκης. Πάρα πολύ απλό, τότε έληξε το θέμα. Έτσι σκέφτονται, έτσι σχεδιάζουν. Έτσι είχαν σχεδιάσει και την προηγούμενη φορά ότι δεν θα βγει ο Μητσοτάκης. Και βγήκε με 10 μονάδες μπροστά και ξαναβγήκε με 10 μονάδες μπροστά, επειδή ακριβώς ήταν ο Τσίπρας αντίπαλος του Μητσοτάκη. Και όσο ανεβαίνει ο Τσίπρας, που δεν ανεβαίνει πια, σταμάτησε, ως αντίπαλος του Μητσοτάκη, είναι πολύ πιθανό να έχουμε το Μητσοτάκη τρίτη φορά εκλεγμένο πρωθυπουργό, επειδή ακριβώς είναι ο Τσίπρας εκεί που είναι. Δεν το έχει καταλάβει, μην το πει κανείς. Δεν έχει σημασία. Ο Τσίπρας λοιπόν έδωσε συνέντευξη στο Sky σήμερα το πρωί, στον οικονόμου και στον Πιταρά, και εκεί έθεσε και αυτό τα δικά του διλήμματα.
16: Άρα, οπτική. Να το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς.
17: Ή εσείς ή κανείς.
16: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
17: Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγατε παλιά, ή εμείς ή αυτοί.
16: Όχι, δεν λέω ή αυτοί. Λέω ότι. Συγγνώμη, λυπάμαι που θα το πω.
17: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ή κανείς,
16: αλλά
17: δηλαδή.
16: Η ζωή φέρνει διλήμματα. Παίρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη?
17: Αυτή τη στιγμή
16: κανένα.
17: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
16: Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνησης.
17: Άρα εσείς δηλαδή.
16: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτός που έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ή εμείς, ή κανείς.
12: Ωραίο δίλημα. Πάρα πολύ ωραίο, πιάνει στον κόσμο, το καταλαβαίνει ο καθένας, πατάει στην πραγματικότητα, δούλεψαν τα επιτελεία, τα νέα επιτελεία, οι παράγοντες όλοι εκεί, οι επιτελείς, και αποφάσισαν τα καλύτερα. Ακούσαμε εδώ, με τον νόμο των πιθανοτήτων δεν θα βγει μάλλον ο Μητσοτάκης, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην βγει δηλαδή, κάθονται και μετράνε πιθανότητες, και δεύτερον, το δίλημα είναι πολύ σημαντικό. Ή εμείς ή κανείς. Τα λέει αυτά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι σοβαρός, ήταν πρωθυπουργός, τον έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός, και βγήκε να μιλήσει και για τον Αλέξη Τσίπρα χτες βράδυ ο Πάνος Καμένος, ο οποίος είχε να πει καλά λόγια.
19: Τουλάχιστον στον τομέα που εγώ χειρίστηκα, στην άμυνα και στα εξωτερικά, με εξαίρεση τις πρέσπες, ο Τσίπρας επέδειξε μια εξαιρετική υπευθυνότητα.
18: Μπράβο!
19: Δηλαδή, αυτές οι συμφωνίες, και το επαναλαμβάνω, που βλέπουμε τώρα να έχουν κάνει την Ελλάδα ισχυρή, με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις βάσεις τις οποίες δώσαμε τότε.
18: Μπράβο!
19: Ήταν αποφάσεις τις οποίες ένας αριστερός πρωθυπουργός δύσκολα θα έπαιρνε.
12: Πολύ σωστά το λέει ο Πάνος Καμένος. Ένας αριστερός πρωθυπουργός δύσκολα θα έπαιρνε. Τις πήρε όμως κάποιος που ήταν πρωθυπουργός, αλλά δεν ήταν αριστερός. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Το πολύ συζητάμε για τον ξεπεσμό της Αμερικής και λέμε έχει πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Κοίτα που ξέπεσε, υπερδύναμη. Πώς το καταφέραν αυτό, ποιοι είναι αυτοί που το ψηφίζουν, που οδηγεί το πλανήτης. Η πτώση της υπερδύναμης είχε φανεί, και θα το ακούσουμε τώρα από τον Πάνο Καμένο, είχε φανεί μια άλλη στιγμή. Αυτή η στιγμή ήταν η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμένου στον Ντόναλντ Τραμπ, το διαβολικά καλό, την πρώτη θητεία, θυμόσαστε. Λοιπόν, σε εκείνη εκεί την επίσκεψη, οι υπηρεσίες της Αμερικής, γιατί από εκεί ξεκίνησε ο κατήφορος, είχαν αξιολογήσει αλλιώς τον Αλέξη Τσίπρα. Θα το ακούσετε τώρα, θα ακούσετε τη διήγηση του Πάνου Καμένου και θα καταλάβετε αυτό, ότι από τότε είχε αρχίσει να ξυλώνεται το pullover της υπερδύναμης.
19: Θα σας πω κάτι, ότι όταν συναντήσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στην αρχή ήταν λίγο παγωμένος. Δηλαδή, Του λέγανε οι υπηρεσίες ότι ξέρεις αυτός είναι αριστερός, είναι αναρχικός, κομμουνιστής, είναι τέτοια. Και είχε ένα φόβο. Του εξήγησα ότι πολύ πιο εύκολα γίνονται αυτές οι συμφωνίες με μια αριστερή κυβέρνηση, με ένα αριστερό πρωθυπουργό, παρά με ένα δεξιό. Διότι αν, παραδείγματος χάρη, ο Κώστας Καραμαλής πήγαινε να υπογράψει αυτές τις συμφωνίες, θα είχε ξεσηκωθεί όλη η αριστερά, θα ξυλώσει τα πεζοδρόμια. Περάσανε οι συμφωνίες όλες μαλακά και ωραία και η Ελλάδα πήρε ένα πρώτο ρόλο.
12: Και πρώτο βραβείο. Εδώ μιλάει για τη βρωμοδουλειά που κάνουν οι αριστερές κυβερνήσεις. Ναι, ισχύει, το έχουμε πει και εμείς. Αλλά το πρώτο που σας έλεγα είναι αυτό που λέει ότι οι υπηρεσίες είχαν αξιολογήσει τον Τσίπρα ως αριστερό αναρχικό και κομμουνιστή. Είναι δυνατόν? Ποια σοβαρή υπηρεσία, ποια CIA και ποια πρεσβεία αξιολογεί τον Τσίπρα ως τέτοιον? Γι' αυτό σας λέω, παρακμή από τότε. Η Αμερική είχαν διαλυθεί υπηρεσίες, δεν λειτουργούσε τίποτα. Αποκορύφωμα ότι βγήκε ο Τραμπ τώρα και είναι πρόεδρος της χώρας. Στα δικά μας τώρα εδώ, αφού θα ξανάρθουμε στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έδωσε συνέντευξη, έχει πει πάρα πολλά και σοβαρά θέματα, τεκμηριωμένος πάντα, χαμογελαστός και αραχτός εκεί στην καρέκλα του στούντιο. Οπότε θα επανέλθουμε σε αυτόν, να γυρίσουμε στα 8 χρόνια Φαγούρας.
18: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, μετά από 8 χρόνια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει. Σου λέει, παιδί μου, και αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός 8 χρόνια, θα πάρει τίποτα η Ελλάδα? Είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία τα ακούς όταν βγαίνει στα καφενεία. Από την άλλη μεριά υπάρχει όμως μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε μια εναλλακτική, σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Και το δεύτερο, και οι υπουργοί του...
13: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς?
18: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, και για άλλη μια φορά έγινε πρώτο θέμα.
13: Αυτό είναι του 90,
18: γιατί είπα, του πατέρα μου έφυξη, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε, και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα, διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει, ποιος είσαι εσύ, κύριε? Και δικαίως, δηλαδή το λέω εγώ, είτε μην το πει ο πολίτης.
12: Η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ στο ραδιόφωνο του Σκάκη στον Άρη Πορτοσάλτε λέει για την αλαζονία που κάποια κυβερνητικά στελέχη έχουν, αν είναι δυνατόν. Ο νους πολλών πήγε στον Άδωνη Γεωργιάδη.
13: Ναι. Αυτό που λέει, κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι συνάδελφοί σας υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι, το διαπιστώνετε εσείς?
14: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάποια τέτοια. Δεν νομίζω. Εγώ προσπαθώ να πάρει τα πλέον, να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να απαντώ, γιατί να μου πει κάποιο.
12: Πολύ καλά τα λέει εδώ ο Άδωνης, είναι πάντα ταπεινός, προσπαθεί να απαντάει, δεν βλέπει κανέναν υπουργό να έχει αυτή την αλαζονία, δεν έχει περάσει από καθρέφτη προφανώς, και έχει δίκιο, δεν έχουμε ειδικά από τον ίδιο κανένα περιστατικό αλαζονίας.
14: Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτι ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα? Μύρλα και μιζέρια.
20: Έτσι το Μητσοτάκης
14: σου μειώνει τους όρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει κάπου πάνω. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λένε από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
13: Έτσι λένε.
14: Παντού. Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Άρα αυτά που κάνουμε αυτή την περίοδο, ειλικρινά σας το λέω, ό,τι και να λένε για το ΕΣΥ, έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, διάφορες ασθένειες, και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
13: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
14: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
13: Τι έχουμε?
14: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.

0: η πιο συγκλονιστική περίοδος ευμερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει.
1: Κρύβει αλαζονία όλο αυτό, κρύβει κομπασμό, κρύβει υποτίμηση του ελληνικού λαού. Όχι, νομίζω, μια χαρά τα λέει ο Άδωνης, δεν έχει δει κανένα υπουργό. Πού να δει, προλαβαίνει, αφού είναι ο ίδιος και δίνει το τέμπο το γνωστό. Περιμένουμε από την Τώρα Μπακογιάννη στην επόμενη συνέντευξη να ονομάσει, κατονομάσει όπως λέμε, ποιοι ακριβώς είναι οι υπουργοί που έχουν αυτή την αλαζονία. Στα εσωτερικά συμβαίνουν αυτά. Στα πια εσωτερικά θέματα αστυνομικού δελτίου έχουμε την υπόθεση δολοφονίας ουσιαστικά, Μαζονάκη, και όλα όσα βγαίνουν με τους γιατρούς, τα κέντρα υγείας, τα διαμερίσματα πέριξη του Κολονακίου που δίνουν λύσεις, σε κάνουν να φαίνεσαι νεότερος, δεν φαίνεσαι με τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό πουλάνε, αυτό αγοράζουν με χιλιάδες ευρώ όσοι πάνε εκεί, και έχουν αρχίσει και βγαίνουν και άλλες λεπτομέρειες για αυτά τα διαμερίσματα.
2: Είχα την κυρία μου έβγαλε ότι είχα μικρόβια στο αίμα. Εγώ έμεινα έντρομος, τα μικρόβια μου τα έδειχνε κιόλας στο μόνιτορ. Πήγα, έκανα γκάζι και η γκάζι μου ήταν πεντακάθαρα. Μου είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει ο ξυπνήγε καρκίνο και ότι έπρεπε να το αντιμετωπίσουν άμεσα. Εδώ το βλέπω μου λένε ο καθένα, θέλω να γόνω πόσο εξασφαλίσω μου παιδί. Δεν πού βγάλε κειμένα ότι έχω κι εγώ μικρόβιο στο αίμα. Λέω εντάξει και οι δύο θα πεθάρουμε. Τελείωσε το παιδί, τώρα θα πρέπει να τα αναλάβει κάποιο.
1: Είναι παραποιημένη φωνή γιατί βγαίνουν σε εκπομπές διάφοροι. Εδώ τίποτα. Η κυρία ή η γιατρός συγκεκριμένη του δείχνει στην οθόνη τα μικρόβια. Γιατί έχει μια σημασία όταν έχεις ένα μικρόβιο να το δεις. Πώς είναι, να ξέρεις ποιο μικρόβιο είναι μέσα σου, πάνω σου. Δεν μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε μικρόβιο, μπορεί να μην σ' αρέσει. Να πεις θέλω ένα άλλο μικρόβιο. Να έχει κερατάκια περισσότερα, ποδαράκια περισσότερα. Ξέρω πώς είναι αυτά. Οπότε του το δείχνει και ήταν πολύ πιστικό αυτό. Του βγάλε του ιδίου ότι έχει τα μικρόβια, τη γυναίκα ότι έχει καρκίνο και αποφάσισαν οι άνθρωποι θα πεθάνουν και είχαν άγχος τι θα γίνει με το παιδί. Μία ιστορία είναι αυτή. Την ακούσαμε εδώ από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Έχει και άλλες ιστορίες.
3: Η κυρία που είναι εδώ επισκέφθηκε τον υπνοτιστή, υπευλήθη σε αυτό που ο υπνοτιστής έλεγε υπνοτισμό. Αυτό έγινε το 2014, πριν από 12 χρόνια, και ο υπνοτισμός έγινε στην Καρνεάδου, στο ιατρείο των γιατρών των δύο. Πήγατε?
4: Ναι.
3: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε πώς φτάσατε ως εκεί?
4: Μου είχε συστήσει την κυρία Γάκα μία πελάτησά της και φίλη μου. Mm-hmm. Είχα κάποια γυναικολογικά προβλήματα και μου είπε, η ίδια ήταν πελάτησα του κύριου Θεοδωρόπουλου, και μου είπε ότι η σύζυγός του είναι γυναικολόγος. Έτσι, επειδή είχα δοκιμάσει πάρα πολλούς τρόπους χωρίς κανένα αποτέλεσμα, αποφάσισα να πάω να τη δω.
3: Και πώς φτάνετε στον υπνοτιστή?
4: Έκανα όλη αυτή τη διαδικασία που έχουν πει και οι προλαλήσαντες, μπήκα στα μηχανήματα που λέγανε τα συναισθήματα, τα οργανικά προβλήματα κτλ. Μετά η κυρία Γάκα στο γραφείο της είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα το οποίο σου έβαζε ηλεκτρόδια στους καρπούς και στους αστραγάλους.
3: Το 14 όλα αυτά.
4: Ναι, το 14. Και το οποίο έκανε και επανόρθωση σε ό,τι δεν ήταν καλά στον οργανισμό.
1: Αυτό δεν γίνει και στα αυτοκίνητα, δεν βάζουν κάτι μηχανήματα. Και είχε λοιπόν εκεί στο ιατρείο στην Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, επανορθωτικών. Το επανορθωτικών που λέει και ο Βελόπουλος, δεν το έχει ακούσει, μπορεί να το βγάλει τώρα. Μηχάνημα όμως, εδώ είναι μηχάνημα, δεν είναι χάπι. Το οποίο σου βάζε τα ηλεκτρόδια χέρια-πόδια και ό,τι έβρισκε λάθος στον οργανισμό το φτιάχνε. Πολύ ωραίο μηχάνημα, μόνο εκεί υπήρχε. Πουθενά στον κόσμο, στην Καρνεάδου μόνο. Τίποτα, ήταν κάτι ηλεκτρόδια που τα βάζαν εκεί και λειτουργούσε το μηχάνημα και έδειχνε μετά τη φωτογραφία στα μικρόβια που εντόπισε αυτή η κυρία εδώ στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, τα ανέφερε χτες.
4: Αυτό το μηχάνημα έχει και την εξής ιδιότητα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
3: Το μηχάνημα έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
4: Ναι. Αυτό μου είπε.
3: Ναι.
4: Και μόλις το άκουσα αυτό, θα δαγκώθηκα. Από εκεί και πέρα σκέφτηκα ότι έχανα το χρόνο μου. Όμως, παράλληλα, μου είχε συστήσει έναν υπνοτιστή με τον οποίο συνεργαζόταν και ο οποίος βρισκόταν στην Καρνεάδου, μήπως μπορέσει και αυτός να με βοηθήσει κάνοντας υπνοτισμό.
3: Ξαναπήγατε στον υπνοτιστή ή στη γιατρό?
4: Ξαναπήγα άλλη μια φορά στον υπνοτιστή και άλλη μια φορά στη γιατρό. Δεν είδα κανένα αποτέλεσμα και δεν ξέρω τι να το. Αυτό το μηχάνημα έχει και την εξής ιδιότητα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
1: Δηλαδή είσαι στην Καρνεάδου, στο μηχάνημα αυτό που στον επανορθωτή, όπως ακούσαμε, που σου έχει βάλει τα ηλεκτρόδια και σου λέει η γιατρός από πάνω την ώρα που είσαι εξαπλωμένος εκεί, ότι ξέρεις τι, μπορούμε να δούμε και τι ήσουν την προηγούμενη ζωή. Προφανώς θα και χρέωση αυτό. Λες από περιέργεια, ναι, να δούμε τι ήμουν στην προηγούμενη ζωή, αφού μπορεί το μηχάνημα που μόνο στην Καρνεάδου, δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά αλλού, ούτε στην Αφρική Ζουλού, γιατί έχουν μια σοβαρότητα. Και η κυρία αυτή τα άκουγε όλα αυτά και πήγε και ξαναπήγε όμως. Δηλαδή δαγκώθηκε όταν άκουσε κάτι τέτοιο, αλλά πήγε. Και στον υπνοτιστή μετά που της σύστησε η γιατρός τον υπνοτιστή, σου λέει μήπως είναι κάτι καλύτερο, μάθουμε και κάτι άλλο, την προηγούμενη ζωή, την επόμενη. Γιατί δεν βγάζουν και ένα μηχάνημα για το επανορθωτικό βου. Πλας, θα μπορούσε να προβλέπει τι θα είσαι στην επόμενη ζωή. Γιατί είναι οι γιατρός και ο πνευματιστής και όλοι οι υπόλοιποι και τα μηχανήματα, αλλά είναι και οι άνθρωποι που πάνε, οι πελάτες. Ενώ τις λέγανε τέτοια, πήγαινε. Δεν μάθαμε η ίδια αυτή η κυρία εδώ που τα καταγγέλει, τι καταγγέλει, τα αναφέρει, τα περιγράφει, τι ακριβώς ήταν στην επόμενη ζωή. Αλλά κάποια στιγμή που ήταν εκεί έξω, μπαίνει μια άλλη κόρη, όχι καραβοκύρη, γνωστού διασήμου προσώπου και είπε τι ήταν στην προηγούμενη ζωή.
4: Την τελευταία φορά που ήμουν στο γραφείο της γιατρού, επειδή έβλεπα διάφορους επωνύμους να μπαινογένωνε, διακόπτει τη συνεδρία ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκστασιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν αρίδιος πρέπει.

0: τίτλοι ήταν Elvis Presley.
1: Άντε ντε. Και ψάχνω να βρούμε ποιος ήταν ο Elvis Presley. Ήταν η κοπέλα, η κόρη, η καραβοκύρη. Όπως αποκάλυψε και τα έβλεπαν όλα αυτά. Τα ακούγανε εκεί μέσα όλοι και άλλοι. Όχι μόνο οι δύο που βγήκαν, η μία που βγήκε να μιλήσει. Αλλά ήταν Τετάρτη. Κανονικά πηγαίναν, ξαναπηγαίναν, ακούγαν ό,τι παπάντζα μπορεί να ακουστεί. Από ένα μηχάνημα σου βρίσκει τα μικρόβια, στα δείχνει κιόλας, σου κάνει επανόρθωση με τα ηλεκτρόδια όλα αυτά και σου λέει και τι ήσουν την προηγούμενη ζωή. Ότι υπάρχει προηγούμενη ζωή και ψάχνουμε να βρούμε πώς και το βρίσκει εκεί στην Καρνεάδου μόνο και τα έλεγαν όλα αυτά και ήταν χαρούμενοι άλλοι που ήταν ο Elvis Presley. Ποτέ δεν, στην προηγούμενη ζωή ποτέ δεν ήσασταν κάτι άσημο. Πάντα θα είσαστε κάποιος διάσημος. Δηλαδή ο Elvis Presley πέθανε και αμέσως ήταν αυτή η κοπέλα. Γεννήθηκε εδώ στην Αθήνα που ήταν και κόρη διασήμου. Δεν πήγε στο Μέμφις ή στην Αμερική εκεί που είναι θαμμένος. Όχι, εδώ έγινε Ελληνίδα. Ο Elvis Presley γούσταρε να γίνει μετά Ελληνίδα. Γεννήθηκε Ελληνίδα, όπως είχε πει και η Μελίνα Μερκούρη. Αυτά στην Αθήνα. Γιατί στην Κρήτη ο Αντένα, το κανάλι, εντόπισε κάτι άλλο.
2: Ήταν χειρουργός οδοντίατρος. Δεξιοδοτήθηκε το 2016 και λίγο καιρό αργότερα άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές και διαδικτυακά κανάλια ως ιατρός, ερευνήτρια, σύμβουλος στο Ολιστικό Κέντρο του Ηρακλείου και να δίνει ιατρικές συμβουλές με μαγειρική σόδα και φύλλα ελιάς, ακόμη και για τη θεραπεία καρκίνου.
3: Την μαγειρική σόδα, με μια τη συσκευή διείσδυσης όπως είναι ο καθετήρας, πάνω στον καρκινικό όγκο και έχει πάρα πολλά
4: καλά
3: αποτελέσματα. Και το λάδι είναι καλό για το μαστό, το παχύεντρο και τη μητέρα.
1: Το λάδι είναι πολύ καλό για τη σαλάτα. Εδώ λοιπόν ακούσαμε ότι αυτή εδώ του Ηρακλείου η γιατρός, συνταξιούχος οδοντίατρος, μετά ήταν ολιστική γιατρός, είχε και αυτή μηχάνημα. Δεν ξέρω αν ήταν το επανορθωτικό ή κάποιο άλλο, το οποίο έκανε, πήγαινε στον καρκινικό όγκο και έβαζε σόδα. Μαγειρική, αυτό, το σούπερ μάρκετ. Και είχε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως λέει η ίδια. Ποιος είχε πάει καρκινοπαθής σε αυτήν την γυναίκα και δεχότανε, πολύ πιθανό να υπήρχε κάποιος έτσι όπως εξέλισε το πλανήτη και με αυτό που ακούμε γύρω τριγύρω, μπορεί να ήταν και πολλοί όλοι αυτοί, και πηγαίνανε εκεί για να σωθούν. Μην πείτε απελπισία και απόγνωση, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα. Δεν είναι μόνο στην απελπισία πάνω να σου βάλει σόδα στον καρκίνο, δεν το έχει ανακαλύψει κανείς στον πλανήτη και το ανακάλυψε η συνταξιούχος οδοντίατρος. Και που μαγείρευε, δεν βάζω και στον όγκο λίγο σόδα πέρα από τα γλυκά που τη βάζουν η σόδα. Τα όσπρια, δεν ξέρω εγώ πού. Οπότε, ωραία εξελίσσεται όλο αυτό. Είπαμε μετά από ένα τραγικό γεγονός σε αυτή τη χώρα, αν κρατήσει την επικαιρότητα πάνω από 3-4 μέρες, γίνεται ένα ξεμπουρμπούλεμα μοναδικό και βγαίνουν στην επιφάνεια όλα τα ωραία που συμβαίνουν σε αυτήν την. Σε αυτόν τον τόπο εδώ. Θα γυρίσουμε στον Ευαγγελάτο, γιατί δεν ήταν μόνο ο Elvis Presley. Το μηχάνημα έβγαλε και άλλη προηγούμενη ζωή.
5: Είχα πάει στην κυρία Γάκα, γιατί μου την είχε συστήσει μία φίλη σαν γυναικολόγος, ότι ήταν φοβερή γιατρός κτλ. Οπότε πήγα και την πρώτη επίσκεψη, γιατί είχα κάποιες ορμονικές διαταραχές και για να χάσω κιλά. Πήγα και την πρώτη επίσκεψη με έβαλε σε ένα μηχάνημα που υποτίθεται ότι σου έκανε διάγνωση όλες τις φλεγμονές, την προδιάθεση για αρρώστιες είχες κτλ. Που σου έβαζε κάτι ηλεκτρόδια και σου έκανε διάγνωση το μηχάνημα. Τις προηγούμενες ζωές, γιατί εμένα με είχε βγάλει, τι με είχε βγάλει, α, Βασίλισσα της Ατλαντίδας, αυτό ήταν το κορυφαίο.

0: σας έκανε αναδρομή, δηλαδή σας έβαλε το μηχάνημα να σας πει τι αρρώστια έχετε, αλλά ταυτόχρονα σας είπε και για τις προηγούμενες ζωές σας, αυτό το βλέπε από το μηχάνημα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τι σας είπε ότι ήσασταν?
1: Το έλεγε και το μηχάνημα. Εγώ ήμουν ο Βασίλισσα της Ατλαντίδας.

0: Βασίλισσα της Ατλαντίδας, λοιπόν. Για πείτε μας, μεγαλειοτάτη, πώς συνεχίστηκε η ιστορία.
1: Λοιπόν, μετά με πήγε στο γραφείο της για τη δεύτερη φάση της θεραπείας, που πάλι σου βάζε κάτι ηλεκτρόδια στα χέρια και στα πόδια και σε έβαζε να πιεις ένα ποτήρι νερό που το έβαζε πάνω σε ένα μηχάνημα που ήταν σαν μια ζυγαριά. Ήταν αυτό το μηχάνημα με το νερό συνδεδεμένο στον υπολογιστή της και υποτίθεται ότι σου έκανε κάθαρση και σου θεράπευε όλα τα συναισθήματα, τα αρνητικά που σου προκαλούσαν τις αρρώστιες.
2: Αυτό, όποιος το σκέφτηκε το δεύτερο μηχάνημα, είναι πολύ μάγκας και μπράβο. Δηλαδή, προσπερνάμε τα Βασίλισσα της Ατλαντίδας, πώς βρήκαν εκεί και την όρισαν αυτή την κυρία Βασίλισσα της Ατλαντίδας, γελάει και η ίδια προφανώς, και τη λέει και μεγαλειοτάτη ο Βαγγελάτος. Το δεύτερο μηχάνημα, πάλι με ηλεκτρόδια, συνδεόταν με μια βάση, ζυγαριά, και έβαζε εκεί το ποτήρι το νερό, και κάπως με ηλεκτρόδια πάλι που κατέληγαν σε ένα υπολογιστή. Έπινε σε αυτό το νερό και τρεβόσουν. Αυτό. Όποιος το σκέφτηκε αυτό, πραγματικά μπράβο του. Και όσοι το χάψανε, 10 φορές μπράβο, ότι πήγαιναν, πίναν το νερό που ακουμπούσε σε μία βάση που με κάτι καλώδια κατέληγαν σε έναν υπολογιστή και έβλεπε αυτή πίνοντας εσύ το νερό ότι γιατρεύεσαι, ο καματερός τη δεκαετία του 70-60, πότε ήτανε, φαίνεται νηπιαγωγείο μπροστά στους επιστήμονες απατεώνες. Που φάγανε εντελώς τσάμπα το μαζονάκι, γιατί αυτοί φάγανε το μαζονάκι, αυτοί που κάνουν όλα αυτά με Βασίλισσες Ατλαντίδας, με Elvis Presley, με τα επανορθωτικά μηχανήματα, με τις άβρες και όλα τα. Άβρες. Όχι, μπορεί να είχαν και σαύρες, ξέρω εγώ. Με όλα αυτά κατάφεραν αυτή τη δολοφονία. Και πόσοι άλλοι έχουν πάει εκεί και γλίτωσαν στο παρατσάκ. Με όλες αυτές τις ανοησίες και με ένα κράτος που αφήνει σε όλους αυτούς να δρουν ανεξέλεγκτα και όχι μόνο τους αφήνει, τους καλεί και σε συνέδρια. Γιατί αυτοί οι γιατροί πήγαιναν στο συνέδριο με την παρουσία υπουργών, προέδρων ιατρικών συλλόγων, καθηγητών Πανεπιστημίου Ιατρικής και Περιφερειαρχών να πούνε τις αρλουμπαρίες τους γύρω από αυτά τα θέματα. Να γυρίσουμε στην πολιτική κατάσταση της χώρας, αφού εξετάσαμε λίγο την κοινωνική κατάσταση, ιατρική κοινωνική κατάσταση της χώρας, και η πολιτική συνεχίζεται ως εξής.
3: Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στην κρίση. Η Ελλάδα δεν είναι ένα νησί στο πουθενά. Είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέρος του όλου. Σήμερα παγκοσμίως έφτασε η βενζίνη στη Γαλλία στους αυτοκινητοδρόμους 3 ευρώ. Ναι. Οι Γάλλοι έχουν δει το Θεό Μανώλη.
4: Έλα μου.
3: Ναι. Οι Γάλλοι έχουν δει το Θεό Μανώλη. Έχει γίνει ο χαμός. Παγκοσμίως δεν υπάρχει κυβέρνηση σήμερα που να μην παλεύει. Μα αν υπήρχαν οι μαγικές λύσεις του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, εσείς πιστεύετε ότι είναι ηλίθιος ο Πρωθυπουργός? Δεν θα το έκανε για να ευχαριστήσει τον κόσμο?
2: Αυτό το Θεό Μανώλη που βλέπουν οι Γάλλοι είναι αυτό που λέμε εμείς το Χριστό Φαντάρο. Αυτό πρέπει, κάτι αντίστοιχο δεν είναι? Γιατί λέει Μανώλη? Γιατί όχι Γιώργο? Να δούνε το Θεό Γιώργο. Το Θεό Μανώλη. Μανώλη, Μανώλη. Το λέει τώρα Μπακογιάννη. Αυτά με τους Γάλλους. Εμείς εδώ είμαστε η καλύτερη χώρα του κόσμου. Δεν έχουμε δει το Χριστό Φαντάρο και κυρίως δεν έχουμε δει το Θεό Μανώλη. Και κλείνουμε την πολιτική επικαιρότητα με τη συνέντευξη Τσίπρα. Γιατί όλοι θέλετε να μάθετε τον εκλογικό στόχο του κόμματος.
5: Ο εκλογικός μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής.
6: Πάτσας, πάτσας, ψιλοκομμένος.
5: Ο στόχος μας είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί πιστεύουμε ότι ασκεί μια πολιτική που δεν είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και ο στόχος ο προσωπικός είναι να είμαι χρήσιμος στην παράταξη και στη χώρα.
7: Ό,τι είναι γραφτό του καθενός.
8: Εντάξει, αλλά 15% ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
5: Γι' αυτό σας λέω, ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
8: Εντάξει, αλλά 15% ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
5: Γι' αυτό σας λέω, ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή.
10: Να χέσεις, θες. Καλέ.
5: Ή εμείς, ή κανείς.
11: Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος.

0: Εδώ Ελληνοφρένεια και σήμερα που είναι Τετάρτη του Σεπτεμβρίου 24 έχουμε. 23 έχουμε αύριο που είναι Πέμπτη. Με Κύρκο, όλο λάθη είσαι. Ρυθμίζει τον ήχο όμως σωστά. Να το πούμε αυτό. Στις ημερομηνίες έχει κάτι θεματάκια. 2 11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Είναι μέσω αποστόλη. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Αν έχετε τέτοια ολιστικά ζητήματα, τι ήσασταν στην προηγούμενη ζωή, την επόμενη, τι θα γίνεται, μπορεί να σας τα απαντήσει άνετα. Δεν έχει το μηχάνημα και τα ηλεκτρόδια, αλλά την ίδια δουλειά νομίζω κάνει. Και εγώ θα εμπιστευόμουν πιο πολύ τον Αποστόλη παρά τους απατεώνες τους άλλους που έχουν έδρα στο κολονάκι και δίνεις κάτι χιλιάρικα για να σε κοροϊδέψουν. Κανονικά όμως. Μετά από όλα αυτά, λαός και πρώτες διαφημίσεις.
1: Δεν μου λες να σε ρωτήσω τώρα επειδή δεν κατάλαβα. Το νεύτη κάνει για αδυνάτισμα.
2: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
3: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
2: Τι σας έδωσε?
4: Εγώ αυτό που λέγαμε μικρή, ξέρω ότι βοηθάει στο αδυνάτισμα.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι.
4: Ότι σε πάει τσιγλιπιπί να πούμε σερπατίνα, πίνει νεύτη και φεύγει αδιάβαστο.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα πει αρκετό θα αδυνατήσει σίγουρα. Κόκαλο θα μείνει.
4: Ναι, γι' αυτό.
1: Όχι πέτσι και κόκαλο, κόκαλο σκέτο.
4: Αυτό.
1: Να σου πω κάτι άλλο. Μιλήσαμε πολύ με την εκπομπή τη Παρασκευή. Έτσι, θυμήθηκα όταν γνώρισα τη Μάγδα Φίσα στο Κρεμλίνο τότε στον Πουρεά που είχα έρθει στην παράστασή σου.
4: Ναι.
1: Έτσι, τότε τη γνώρισα, τότε μιλήσαμε. Α, είναι καλά αυτό ο άνθρωπο. Όποτε μιλάει, κάτι αγγίζει μέσα μα, κάτι ξυπνάει μέσα μα.
5: Ναι.
4: Ναι,
5: παρακαλώ. Έχω καλέσει εκεί που γίνονται οι δημοπρασίες των επίπλων της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
6: Και δημοπρασία εδώ στη γειτονιά σου, στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρακαλώ.
7: Ή βγάζουμε στην δημοπρασία.
6: Διαδικτυακά μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή και να ψωνίσεις ένα καναπέ της Κίμπερλι.
4: Ενδιαφέρεστε για κάτι?
5: Μάλιστα, με ποιον κύριο συνομιλώ?
4: Με τον αντιπρέσβη.
5: Α, μάλιστα, κύριε αντιπρέσβη.
4: Λέγομαι Μαυρομιχάλης και είμαι αντιπρέσβης.
8: Λέγομαι Μαυρομιχάλης.
9: Μαγιά σας.
8: Είμαι πρέσβης. Λοιπόν, το κακό στο καιρό γαϊδούρι.
9: Γιατί μιλάτε έτσι?
8: Σε αυτό που είστε και που λες.
9: Πιπέρι.
5: Μάλιστα και αντιπρέσβη. Εδώ λέγομαι Κωνσταντίνος Αύλας ή είμαι Δόκτωρ Κάπα Αύλας.
4: Ναι, ναι.
5: Συντομία. Δονητικολόγος από το Κουκάκι και έχω και στο Κουκάκι και στο Κολονάκι έχω ιατρείο.
10: Είπε να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του. Είχε δονητές σιδερένιους.
5: Και με ενδιαφέρουν κάποια έπιπλα της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
4: Όπως?
5: Όπως η χρυσή χέστρα του Ζελένσκι που ότι άμαθα, μπράβο, τέλεια.
4: Έχουν και το πεζοδρόμιο με τα βήματα του Αλέξη που στρίβει έξω από την πρεσβεία που πέρναγε.
11: Η πορεία του Πολυτεχνείου δεν είναι σαν τον μαραθώνιο, ούτε ένα αγώνα δρόμου για να τερματίσει.
12: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά είναι μια πορεία με έναν προορισμό, κύριε Πρόεδρε.
5: Άμα είναι τη πρώτη φορά αριστερά.
4: Τη πρώτη είναι, τη πρώτη.
5: Όχι, ενδιαφέρομαι. Όταν έπρεπε να ψηφίσουμε Τσίπρα, ενδιαφέρομαι.
4: Τότε, ναι, είναι εκεί που το ένα πόδι έχει ήδη στρίψει.
5: Αμάν, κύριε αντιπρέσβη, τώρα με συγκινείτε.
4: Ναι, λέω και είναι και πράγματα που δεν τα ξέρετε που τα δημοπρατούμε. Πείτε μου τι άλλο θέλετε.
5: Θα ήθελα επίσης το αριστερό εμφύτευμα στα βυζιά της Κίμπερλι. Θα το ήθελα αυτό πάρα πολύ.
4: Γιατί το αριστερό, είστε αριστερός?
5: Είμαι από αυτούς, είμαι αριστεροκουμούνι κι εγώ.
4: Okay.
5: Ντροπή. Αμάν, ντροπή. Και τι άλλο έχετε έτσι, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω.
4: Τι άλλο έχουμε εμείς?
5: Ναι, γιατί θα με ενδιέφερε πάρα πολύ και ο καναπές που έχει κάτσει η τώρα. Και άμα μπορείτε και μου φέρετε και εκεί πέρα το πιάτο που ήταν το παστίτσιο που φτουράει από το
4: παλιό. Τι δουλειά έχει με την πρεσβεία αυτό?
5: Α, δεν έχει δουλειά.
4: Όχι, δα.
13: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό 1 με παστίτσιο που φτουράει.
5: Α, δεν είναι όλοι το ίδιο. Α, συγγνώμη και αντιπρέσβη, μπερδεύτηκα.
4: Σας παρακαλώ.
5: Πόσο σας χρωστάω για όλα αυτά τα ωραία?
4: Πόσο μας χρωστάτε?
5: Πόσο σας χρωστάτε?
4: Δεν μας χρωστάτε, κύριε Δημοπρασία. Θα δούμε. Θα δημοπρατηθεί και άμα κερδίσετε, κερδίσατε.
5: Λοιπόν, εγώ σας προτείνω να περάσετε από το ιατρείο μου, να σας κεράσω μια δονητικοθεραπεία πάρα πολύ ωραία με ένα νογιλέκα.
4: Α, έχετε το τσαντάκι τέτοιο? Θέλω να δοκιμάσω αυτά τα μεταλλικά.
5: Μπράβο, και δεν είστε παντού.
14: Πρόλαβα, θέλω το καναπέ της κυρίας Γκίμπερλι-Γκυρφόρ. Δίνω $1,000,000.
15: Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Κίμπερλι, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα $500.
14: Και από ό,τι είπε ο κ. Καλαμούκης, θέλετε και email.
4: Ναι, στείλτε μας εδώ με μια προκαταβολή.
14: $500,000.
4: Κάτι είναι.
14: Ναι, θα τα βάλω στα IBAN σας.
4: Ναι, ήρες, επιτρέπονται αυτά.
14: Παπάρας, παπάκι, gmail.com.
7: Αποστολέ.
4: Έλα.
7: Γεια σου, ο Θάνος είμαι το αμέ από το Γάλλο.
4: Γεια σου, ρε Θάνο.
7: Αυτό το καναπέ της Κίμπερλι θέλω. Εγώ, αλλά να μου τον κάνει δώρο, ρε φίλε. Εγώ
4: δεν, α, δεν θες να πληρώσεις κιόλας. Όχι, από το τζάμπα πέθανε.
7: Α, πέθανε. Εντάξει, ρε φίλε, κάτι άλλο θα βρούμε τζάμπα. Εντάξει.
4: Έχει κατά κολόχαρτο εκεί, αμερικάνικο. Ωραίο, καλό.
7: Ωραίο, ωραίο.
15: Διαδικτυακή δημοπρασία αμερικάνικης πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
9: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
16: Ιωνίων FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

ύμνος της ΚΝΕ είναι αυτός που ακούμε, γιατί σήμερα ξεκινάει το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Σήμερα, την Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Η πρώτη μέρα λοιπόν, έναρξη, τετραήμερο και φέτος. Να σας πω λίγο για το πρόγραμμα. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την έχουμε πει από προχτές στις 7.30 ώρα. Με τίτλο «Το σύστημα για να φασίστες και ναζί, η νέα γενιά δεν θα συμβιβαστεί». Ομιλητές, εδώ είναι το ενδιαφέρον. Ο Μάκης Μακρύς, μέλος της γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής και γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Πειραιά του ΚΚΕ. Η Μάγδα Φίσα. Ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής. Και ο Μάνος Μαλαγάρης, συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ο Πουλικόγιαννης ήταν τότε στους εργάτες που είχαν χτυπηθεί από την επίθεση, 3-4 μέρες πριν γίνει η δολοφονία του Παύλου Φίσα, η Μάγδα Φίσα βεβαίως, και ο δικηγόρος της πολιτικής αγωγής μαζί με το στέλεχος του ΚΚΕ. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. 7.30 ώρα σήμερα εκεί. Αμέσως μετά έχει συναυλία με τους Κολεκτίβα στην ίδια σκηνή. Συναυλία με τη Μαρία Παπαγεωργίου. Συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Αυτά σε μία σκηνή. Στην κεντρική είναι η κοινή Θνητή στις 11 το βράδυ και στις 9.30 έχει αφιέρωμα μεγάλο με τίτλο «Σα χτυπάει ο λαός μας, ηγέτη γης, στεριά», αφιέρωμα στο Αντάρτικο και παρτιζάνικο τραγούδι. Στη μαθητική σκηνή στις 8.30 είναι η Μυρτώ Βασιλείου. Έχει stand-up στις 9.30 με πάρα πολλούς, τον Σταμάτη Αθανασάκη, Στέλιο Ανατολίτη, Χρύσα Κατσαρίνη, Παναγιώτη Κούδα, Ειρήνη Ξυγκάκη, Αλέξανδρο Πασπαρδάνη, Πάρη Ρούπο. Μετά είναι η συναυλία με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, που κάνει ένα γκέλ, ανεβαίνει σιγά-σιγά. Στη λαϊκή σκηνή έχει αφιέρωμα λαϊκό τραγούδι με την Ιστού Διαδίνα στις 9.30, στις 11 Γκιντίκη. Και άλλα πολλά δεν μπορώ να τα λέω όλα, γιατί θέλουμε εδώ μια εκπομπή ολόκληρη να τα περιγράφουμε. Αυτά σήμερα, αυτά μόνο σήμερα. Αύριο και τις υπόλοιπες μέρες θα πούμε το πρόγραμμα, το πολύ ωραίο πρόγραμμα, το πολύ γεμάτο πρόγραμμα.

Βεβαίως, φεστιβάλ δεν είναι μόνο, είναι οι συναυλίες, οι παραστάσεις, οι συζητήσεις. Επίσης σήμερα στη Διεθνούπολη έχει συζήτηση για τα 100 χρόνια με τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο. Έχει το βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής, έχει τα σουβλάκια και έχει κυρίως όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος σε ένα άλλο μοτίβο από αυτό που βλέπουμε εκτός πάρκου, γιατί για 4 μέρες εκεί είναι μια νησίδα. Κομμουνιστική, θέλετε να την πείτε, ας την πούμε κομμουνιστική, κόκκινη, όπως θέλετε, που η αλληλεγγύη, η κοινή συνείδηση, η κοινή επίγνωση, η κοινή γνώση πραγμάτων, η κοινή θέληση και το πείσμα ανθρώπων και κυρίως νέων ανθρώπων, χιλιάδων νέων ανθρώπων, είναι αυτό που μαζεύεται εκεί και που από την Κυριακή και μετά θα ξαναδιασπαρεί σε όλη την κοινωνία, σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας, και θα είναι εκεί να κρατάει θερμοπύλες, ειδικά αυτές τις εποχές, τις πολύ δύσκολες και μαύρες που οδηγούμαστε, που μας οδηγούν. Και αυτό το πράγμα είναι φεστιβάλ για μένα κυρίως. Είναι οι συναυλίες, είναι τα σουβλάκια, είναι και οι γεωργιανές πίτες που έχουν μπει από πέρσι, είναι και τα μπλουζάκια που θα αγοράσουμε και τα αναμνηστικά και τα σηματάκια και όλα, αλλά κυρίως είναι η επαφή με τον κόσμο, το γεια που θα πεις και η τάξη και η συνείδηση, ο οποίος σε ένα άλλο μοτίβο από αυτό που βλέπουμε εκτός πάρκου, γιατί για 4 μέρες εκεί είναι μια νησίδα. Κομμουνιστική, θέλετε να την πείτε, ας την πούμε κομμουνιστική, κόκκινη, όπως θέλετε, που η αλληλεγγύη, η κοινή συνείδηση, η κοινή επίγνωση, η κοινή γνώση πραγμάτων, η κοινή θέληση και το πείσμα ανθρώπων και κυρίως νέων ανθρώπων, χιλιάδων νέων ανθρώπων, είναι αυτό που μαζεύεται εκεί και που από την Κυριακή και μετά θα ξαναδιασπαρεί σε όλη την κοινωνία, σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας, και θα είναι εκεί να κρατάει θερμοπύλες, ειδικά αυτές τις εποχές, τις πολύ δύσκολες και μαύρες που οδηγούμαστε, που μας οδηγούν. Και αυτό το πράγμα είναι φεστιβάλ για μένα κυρίως. Είναι οι συναυλίες, είναι τα σουβλάκια, είναι και οι γεωργιανές πίτες που έχουν μπει από πέρσι, είναι και τα μπλουζάκια που θα αγοράσουμε και τα αναμνηστικά και τα σηματάκια και όλα, αλλά κυρίως είναι η επαφή με τον κόσμο, το γεια που θα πεις και η τάξη και η συνείδηση

0: δύσκολες και μαύρες που οδηγούμαστε, που μας οδηγούν. Και αυτό το πράγμα είναι φεστιβάλ για μένα κυρίως. Είναι οι συναυλίες, είναι τα σουβλάκια, είναι και οι γεωργιανές πίτες που έχουν μπει από πέρσι, είναι και τα μπλουζάκια που θα αγοράσουμε και τα αναμνηστικά και τα σηματάκια και όλα. Αλλά κυρίως είναι η επαφή με τον κόσμο, το γεια που θα πεις και η τάξη και η συνείδηση που υπάρχει σε όλα. Είτε στους εθελοντές πίσω που ψήνουν τα σουβλάκια, είτε στα παιδιά στα ταμεία, είτε σε όσους έρθουν να πάνε και να δούνε. Κάτι που στην υπόλοιπη κοινωνία δεν το βρίσκεις ή το βρίσκεις και ξεφτίζει σιγά σιγά. Λαός μετά από αυτά, μέρος δεύτερον.
1: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια σου, φίλη.
1: Είμαι η Μαρία που σας έφερε τις σοκολάτες χθες.
2: Γεια σου, Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ για τις σοκολάτες χθες.
1: Τίποτα.
2: Ελπίζω να μην ταλαιπωρήθηκες πολύ.
1: Όχι, ρε, είχα εκεί κοντά ένα ραντεβού που κλείστηκε τελευταία στιγμή. Και λέω, θα πάω να τους δώσω, σας ακούω 20 χρόνια.
2: Καλά πήγε το ραντεβού.
1: Το ραντεβού καλά πήγε.
2: Τι ήταν?
1: Στην ψυχολόγο.
2: Α, δεν είναι για δουλειά.
1: Όχι, okay. Δουλεύω Βέλγιο, είμαι μόνιμα Βέλγιο. Έχω έρθει γιατί γέννησα το παιδάκι μου και έχω έρθει να γνωρίσω το παιδάκι μου την οικογένεια. Βασικά η οικογένεια γνωρίζει το παιδάκι.
2: Να το χαίρεσαι, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε και τις σοκολάτες.
1: Ελπίζω να τα καταφέρω έστω την επόμενη φορά που θα κατέβω.
3: Έλα ρε κουνούμαλε.
2: Έλα.
3: Τι έγινε?
2: Καλά εσύ?
3: Εσύ τώρα, τι ψάχνουμε να βρούμε? Δεν υπάρχουν πιο φλάκες από τους Έλληνες. Οι Έλληνες χωρίζουν σε δύο κατηγορίες. Στα λαμόγια όταν τους κόβει λίγο και στους βλάκες που ψηφίζουν Βελόπουλο, Γεωργιάδη. Αυτούς τους απατεώνες, δηλαδή έξω οι ξένοι ξέρουν ότι αυτούς εμείς τους έχουμε εδώ πολιτικούς, τους εκλέγουμε στη Βουλή. Γιατί αν το ξέρουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να παραπέμψει
2: το ξέρουν και μας εκτιμάνε γι' αυτό, να ξέρεις.
3: Μας εκτιμάνε, ε.
2: Ναι, ναι, σου λέει αυτοί κάτι ξέρουν.
3: Ναι, φίλε, κάτι ξέρουν και βγάζουν αυτά τα λαμόγια. Εντάξει.
2: Ή κάτι ξέρουν ή κάτι είναι κι αυτοί παρόμοιο.
3: Παρόμοιο λες, δεν είναι κι αυτοί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Όχι, όχι, αυτοί που βγάζουν τα λαμόγια, λέω.
3: Α, εννοείται. Αυτοί που βγάζουν τα λαμόγια, ότι είναι τα σκατά είναι και το φτιάρι που λέει ρε τολί. Έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω αν κατάλαβε. Είμαι αυτό που κάποτε έκανα πλάκα στον άλλο το φίλο που σε έπαιρνε από την Εύβοια και σου έλεγε Αποστολάκο. Το θυμάσαι?
2: Όχι.
3: Δεν πειράζει, εντάξει. Σε έχω παρμένο από τον Πειραιά, έτσι.
2: Καλά είναι.
4: Αποστολή.
2: Έλα.
4: Ανέλπιστο. Έπιασαμε την πρώτη.
5: Ανέλπιστο.
2: Κι όμως.
4: Δεν το πιστεύω. Καλή σεζόν με υγεία και ξέρεις ότι σ' αγαπάμε πολύ και θα συνεχίσουμε να σ' αγαπάμε.
2: Ποιοι, είστε κάποια ομάδα?
4: Όχι, είμαι μόνος μου. Απλά μιλάω στο πληθυντικό διότι σ' ακούνε και στο σπίτι, σ' ακούει και η γυναίκα, σ' ακούνε και τα παιδιά. Γι' αυτό λέω όλοι μαζί. Όλη η οικογένειά μου.
2: Πάει, καταστράφηκε η οικογένεια.
4: Ναι, Αποστολή, θέλω να σου πω κάτι. Το οποίο το έμαθα πριν μια εβδομάδα και με στεναχώρησε λίγο. Μια κουμπάρα μου είναι στην Μύκονο από πέρυσι το καλοκαίρι, η οποία ξέμεινε και το χειμώνα και έβγαλε και το καλοκαίρι το φετινό. Είναι μανικιούρ, πεντικιούρ. Αυτά με τη ομορφιά.
2: Ναι,
4: ήρθε απογοητευμένη, λέγοντάς μου όταν αναφερθήκαμε για την υπογεννητικότητα, μου λέει θα σε ενημερώσω για κάτι. Λέω για ενημερώσέ με, ότι όλα τα κοριτσάκια αυτά που είδε όλο το χειμώνα, γιατί η Μύκονος είναι ένα μικρό νησί, δεν έχει πολλούς κατοίκους. Όλα αυτά τα κοριτσάκια λοιπόν.
2: Όλα τα κοριτσάκια?
4: Όλα τα κοριτσάκια ετοιμαζόντουσαν πριν το καλοκαίρι, πριν αρχίσει η σεζόν. Μαλλιά, νύχια, μανικιούρ, πεντικιούρ, όλα κομπλέ. Για να είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους ζάμπλου τους τουρίστες μας. Οπότε μήπως να δούμε και αυτή τη γενιά τι γίνεται. Γιατί άμα τα αγόρια είναι με ναρκωτικά και τα κορίτσια είναι στην πορνεία, γιατί να κάνουμε και άλλα παιδιά?
2: Τέλειο, ούτε στερεότυπο ούτε τίποτα. Πολύ μ' αρέσει. Μπράβο. Είσαι πολύ προχώρη, φίλε. Ωραίος.
4: Γι' αυτό σε πήρα.
2: Καλά έκανες.
4: Έλα, γεια. Αφού με έχεις μεγαλώσει, αυτά θα λέω.
2: Δεν σε μεγάλωσα εγώ έτσι.
6: Έλα, αδελφέ, έλα, καλησπέρα. Ο μετανάστα από το Βερολίνο είμαι.
2: Έλα, μετανάστα, τι έγινε?
6: Το πήραμε στο Βερολίνο, είδες, το πήραμε.
2: Μπράβο, σας άξιζε.
6: Ναι, ναι. Κοίτα, στην αρχή οι δημοσκοπήσεις έδιναν μόνο 12-13% αυτό. Και το πήραμε με 25,9%.
2: Ωραίος.
6: Οπότε κουμπεπέ είμαστε, κουμπεπέ. Και εννοείται ελευθερία στην Παλαιστίνη, δεν το συζητάμε αυτό. Η Ελίφ, δηλαδή η νέα δήμαρχος παύλα κυβερνήτης που θα γίνει στο Βερολίνο, είναι υπέρ της Παλαιστίνης. Αυτό είναι το υπέρκαλο στην υπόθεση. Συν το ότι τα ενίκια και όλα αυτά θα τα κατεβάσει πάρα πολύ.
2: Χαμός θα γίνει. Να, πώς και πώς περιμένουμε κάτι τέτοιο και εμείς, Σιριζέικο, να μας φτιάξει τη ζωή.
6: Μην, καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ, μην τρελαθούμε. Καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει χέρι με τον Νετανιάχου. Μην τρελαθούμε, δεν είναι ο Τσίπρας.
2: Καλά, θα δούμε. Ηρέμησε.
0: Και από τη Μύκονο και το Βερολίνο, στη δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη εξελίσσεται. Χτες κατέθεσε η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας, 18 χρονών ήταν, και αμέσως μετά βγήκε και έκανε δηλώσεις έξω από το δικαστήριο.
7: 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίσω.

0: τα παιδιά μου ακόμα και όταν ήμουν αβάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα. Έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες! Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν το παιδί μου κρέας. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ρακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι.
1: Κάτι μου λέει ότι δεν θα τον δούμε τον Καραμαλή έτσι. Και κάποια στιγμή λέει η κυρία Ντόλκα να τον δικάσουν οι τύψεις του. Ούτε αυτό θα γίνει. Τέτοια δίκη δεν πρόκειται να γίνει. Σας αποχαιρετούμε με το τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
2: Η Ελένη Λουκά. Τι έχεις να πεις, με είδες πουθενά? Δεν μου λες τίποτα.
3: Είδα τα ξεφτιλίκια σου στην κηδεία του ανθρώπου που πέθανε.
2: Α, δεν κοίτα αυτά που
3: δεν έχεις πλέον ούτε ιερό ούτε όσοι. Όχι, τι είχες και είχα καλύτερη γνώμη.
2: Σας λέω τώρα, το έχετε αποκλειστικά. Είχα την 116 σύλληψη.
3: Να το, το είπα εγώ στον αέρα. Ήμουν σίγουρος ότι το πέτυχα.
2: Α, το είπες?
3: Ναι, ναι.
2: Ναι, έχω την 116.
3: Δεν τράπηκες, μπορεί να πας στον άνθρωπο που πέθανε απ' έξω να κάνεις τα ξεφτιλίκια σου. Να φωνάζεις τα καραγκιουζιλίκια σου. Ού να μου χαθείς από το χάρι.
2: Με συνέλαβαν, καλέσανε περιπολικό και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας για
3: πρώτη. Αυτό είναι το λάθος, ότι σε πάνε στο αστυνομικό τμήμα και όχι στο δρομοκαίτιο.
2: Και αυτή είναι 116 σύλληψη. Πήγα πραγματικά μπροστά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Πήγα μπροστά στην Αγία Τριάδα Νίκαιας και φώναξα εναντίον του Μαζονάκη.
3: Δεν τρέπεσε, μωρή συχαμένη, δεν τρέπεσε.
2: Φώναξα ότι είστε όλοι δολολάτες.
3: Δεν τράπηκες να πας εκεί, δεν φώναξε μόνο αυτά, φώναξε κι άλλα. Δεν τράπηκες να σηκωθείς να πας μέχρι εκεί?
2: Δεν επιτρέπεται.
3: Για το σοου και μόνο την ώρα που θάβαν τον άνθρωπο. Ού να μου χαθείς.
2: Και ανήμερα του τιμίου
3: σταυρού
2: να γίνεται κηδεία, να υπάρχει
3: αυτή η
2: δολολατρία. Να χορεύουν έξω από την εκκλησία Ζεμπέκικο. Είναι η δολολατρία.
3: Δεν χορέψανε και μέσα, δεν ξέρω τι θα πας εσύ.
2: Η ιεροσιλία και να βάζουν στη διαπασόν αυτά τα σατανικά διαβολικά τραγούδια του
3: γέννου. Τι εννοείς, είναι η δολολατρία ενώ προτιμούμε την εικονολατρία? Τι προτιμάμε, πες μου.
2: Σουρέ που δέχεσαι τον ναρκωμανί.
3: Ού να χαθείς από το χάμο, συχαμένη.
4: Σύχαμα, ας μαλά μάμας μας. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
4: Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση στην κυρία Σδούκου.
3: Ναι.
4: Να αλλάξει το όνομά της από Σδούκου να το κάνει Νουδού. Δεν ξέρω, κάτι μου κάνει ωραίο, ποιητικό.
3: Ναι, Νουδούκου.
4: Όχι, Νουδού να το κάνει, όχι Σδούκου. Το Σδούκου με μπερδεύει.
3: Ναι, ναι, Νουδούκου λέω, να μοιάζει και λίγο. Νουδούκου.
4: Νουδούκου, ναι. Α, μπράβο. Είδες άμα έχεις φίλους ωραίους, σε βοηθάνε.
3: Έτσι πάει αυτό.
5: Χάρη τη ζώσασταν με την κυρία Καριστιανού.
4: Να σου πω κάτι. Έχεις εκεί πέρα που σε παίρνει ένας ταξιτζής που έγινε αφεντικό, λέει, από τα 18 του.
3: Ναι, ναι, ναι, μας το είχαν κλείσει αυτό.
4: Ένα κολομπακτηρίδιο που πάει όπου υπάρχουν σκατά, πάει και τα βρίσκει και ψάχνει να ακολουθήσουν και εμείς. Πες το κολομπακτηρίδιο αυτού νου ότι αφεντικό από τα 18 του και να δουλεύει μέχρι τώρα στα ταξί δεν ήταν ποτέ αφεντικό. Εργάτησε μια ζωή γιατί μας το παίζει και αφεντικό. Έτσι πες του.
3: Ντροπής πράγματα. Θα ξεσηκώσουμε τη δράση, φοβάμαι.
6: Ράμα λέγεται ο πρωθυπουργός μας.
3: Ράματα για τη γούνα του λέγεται.
6: Λοιπόν, άκου, Παρασκευή φεύγω 5 η ώρα το πρωί για να πάω Αρκίτσα. Αυτό είναι 150 χιλιόμετρα.
3: 151.
6: 150.
3: 154, λοιπόν, συγγνώμη.
6: Δεν μας γαμάς τώρα, 154.
3: Θέλω λοιπόν, να λέμε ακρίβειες, όχι ανακρίβειες.
6: Εντάξει, 154. Λοιπόν, τα 100 χιλιόμετρα ήταν χωρίς φώτα.
3: Ο δρόμος.
6: Ο δρόμος.
3: Δεν τρέπεσαι. Τέτοια εθνική οδό δεν έχει, ούτε στα Σκόπια δεν έχει και γκρινιάζεις.
6: Εγώ λέω σε αυτούς τους μαλάκες, τους ταϊλγκέρδες που ψηφίσανε και Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη παιδιά, γιατί είδα πολλές νταλίκες το πρωί. Συγγνώμη, πληρώνετε και διόδια. Τι να πω ρε παιδιά, για αυτό το πράγμα.
3: Όχι απλά διόδια, 4,25 κάθε διόδιο.
6: Ναι, ναι.
3: Όχι απλά διόδια.
6: Έχω το ΙΠΑΣ εγώ και δεν βλέπω ακριβώς πόσο είναι. Λοιπόν, συγγνώμη, γιατί εγώ τώρα πήγα μία στο τόσο. Ο ταϊλγκέρης κάθε 2-3 μέρες πληρώνει διόδια σε αυτό το πράγμα το ιδιωτικό. Πληρώνει διόδια ένας νέος οδηγός.
3: Ναι, ρε μαλάκα, έχουμε και πληρώνουμε τη ζωή τραβάς εσύ. Στα διόδια θέλαμε να τα ρίξουμε. Τι σε νοιάζει εσένα. Σε αποζημιώνει το τέλος της διαδρομής που φτάνει στην όμορφη Αρκίτσα. Για να φας σουβλάκια στον Παλάτσα όταν φτάσεις. Δεν το κάνεις για να σκεφτείς τα διόδια, μίζερε.
6: Πες το μαζί, από όλοι μαζί. Όλα ιδιωτικά, πες το. Όλα ιδιωτικά.
3: Όλα, βέβαια, όλα ιδιωτικά.
6: Έτσι, μπράβο. Με το ιδιωτικά καλύτερα.
3: Γνωστό αυτό. Μας το έχει μάθει και ο Αλέξης.
7: Θα διευκολύνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία.
2: Η Ελένη Λουκά δεν τελείωσα, τη φώναξα.
3: Εγώ τέλειωσα.
2: Φώναξα.
3: Ξέρω τι φώναξες, τα έσχη σου δεν θα ακούσουν εδώ πέρα. Ουστ.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
2: Μα ναι, εδώ.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: τώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
5: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
4: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
5: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
4: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
7: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
6: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert. Η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους της πρωτεύουσας με την πρώτη μπόρα. Πολλοί ώρες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία. Καραμπόλα 4 οχημάτων στον Καρέα νωρίτερα. Εκτροπή φορτηγού στον Κολονό. Καθυστερήσεις και στον Κηφισό. Αργούν οι κυβερνητικές αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τον ντίζελ λόγω της ρευστότητας στις τιμές της αγοράς. Στο μικροσκόπιο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Φωτιά στον οικογενειακό προϋπολογισμό βάζουν οι τιμές στην Αντλία. Πάνω από 2,60 ευρώ το λίτρο η βενζίνη σε Ρόδο και Μήλο φλερτάρει με τα 2,5 ευρώ σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Πάτμο. Ακριβά τα καύσιμα και στην Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο. Στο 23,8% η μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 16% για την Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat. Η Γαλλία διπλασιάζει τις επιδοτήσεις από 100 ευρώ στους οδηγούς. Σκοτσέζικο ντου στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, πτώση 27% σήμερα στην Honda εμπορική. Σημάδια αποκλιμάκωσης και στις τιμές του αερίου. Έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν επιδεινωθεί η ενεργειακή κρίση, προειδοποίησε ότι θα ζητήσει ο Απόστολος Τζιτζι Κώστας. Φόβοι για νέες αυξήσεις στις τιμές του κρέατος από τους επαγγελματίες στα παραπολιτικά 90,1. Το ενεργειακό κόστος δεν αφήνει περιθώρια, λένε, την ώρα που το μοσχάρι πωλείται ήδη προς 20 ευρώ το κιλό. Το πλαίσιο της πολιτικής που έχει εφαρμόσει η Αθήνα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στις επαφές του στην Αμερική. Πολυμέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του. Με αιχμή της αυξήσης στην ενέργεια, τόνισε ότι κάποιοι έχουν υπερκέρδη και δεν μπορεί να θεωρείται success story όταν η βενζίνη έχει φτάσει τα 2,40. Δήλωσε ότι το κόμμα Σαμαρά θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, ενώ είπε πως το δίλημα είναι η Ελλάς ή κανείς. Μπραντεφέρ Τραμπ Ιράν στη Νέα Υόρκη, η όρη της Τεχεράνης για τα στενά του Ορμούς, οι απειλές του Τραμπ και το καμπανάκι για το πετρέλαιο. Νέο παραλήρημα Ερντογάν στον ΟΗΕ ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους και μοίρασμα στην Ανατολική Μεσόγειο, αφήνοντας αιχμές για Ελλάδα και Κύπρο. Απορρίπτει σταθερά η Αθήνα. Συνεχίζονται οι τριγμοί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας μετά τις τοποθετήσεις περί ελαζονίας υπουργών από Μπακογιάννη Κερίδη. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Στέλιος Πέτσας, όπως είπε στα παραπολιτικά 90,1, τέτοια φαινόμενα υπάρχουν και σε γραμματείς. Απορρίπτει τις αιτιάσεις ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στον εισαγγελέα οι καταγγελίες Βελόπουλου για νοθεία στις κάλπες. Δεν θα αφήσω καμία σκιά για το θέμα των εκλογών, ξεκαθάρισε ο Θόδωρος Λιβάνιος, καταλογίζοντας παραλήρημα στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Σφοδρή κριτική καμένου στον Αντώνη Σαμαρά. Τον χαρακτήρισε πολιτικό Airbnb. Τον χρησιμοποιούν ως υπάλληλο που εξυπηρετούσε είτε για να ρίξει τον Μητσοτάκη, είτε για να βγάλει το Πασόκ. Τόνισε χαρακτηριστικά. Τα δρομολόγια των βιτιοφόρων ξεσκονίζουν οι αρχές μετά την απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό. Τρεις οι συλλήψεις. Καμπανάκι Σαριγιάννη για τον Κηφισό. Οι ρήποι μεταφέρονται στον Σαρονικό και επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία, είπε στα παραπολιτικά 90,1. Τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση στην περιοχή της Φιλαδέλφειας και της Κηφισιάς, όπως επίσης και στο Ρουφ. Σε 13 μέτρα και δράσεις προχωρά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με στόχο την πάταξη της ηλεκτρονικής απάτης. Μεταξύ άλλων προκρίνεται νέα γραμμή για καταγγελίες και αποζημιώσεις για τα θύματα. Σήμερα η κηδεία της αδικοχαμένης Πινελόπης μετά τη δολοφονική επίθεση στην Ιγουμενίτσα. Αναβλήθηκε η δίκη στο εφετείο για τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα. Έλειπε ο κατηγορούμενος. Νέες καταθέσεις ρίχνουν φως στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Τι κατέθεσε η υπάλληλος του ιατρείου και τι απαντά ο υπνοθεραπευτής για τα μηνύματα που αντάλλαξε με την κατηγορούμενη γιατρό. Η Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται για την αυριανή πρώτη μάχη του Nations League κόντρα στη Σερβία σε ένα όμιλο υψίστης δυσκολίας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Την ώρα λοιπόν που συνεχίζεται η κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της χώρας με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και κεραυνούς, εδώ στην Αττική με την πρώτη μπόρα, κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους. Ο κύριος Κίμωνας, λογοθέτης, θα μας εξηγήσει τώρα τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πρωτεύουσας. Καλό μεσημέρι, κύριε λογοθέτη.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές στα παραπολιτικά. Έχουμε μεγάλες δυσκολίες και χθες και σήμερα από το πρωί στους δρόμους. Πολλά συμβάντα, όπως περιγράψατε, είχαμε ατύχημα στην Άλυμο Κατεχάκη, είχαμε ακινητοποιημένο όχημα στο Κηφισό. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Αυτή την ώρα είναι λίγο καλύτερη η εικόνα στο Κηφισό. Παραμένουν όμως τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, σε Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, στην Πανεπιστημίου, στην Παθησίων. Εκεί έχουμε τις πιο σοβαρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Κίνηση έχει και η Παραλιακή και η Βουλιαγμένης και ο Πειραιάς. Αυτή τη στιγμή έχει δυσκολίες στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου. Γενικά οι βροχές έχουν προκαλέσει αναστάτωση και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. Και μάλιστα έχουμε πάλι το γνωστό πρόβλημα, πολλοί δήμοι δεν έχουν καθαρίσει τα φρεάτια τους, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας βλέπουμε ακαθάριστα φρεάτια. Ο Κηφισός βέβαια παρουσίασε καλύτερη εικόνα, έγινε καθαρισμός από την περιφέρεια Αττικής, αλλά αρκετοί δήμοι δυστυχώς δεν έχουν συντηρήσει τα φρεάτια ογκλονιτά τα σωστά. Και φυσικά το μεγάλο ζήτημα της ημέρας είναι αυτό με τα απόβλητα στο Κηφισό, με το βιτιοφόρο όχημα που όπως περιγράψατε πήγε στο έριξε 16 κυβικά απόβλητα μέσα στο Κηφισό και κατέληξαν στη θάλασσα. Ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Μόραλης, κάνει έρευνα γι' αυτό στις ακτές του Πειραιά να δούμε τι έκταση έχει πάρει αυτή η μόλυνση. Οι τρεις υπεύθυνοι έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα και ανοίγει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα γιατί πλέον τα βιτιοφόρα μεταφέρουν και τέτοια υλικά και πρέπει να δούμε τι γίνεται.
1: Βεβαίως, και ελέγχονται όλα πλέον τα δρομολόγια, τα παραστατικά γύρω από αυτή την υπόθεση, η οποία θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια του δελτίου. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λογοθέτη, για την εικόνα που μας δώσατε από τους δρόμους της πρωτεύουσας. Θα συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Δημήτρη Παπαϊωάννου, μετεωρολόγο του Άξιον 24, να μας δώσει μια εικόνα για τον καιρό, που βεβαίως να πούμε ότι αυτή την ώρα, μάλλον εχθές, είχαμε πολλά προβλήματα, αρκετά προβλήματα. Κύριε Παπαϊωάννου, μας ακούτε? Μέχρι να συνδεθούμε με τον κύριο Παπαϊωάννου, να σας πω ότι χθες είχαμε και ένα περιστατικό, ένα πολύ σοβαρό περιστατικό λόγω της κακοκαιρίας στην Ηλιούπολη. Μία εκπαιδευτικός νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε κρίσιμη κατάσταση, διότι έπαθε ανακοπή από κρότο κεραυνού χθες το απόγευμα. Επίσης, εχθές πλημμύρισε το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα. Πάνω από 100 τόνους νερό έριξε στην Εύβοια, ενώ πήρε φωτιά μια πολυκατοικία στην Κέρκυρα. Και βεβαίως οι άνθρωποι εκεί ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Είχαμε πολλά πλημμυρικά φαινόμενα. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετρολόγος του Άξιον 24, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα του καιρού, πώς θα εξελιχθεί τώρα ο καιρός? Είδαμε με την πρώτη μπόρα που σημειώθηκε και χθες αλλά και σήμερα, είχαμε αρκετά προβλήματα, τουλάχιστον εδώ στην Αττική, αρκετά προβλήματα, αλλά και στην περιφέρεια είχαμε προβλήματα. Τώρα πώς εξελίσσεται το φαινόμενο?
3: Σιγά σιγά εξασθενούν τα φαινόμενα, εκτός από την Κρήτη, όπου στην Ανατολική Κρήτη χρειάζεται λίγη προσοχή τις επόμενες ώρες, γιατί θα έχει ισχυρές καταιγίδες εκεί στο νομό Λαφετίου. Αυτή η περιοχή θα δεχτεί ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες, μέχρι το απόγευμα. Λίγη προσοχή σε αυτήν την περιοχή, γενικότερα όμως όλη την υπόλοιπη χώρα εξασθενούν τα φαινόμενα, βελτιώνεται ο καιρός δηλαδή, αλλά παραμένει το κρύο το πρωί και το βράδυ, έχει πλέον αρκετή ψύχρα, το έχουμε καταλάβει νομίζω όλοι.
1: Σωστά.
3: Και οι χαμηλές θερμοκρασίες, σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, θα παραμείνουν και τις επόμενες ημέρες. Επίσης, από την Παρασκευή περιμένουμε μια νέα διαταραχή, αύριο θα είναι μια πολύ καλή μέρα γενικότερα σε όλη τη χώρα, αλλά από την Παρασκευή περιμένουμε μια νέα διαταραχή, η οποία αρχικά την Παρασκευή θα επηρεάσει τη δυτική και λιγότερο τη βόρεια χώρα, καταιγίδες δυνατές στο Ιόνιο, Ήπειρο και λιγότερο τη δυτική στερεά, την Ιτωλοκαρνανία. Μέσα από το Κυριακό θα έχουμε βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Φαίνεται και η Αττική να δέχεται κάποιες βροχές. Κυρίως Ανατολική και Νότια χώρα θα επηρεαστεί στο δεύτερο βαθμό, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, χωρίς να έχουν το Σαββατοκύριακο πολύ μεγάλη ένταση στα φαινόμενα. Μόνο στην Εύβοια, κατά πάσα πιθανότητα, θα χρειαστεί λίγη προσοχή. Εκεί στο ανατολικό κομμάτι της Εύβοιας που πρόσκειται στο Αιγαίο, εκεί φαίνεται να πέφτει σημαντικός όγκος νερού και πιθανόν και στις σποράδες, αλλά γενικότερα θα παραμείνουν χαμηλές θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες και θα έχουμε και κάποιες βροχές, όπως είπα, και Μεσοκύριακο.
1: Ναι.
3: Οπότε γενικότερα
1: άρα, λοιπόν,
3: το καλοκαίρι.
1: Αύριο, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αύριο έχουμε μια μικρή παύση των φαινομένων.
3: Φυσικά, ναι.
1: Ξανά έχουμε μια εμφάνιση από την Παρασκευή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και έχω την αίσθηση ότι τα κοντομάνικα τέλος, κύριε Παπαϊωάννου, τελειώνουμε.
3: Νομίζω, πλέον τα κοντομάνικα τέλος. Δηλαδή, δεν φαίνεται μέχρι και αρχές Οκτωβρίου να ανεβαίνει σημαντικά ο υδράργυρος. Δηλαδή, πάνω από τους 27-28 βαθμούς, δεν φαίνεται να ανεβαίνει τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου. Άντε να ανέβει κάποια στιγμή στον Οκτώβριο, λίγο κοντά στο 30, χωρίς να το βλέπουμε αυτό, αλλά υπάρχει πιθανότητα. Αλλά και αυτό θα είναι για λίγες μέρες, για πολύ λίγο, δεν θα έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Επίσης, πλέον είναι μεγάλη νύχτα, έτσι. Δηλαδή, έχει μεγαλώσει αρκετά η νύχτα, οπότε πέφτει αρκετά η θερμοκρασία νωρίς το πρωί. Και ειδικά τώρα που έχουμε και πιο ψυχρές αέριες μάζες, θυμίζω ουσιαστικά ο καιρός τέλειο Οκτωβρίου. Δηλαδή, οι θερμοκρασίες αυτές αντιστοιχούν σε τέλειο Οκτωβρίου, δεν είναι για τέλη Σεπτεμβρίου. Είναι πιο χαμηλές παραγωγικά για την εποχή.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Και καθώς ο καιρός αλλάζει, η σκέψη όλων είναι στην ενέργεια, διότι όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι το θέμα των ημερών, οι τιμές στην ενέργεια. Βεβαίως είχαμε μια μικρή αποκλιμάκωση σήμερα που πρέπει να την τονίσουμε, μια αποκλιμάκωση και στο αέριο και στο ρεύμα. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας δώσει την εικόνα της αγοράς. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μιλάμε για τις διεθνείς τιμές.
1: Σωστά.
4: Οι οποίες επηρεάσανε, χθες το λέγαμε και χθες, επηρεάσανε και τις εγχώριες χοντρικές τιμές, οι οποίες όμως δεν φάνηκαν ακόμη στην Αγγλία. Είχαμε χθες πραγματικά την πρώτη μικρή μείωση, μείωση τιμές των καυσίμων μετά από το τέλος του προηγούμενου μήνα. Ενώ από τις 28 Αυγούστου συνέχεια οι τιμές ανέβαιναν τις χοντρικές, χθες είχαμε την πρώτη μικρή αποκλιμάκωση. Βέβαια αυτή δεν φάνηκε στην Αγγλία. Στην Αγγλία έχουμε το...
1: Είναι για άνοδο, Βαγγέλη, εμφανίζεται γρήγορα στην Αγγλία. Όταν είναι για κάθοδο δεν εμφανίζεται.
4: Ναι, ναι. Έχουμε ιστορικό ψηλό για τους τελευταίους 6 μήνες. Δηλαδή έχουμε 2,20 τη βενζίνη και 2,23 το πετρέλαιο θέρμαν, το πετρέλαιο κίνησης. Εάν βάλουμε και τις επιδοτήσεις, η πραγματική του τιμή είναι 2,30 και 2,38. Λοιπόν, τέτοιες τιμές δεν είχαμε δει ούτε τον περασμένο Μάρτιο, ούτε τον περασμένο Απρίλιο, ούτε τον περασμένο Μάιο. Λοιπόν, είμαστε σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Ελπίζουμε να αποκλιμακωθούν. Δεν αποκλιμακώνονται όμως με μεγάλη ένταση. Δηλαδή, ναι, μεν έπεσε το πετρέλαιο Brent, αλλά είναι οριακά στα 100 ευρώ. Ναι, μεν έπεσε το Ολλανδικό προθεσμιακό συμβόλαιο για το φυσικό αέριο στα 73 ευρώ, αλλά απέχει πολύ από τα 31 ευρώ που ξεκίνησε. Δηλαδή, προφανώς έπεσε από τα 83, έπεσε στα 73, αλλά είναι πολύ κοντά στο υψηλό της τιμής. Δεν υπάρχει αποκλιμάκωση. Βέβαια, όλα αυτά κάνουν την κυβέρνηση λίγο διστακτική, το συζητάει περισσότερο, ίσως δεν έχουν ακόμη και τη σύμφωνη γνώμη των...
1: Υπάρχει μια ρευστότητα. Βαγγέλη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσαν πολίτες στο Open για τα καύσιμα και αμέσως μετά επαναρχόμαστε.
5: Συνεχώς αυξάνονται, δεν ξέρουμε που θα φτάσουν οι τιμές, η πορεία τους είναι ανωδική.
6: Πολύ άσχημα τα πράγματα. Εδώ από ό,τι κοίταγα είχε και πιο πολύ το πετρέλαιο από τη βενζίνη.
1: Τώρα υπάρχουν φόβοι, Βαγγέλη, για νέες αυξήσεις στις τιμές του κρέατος και αυτό λόγω του ενεργειακού κόστους. Όπως λένε εδώ στα παραπολιτικά επαγγελματίες, το ενεργειακό κόστος δεν αφήνει τέτοια περιθώρια. Άρα, το μοσχάρι που πωλείται αυτή τη στιγμή προς 20 ευρώ το κιλό, ενδεχομένως να πάρει και άλλη αύξηση.
4: Ναι, γιατί το είδαμε και στην ρωσοουκρανική κρίση. Πρώτα πήραν τιμές στα καύσιμα και τα ενεργειακά αγαθά. Και 6 μήνες, 8 μήνες μετά εμφανίστηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, στα ράβια των σούπερ μάρκετ κλπ. Είναι φυσιολογικό αυτό να σημαίνει. Δηλαδή, οι αγορές προσαρμόζουν αυτό το κόστος με μια χρονική καθυστέρηση. Δεν μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να φυγεί η βενζίνη και την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή γίνεται χαμός με τα ναύλα στην ναυτιλία. Δηλαδή, ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ναύλα στην ναυτιλία. Αυτά κάποιος θα τα πληρώσει. Δεν θα τα πληρώσει ούτε ο εφοπλιστής, ούτε ο έμπορος, ούτε ο παραγωγός των προϊόντων. Αυτά θα μετακυλιστούν σιγά-σιγά, θα μετακυλιούνται στους καταναλωτές.
1: Για να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Κώστας Λίτσας. Είναι έμπορος κρεάτων και κτηνοτρόφος ο ίδιος.
7: Το μοσχάρι έκανε 9,5 με 10 ευρώ χωρίς κόκαλο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή μετά από 5-6 χρόνια, το μοσχάρι κάνει 20 ευρώ. Δεν ισχύουν αυτά που ακούγονται τις τελευταίες μέρες, ότι δεν αποκλείεται. Είναι το πιθανότερο σενάριο που θα αυξηθεί. 20 ευρώ το μοσχάρι, θα σε λέγανε τρελό. Εδώ που λέγαμε κάποτε 11,80 και από το 9,80 και δεν τρεπόμαστε να το πούμε. Και έλεγα ρε παιδί, πώς θα το κρατήσουμε λίγο ακόμα χαμηλά, τι θα μας πούνε.
1: Τώρα, Βαγγέλη, έχουμε και το εξής. Βγήκαν κάποια στοιχεία από τη Eurostat που λένε ότι η αύξηση των καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε ένα χρόνο είναι 23,8%. Σε εμάς εδώ στην Ελλάδα είναι στο 16%. Βέβαια, υπάρχει και η διαφορά του εισοδήματος, έτσι να το αναφέρουμε πάντα. Αυτό έχει τη σημασία του.
4: Ναι, σαφώς. Δεν είμαστε πλέον στους περισσότερο ακριβούς αυτούς που αυξήθηκε με μεγάλη ένταση τα καύσιμα. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα έχει από τα πιο ακριβά καύσιμα στην Ευρώπη. Και δεύτερον, είναι τα καύσιμα στην Ελλάδα είναι ένα καθαρά εισαγόμενο προϊόν το οποίο διαμορφώνεται κυρίως από τις διεθνείς τιμές. Είναι σίγουρο ότι τα στατιστικά της Eurostat δεν αμφισβητούνται. Δηλαδή και στο μήνα Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο και σε σχέση σε αιτήσια βάση, δηλαδή από τον Αύγουστο του 26 μέχρι τον Αύγουστο του 25, οι μειώσεις στην Ελλάδα ήταν χαμηλότερες από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε εδώ όμως ότι οι Έλληνες έχουν δεχτεί ένα τεράστιο κύμα πληθωρισμού όλα τα προηγούμενα χρόνια, ενώ προηγουμένως είχαν δεχτεί μια τεράστια μείωση εθνικού εισοδήματος. Αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί. Δηλαδή,
1: ναι,
4: είναι πολύ πιο δύσκολο εδώ οι παραγωγοί να αυξήσουν τις τιμές τους, γιατί μιλάμε για μια αγορά η οποία είναι χυμαζόμενη επί 15 χρόνια. Από το 2010 και μετά. Ενώ οι Ευρωπαίοι είναι τα τελευταία μετά από την πανδημία ουσιαστικά. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι ζούσαν πάρα πολύ καλά μέχρι το 2020 που ενέσχυψε η πανδημία. Είναι πιο δύσκολο να περάσουν οι μεγάλες αυξήσεις στην ελληνική αγορά, γιατί ο ελληνικός λαός είναι ήδη καταβεβλημένος από την προηγούμενη μείωση εισοδήματος, αλλά και τις προηγούμενες αυξήσεις τιμών.
1: Τώρα, Βαγγέλη, καθυστερούν από ό,τι φαίνεται οι κυβερνητικές αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, για τις επιδοτήσεις και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία συζητούμε αυτές τις μέρες.
4: Ναι, τα περιγράφει πολύ καλά σήμερα στο Big Mouth, στο Power Game. Καθυστερούν γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πλήρης εικόνα του πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα διεθνή ενεργειακά αγαθά. Και δεύτερον, ίσως δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία με τα διηλυστήρια τα οποία καλούνται και αυτά να βάλουν πλάτη. Έχει δίκιο η αντιπολίτευση που λέει ότι τα διηλυστήρια σήμερα έχουν υπερκέρδη,
1: ναι,
4: εξαιτίας της αύξησης αυτών των τιμών των καυσίμων. Από την άλλη μεριά, λέει ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας λέει ότι ήδη έχουν βάλει πλάτη 87 εκατομμύρια στους τελευταίους 2-3 μήνες, επιδοτώντας την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης, και θα επιδοτήσουν και στο μέλλον. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη την κυβέρνηση, μεταξύ κυβέρνησης και διηλυστηρίων. Ελπίζουμε να το ξεκαθαρίσουν μέσα στην εβδομάδα, αν όχι όπως γράφει και το Power Game, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Κοιτάξτε, είχε πάρει μεγάλη λέλαπα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης και η κυβέρνηση προσπάθησε λίγο να καθησυχάζει τις ανησυχίες του κοινού, βγαίνοντας προώρα και ανακοινώνοντας μια μείωση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης, την οποία θα τη δούμε από τις 15 Οκτωβρίου και μετά. Κάτι έπρεπε να πει για τις τιμές των καυσίμων και είπε αυτό το πράγμα. Δεν ήταν έτοιμη.
1: Ναι. Είναι και η ρευστότητα που υπάρχει και στην αγορά. Πιθανότατα είναι και αυτό. Και αυτός ένας λόγος.
4: Δεν αφήνει αυτός ο πρόεδρος Ηνωμένων Πολιτειών να ξεκαθαρίσει ακόμη και την ομιλία του στον ΟΗΕ.
1: Ναι.
4: Σκέφτομαι να τους καταστρέψω και σκέφτομαι να τους βοηθήσω.
1: Δηλαδή, και αυτό δημιουργεί αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά. Σωστά.
4: Δεν βοηθάει καθόλου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, το πλαίσιο της πολιτικής που έχει εφαρμόσει η Αθήνα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στις επαφές του στην Αμερική. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το πρώτο σκέλος επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν στην Καλιφόρνια και συγκεκριμένα στο Σαν Φρανσίσκο. Τώρα πλέον φεύγει για την Νέα Υόρκη από την Ανατολική Λατινική Εκδήλωση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου εκεί θα συμμετέχει στην ενατή εκδήλωση Παγκόσμιας Συμμαχίας Οπενάι και το υπόλοιπο πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει από αύριο πρωί ώρα Ελλάδας. Έτσι, απόψε Νέα Υόρκη. Τώρα, οι δύο τελευταίες του εκδηλώσεις, που συμμετείχε στην Καλιφόρνια, ήταν η μία το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, από το οποίο και ο ίδιος είχε αποφοιτήσει το 1993. Ήταν εκεί και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, η κυρία Κοντολίζα Ράις. Έδωσε έμφαση ο Πρωθυπουργός τοποθετήσει του, όπως ενημερωνόμαστε, αν κλειστεί η εκδήλωση αυτή, στο μείγμα πολιτικών που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, με το τρίπτυχο που ανέφερε ο Κυριακός Μητσοτάκης να είναι η δυναμική ανάπτυξη οικονομίας, η ενίσχυση της θέσης χώρας στη διεθνή σκηνή και η αντιμετώπιση των ανισοτήτων, και συνέχεια εξήγησε πώς ακριβώς έχουν γίνει όλα αυτά, και δίνοντας και έμφαση στην κοινωνική πολιτική με τις μειώσεις φόρων και τη σωρευτική αύξηση, όπως είπε, του κατώτατου μισθού κατά 42%. Είπε επίσης ότι πιστεύει ιδιαίτερα σταθερά στη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας, ειδικά στο σύνθετο κόσμο του. Σήμερα περισσότερο θα έχει την ευκαιρία φυσικά να πει σχετικά με αυτά στη Νέα Υόρκη. Νωρίτερα, σε κλειστή συζήτηση στην General Catalyst, είναι μια εταιρεία που συμμετέχει στον τομέα της τεχνολογίας και επενδύει. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη δημιουργία κατάλληλων συνθήκων για την προσέγγιση διεθνών επενδύσεων και τεχνολογικών εταιριών στην χώρα μας, αντικείμενο το οποίο συνολικά η προσέγγιση επενδύσεων θα δοθεί έμφαση σε αυτό και στις επαφές που θα έχει ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη, που θα είναι τις επόμενες τρεις ημέρες εκεί στην Γενική Συνέλευση του ΙΕ, και φυσικά με σημαντικές συναντήσεις στο περιθώριο του επίσημου προγράμματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πολυμέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του νωρίτερα στον Sky με αιχμή της αυξής στην ενέργεια. Είπε ότι κάποιοι έχουν υπερκέρδη και δεν μπορεί να θεωρείται success story όταν η βενζίνη έχει φτάσει στα 2,40. Αυτά και άλλα πολλά θα μας εξηγήσει τώρα η Ελένη Καλογεροπούλου που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
9: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας στη σημερινή συνέντευξη που έδωσε θέλησε να εκλαϊκεύσει τα μέτρα τα οποία περιέγραψε χθες, ωστόσο παράλληλα επιχείρησε να βάλει και το δίλημα των επόμενων εκλογών λέγοντας ή εμείς ή κανείς. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να φέρει πολιτική αλλαγή. Επεσήμανε ακόμα ότι αν είχε τη δυνατότητα ο κύριος Ανδρουλάκης να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα το είχε κάνει, αλλά δεν κουνήθηκε η βελόνα. Κάθε μισή μονάδα που παίρνει το Πασόκ, χαίρομαι, αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην πατριωτική εισφορά, στο κόμμα Σαμαρά, στην Μαρία Καρδιστιανού και φυσικά στον Ηλία Κασιδιάρη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε για τα κάψιμα, είπε ότι ο κύριος Κυρανάκης χθες τοποθετήθηκε στις προτάσεις, για τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα, λέγοντας ότι οι προτάσεις αυτές είναι εφικτές, αλλά την ίδια στιγμή το Υπουργείο είπε ότι αυτό είναι ανέφικτο. Είπε χαρακτηριστικά είναι οξύμορο πρόβλημα και όλοι το περιμέναμε. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και το φυσικό αέριο. Θα έχουμε πρόβλημα το χειμώνα. Τι δες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας, δεν ακούσαμε να πει τίποτα ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένο για αυτό το θέμα. Μας είπε ότι τώρα δεν έχει τα εργαλεία, θα περιμένει να δει τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα του δώσει τη δυνατότητα να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτά που λέγονται ότι η Ελλάδα έχει φτάσει στο ταβάνι, ότι δηλαδή το 18%, ότι μέχρι 18% φτάνει η δυναμική της, είπε ότι αυτό δεν ισχύει και μάλιστα εκεί επεσήμανε το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική δύναμη η οποία πραγματικά μπορεί να φέρει την αλλαγή, να κάνει τη διαφορά. Σε ό,τι αφορά τον Ηλία Κασιδιάρη, είπε ότι η χώρα και πάλι βρίσκεται μπροστά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα όπως είναι η αύξηση της ακροδεξιάς και επεσήμανε το γεγονός ότι η πολιτεία, η δικαιοσύνη θα έπρεπε να έχουν βρει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μην μπορεί να ξαναπαίξει ρόλο στα πράγματα, στα πολιτικά δρόμενα η ακροδεξιά. Σε ό,τι αφορά τώρα την πατριωτική εισφορά για την οποία έγινε πάρα πολύς λόγος το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είπε ότι στην πραγματικότητα η Ελλάς μίλησε για το 1% του ισχυρού πλούτου της κοινωνίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά αυτή η ιστορία υπάρχει μάλλον στην Ελλάδα, υπάρχουν 70 οικογένειες ναι. που κατέχουν τον μεγάλο πλούτο και αυτές οι οικογένειες θα έπρεπε σε δύσκολες στιγμές να έχουν βάλει το χέρι στη τσέπη και να έχουν βοηθήσει ώστε η χώρα να μην ξαναζήσει παλιότερες στιγμές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
10: Τελικά, τίναξα την μπάγκα στον αέρα, στήδες.
11: Έτσι λέει η κυβέρνηση, δεν ξέρω.
10: Ήμουνα τσιφούντης. Ναι. Γιατί πρέπει να αποφασίσετε ποια κριτική θα μου ασκήσετε. Τι πιστεύετε, ότι εγώ δεν ήθελα να βγω και να εξαγγείλω 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Πολύ ωραίο.
11: Το είπα κάτω το Πασόκλεντε.
10: Εντάξει, εύκολο είναι. Εύκολο δεν είναι. Ή θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον. Μπορεί να υπάρξει και κάποιος άλλος.
11: Α, μπορεί να έχουμε αλλαγή, λέτε, ηγεσίας. Νέα Δημοκρατία.
10: Πιο πιθανό είναι αυτό. Δηλαδή, εσείς τι θεωρείτε.
11: Μετά τις εκλογές,
10: εσείς τι θεωρείτε. Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία. Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Το πιθανότερο να μην κάνει. Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
11: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
10: Είναι η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
11: Σε μια προοπτική.
10: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, Ωραία. Ικανής.
11: Ή εσείς ικανής.
10: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
12: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
13: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
14: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
15: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
16: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
17: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
18: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
19: Η ώρα είναι 2:30.
20: Ιόνιον FM.

0: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Ακούτε. Ιόνιον FM.
9: Και πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εκεί όπου συνεχίζεται το μπραντε φέρ ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και στην Τεχεράνη, οι όροι που έβαλε το Ιράν για τα στενά του Ορμούς, οι απειλές που έβαλε ο Αμερικανός Πρόεδρος, όλα θα μας τα πει ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Παίρνοντας τα πράγματα κατά μια χρονική σειρά, κατά μια χρονική ακολουθία, είχαμε πρώτα την ομιλία χθες του Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ένας πύρινος λόγος από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος θα λέγαμε ότι και πάλι έθεσε μετεπιτάσεως όλη την μάγκα ατζέντα, δηλαδή όλη την φιλορεπουμπλικανική συντηρητική ατζέντα με την οποία προφανώς θα κινηθεί και στο υπόλοιπο της Προεδρίας του και βέβαια κυρίως και σαν πρώτο σταθμό στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Θέλησε να στείλει πολύ συγκεκριμένα μηνύματα έρη έναντι του Ιράν, αφιέρωσε μάλιστα 9 λεπτά από την ομιλία του στο Ιράν, είπε χαρακτηριστικά ότι έχει 2 επιλογές μπροστά του, ή να στείλει την Τεχεράνη στην κόλαση, όπως ανέφερε πάρα πολύ χαρακτηριστικά, ή να κάνει μια συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτό το παράθυρο έδωσε χρονικά ο Αμερικανός Πρόεδρος για συμφωνία. Μάλιστα, έστειλε και ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα προς την Τεχεράνη, ότι βλέπει και εκείνη τις εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, αυτό δεν έχει και κάποια σημασία, γιατί όπως είπε ο Τραμπ, δεν είναι ο ίδιος υποψήφιος και θα είναι ακόμα 2,5 χρόνια στο Λευκό Οίκο. Άρα δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά την πολιτική της Ουάσιγκτον. Από εκεί πέρα όμως, επειδή καλά είναι όλα αυτά τα δημόσια βήματα, όμως έχουμε πάντοτε και το παρασκήνιο και είναι πολύ πλούσιο στις γενικές συνελεύσεις των ΗΠΑ πάντοτε στη Νέα Υόρκη. Είχαμε επαφή, είχαμε μια 3-ωρη συνάντηση, όπως είπε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ μετά σε συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος, συναντήθηκαν από αμερικανικής πλευράς οι 2 ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ, ο Γουίτκοφ Κούσνερ και ο Γουίτκοφ με την Ιρανική πλευρά, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάσα Ρακτσί. Σύμφωνα με την πλευρά του Ιράν και σύμφωνα δηλαδή με το Υπουργείο Εξωτερικών και τον εκπρόσωπο του Εσμαήλ Μπαγκαή, τρεις όρους, τρεις προϋποθέσεις είναι αυτές όπου έθεσε το Ιράν. Ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού, η παύση του οικονομικού πολέμου και η απελευθέρωση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Δηλαδή ουσιαστικά θα το συνοψίζαμε με μια επιστροφή στο μνημόνιο, το οποίο θυμίζουμε ότι υπεγράφει αρχές του καλοκαιριού και ουσιαστικά βέβαια κατέρευσε. Αυτό είναι που θέτει ουσιαστικά τώρα το Ιράν σαν προαπαιτούμενο προκειμένου να ανοίξει εντός λίγων ημερών, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, τα στενά του Ορμούζ. Από εκεί και πέρα, μια άλλη πολύ σημαντική νομίζω εξέλιξη ήταν η συμφωνία για την Ιρλανδία. Mm-hmm. Είχαμε χθες αναφορά από τον Τραμπ στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης, τη σημασία όπου έχει, θέτοντας ότι αυτή η συμφωνία ουσιαστικά εξασφαλίζει την Αρκτική, εξασφαλίζει τις ΗΠΑ, εξασφαλίζει και το ΝΑΤΟ. Μετά από την ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, είχαμε και τις υπογραφές με την Φρεντέριξεν, με την Δανή Πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα, το πάρα πολύ βασικό σε αυτή τη συμφωνία είναι ότι ουσιαστικά η Αμερική αυξάνει το γεωστρατηγικό της αποτύπωμα στη Ιρλανδία. Ανοίγει δύο νέες στρατιωτικές βάσεις. Θυμίζουμε, είχε μία ήδη, πλέον πάει δηλαδή στις τρεις στην Ιρλανδία. Και επίσης έχει κάθε λόγο, τον τελευταίο λόγο, όσον αφορά το αν θα υπάρξουν άλλες ευαίσθητες κρίσιμου χαρακτήρα υποδομές από άλλες χώρες στην Γρυλανδία και φυσικά απόλυτο απαγορευτικό στο να ανοίξουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γρυλανδία από άλλες χώρες. Το βλέμμα προφανώς εδώ είναι σε Κίνα και Ρωσία από την Ουάσιγκτον.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα είχαμε ένα ακόμη παραλήρημα του Ερντογάν, αυτή τη φορά στον ΟΗΕ, ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους, μοίρασμα στην Ανατολική Μεσόγειο, άφησε αιχμές για την Ελλάδα και την Κύπρο. Όλα θα μας τα εξηγήσει τώρα η Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
11: Καλό μεσημέρι, Έρικη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, ο Ταγίπ Ερντογάν πράγματι ανέβηκε χθες στο βήμα του ΟΗΕ και από εκεί ζήτησε διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο και αναγνώριση του ψευδοκράτους. Νομίζω ότι αυτό που είπε για την Κύπρο ήταν το πιο προκλητικό, διότι είπε καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, εισαγωγικά το βάζω είναι τα λόγια του, και να εγκαθιδρύσει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με αυτό το κράτος. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναπεί? Όχι. Είναι κάτι που κάθε φορά θα μας φαίνεται προκλητικό, ανιστόρητο και παράλογο? Ναι. Παρ' όλα αυτά, εκείνο που μου έκανε εντύπωση και έκανε γενικώς εντύπωση είναι ότι ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά και είπε ότι θα πρέπει, και επιθυμία μας λέει των Τούρκων είναι, τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Κοινώς πήγε στον ΟΗΕ και θυμήθηκε ξαφνικά το διεθνές δίκαιο, που η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία έχει έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο να το ερμηνεύει πάντα à la carte, κατά το δοκούν. Δεν το αντιλαμβανόμαστε ίδια, πάντοτε ξεχνούν το δίκαιο της θάλασσας, είναι έτσι λίγο διφορούμενο αυτό. Παρ' όλα αυτά οφείλω να πω ότι πολύ σπάνια ο Ερντογάν κάνει λόγο για λύση των ζητημάτων του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου στη βάση του διεθνούς δικαίου, και αυτό ερμηνεύτηκε από κάποιους ως ένα βήμα πίσω σε σχέση με τις κορώνες που τον τελευταίο καιρό τα εξαπτέρυγά του διάφοροι αναλυτές σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης λένε. Δηλαδή βγαίνουν και λένε για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, να πάρουμε τα νησιά, λένε ακρότητες. Ναι. Φάνηκε ο Ερντογάν ένα βήμα πιο ήρεμος σε σχέση με αυτά που έλεγαν τον τελευταίο καιρό οι αναλυτές του, και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο.
9: Τώρα, Κατερίνα, είχαμε και μια συμφωνία μεταξύ των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου σε μια τριμερή συνάντηση μεταξύ του Νίκου Δένδια και των ομολόγων του.
11: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που συνέβη χθες, διότι ουσιαστικά ο κύριος Δένδιας κλείδωσε, αν θέλεις, τον αμυντικό άξονα με Αίγυπτο και Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αίγυπτος πολύ έξυπνα φέρθηκε και δεν προσχώρησε στη συμφωνία της Μέκκας, δηλαδή Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας. Όχι ότι φάνηκε να τηρείται, γιατί όταν δέχτηκαν επίθεση τα δηληστήρια της Αμράγκος στη Σαουδική Αραβία, η Τουρκία δεν έκανε κάτι, δεν υπήρξε κοινή αμυντική συνδρομή. Σε κάθε περίπτωση λέγαμε ότι δεν θέλουμε να μπει η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος πράγματι δεν μπήκε. Ο Νίκος Δένδιας έχει στο νου του πάντα την Αίγυπτο, δεν θέλει να την εγκαταλείπει. Πήγε χθες, έγινε η τριμερής, είδε και τον πρόεδρο Αλσίση να σας πω. Ναι. Αλλά μετά ακολούθησε και η τριμερής με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κύπρο. Και το πάρα πολύ σημαντικό που βγήκε από αυτό είναι ότι στο κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Άμυνας των τριών χωρών υπάρχει ρητή αναφορά, σύμφωνα με το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε, που τι λέει, μιλά για ταχεία και ενιαία αντίδραση απέναντι σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις και πηγές απειλών κατά των τριών αυτών χωρών.
9: Ναι.
11: Και υπάρχει αναφορά στα ενεργειακά. Άρα εγώ πώς ερμηνεύω αυτό, και φαντάζομαι ότι δεν είμαι η μόνη σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου, ότι εάν, για παράδειγμα, συνεχίσουν οι έρευνες για το καλώδιο και ξαναβγάλει τουρκικά πολεμικά πλοία η γείτονα, όπως έγινε εκείνο το καλοκαίρι στην Κάσο, θα υπάρξει απάντηση και δεν θα είναι μόνο ελληνική.
9: Τώρα, άμεση κατάβαση των εχθροπραξιών και ελευθερία της ναυσιπλοείας ζήτησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
11: Σωστά, ήταν πολύ σημαντικές και οι επαφές του κ. Γεραπετρίτη χθες, διότι είδε τον Ιρανό ομόλογό του, αλλά και τον ομόλογό του από το Πακιστάν, την πρώτη τους συνάντηση μετά τη συμφωνία της Μέκας. Είδε και τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν. Γενικώς είχε πολλές επαφές στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είπε ο κύριος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του ότι αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυτιπλοείας. Το είπε και στον κύριο Αραχτή αυτό, στον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Και προσέθεσε ότι αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επιστημιστική ασφάλεια, το να μην υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρομών. Και προσέθεσε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι έγινε και μετά την ομιλία του κ. Ερντογάν στον ΟΗΕ, ότι δεν μπορεί το διεθνές δίκαιο να υποχωρεί απέναντι στην ισχύ. Νομίζω ότι αυτό έχει πολλούς αποδέκτες στη γειτονιά μας.
9: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε μια δήλωση του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη.
12: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επιστημιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
9: Τώρα πάμε λίγο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Θα συναντήσουμε και πάλι τον Κώστα Παπαχλημίτζο, διότι συνεχίζονται αυτές οι αντιδράσεις γύρω από την αλαζονία. Το θέμα έθεσε αρχικά η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Κερίδης και άρχισαν πλέον να υπάρχουν και άλλες δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι όχι, Κώστα.
13: Έτσι είναι τα πράγματα λοιπόν. Χθες η Μπακογιάννη με συνέντευξή της είχε μιλήσει για ορισμένες αλαζονικές συμπεριφορές στελεχών. Κάποιοι έχουν καβαλήσει το καλάμι. Και επίσης σήμερα τη φιλοξενήσαμε το πρωί στο εγώ στο Earth News. Τη ρωτήσαμε σχετικά με αυτό. Μας είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μιλώ για καβαλημένα καλάμι. Ότι το είπε και ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Είπε ότι η κυβέρνηση καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, η οποία ωστόσο, όπως επισήμανε η κυρία Μπακογιάννη, πολλές φορές αδικείται από αλαζονικές συμπεριφορές τελεχών και είπε επίσης ότι αυτές οι συμπεριφορές αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται. Είπε επίσης ότι ο στενοχωρημένος νεοδημοκράτης θέλει να ξέρει πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε και δεύτερον ότι τον σκεφτόμαστε. Μπορεί να μην μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά θέλουμε να τον ακούσουμε και να τον αγκαλιάσουμε και έτσι έδωσε συνέχεια σε αυτό που το είχε πει. Ερωτήθηκε χθες στο Άξιο 24 ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, είπε ότι συμπαθώ πολύ και την εκτιμώ την κυρία Μπακογιάννη. Δεν βλέπω αυτό που είπε. Δεν νομίζω κάποιος είχε καβαλήσει το καλάμι. Εγώ, βάθος αναφερόμενος στην αυτό του κύριος Γεωργιάδης, είπε ότι προσπαθώ να είμαι ταπεινός, να απαντάω σε όλους και να είμαι διαθέσιμος για ό,τι χρειαστεί. Στο ίδιο κανάλι μίλησε και ο Μάκης Βόρυφης, είπε ότι εγώ δεν έχω δει αλαζόνα. Η αλαζονία εκφράζεται από όταν δεν ακούς τους πολίτες. Δεν το ξέρω, είπε, γιατί το είπε. Αυτή είναι η άποψή της σχέση με αυτό που δήλωσε η κυρία Μπακογιάννη. Και επισήμανε ο κ. Βορύφης ότι το ακούω τους πολίτες δεν σημαίνει ότι βαράω προσοχή, σημαίνει ακούω, συνομιλώ και εξηγώ.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης χθες στο Άξιον 24. Δεν συμφωνεί για τα περί αλαζονίας.
14: Ναι. Αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι συνάδελφοί σας υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι, το διαπιστώνετε εσείς?
15: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, την εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάμα τα ίντρονιστά σου. Δεν νομίζω. Προσπαθώ να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να απαντώ, γιατί να μου πει κάποιο.
16: Κύριε Μπακογιάννη,
15: δεν πείτε, δεν έχω, αυτό είναι και γούστα.
9: Τώρα από την πλευρά του ο κύριος Στέλιος Πέτρας που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, όχι μόνο υπεραμείνθηκε των δηλώσεων Κερίδη και Μπακογιάννη, αλλά είπε ότι η αλαζονία υπάρχει και σε γραμματείς.
13: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός από επίπεδο και γενικών γραμματέων και άλλων. Είναι πράγματα του οποία εμείς δεν τα ανακαλύπτουμε πρώτη φορά. Συνήθως παίρνουν μια ημέρα δημοσιότητας όταν συνεδριάζει η κοινοβουλευτική μας ομάδα και γίνεται κάποια συζήτηση ή όταν έχουμε
16: κάποιο
13: επεισόδιο, ας πούμε, θερμό με αναρτήσεις όπως είχαμε πρόσφατα. Ναι. Άρα, εγώ θέλω να πω ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Εγώ προσωπικά, που με ρωτάτε, πιστεύω ότι. Γιατί έχω ζήσει αρκετά χρόνια σε κυβερνήσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν εγγενή τέτοια ζητήματα όταν κυβερνάει κάποιος πολύ καιρό και είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού αυτά τα φαινόμενα να τα κόψουμε το μαχαίρι.
9: Αποστάσεις κράτησε από το θέμα ο κύριος Μάκης Βορύδης.
17: Αν έχουμε αλαζόνια. Εγώ δεν έχω δει, να πω την αλήθεια. Με ρωτάτε για τη δική μου, όχι για να εξηγήσω την άποψη κύριε Μπακογιάννη. Να εξηγήσω τη δική μου. Γιατί για να εξηγήσω την άποψη κύριε Μπακογιάννη πρέπει να ρωτήσω την κυρία Μπακογιάννη γιατί το είπε. Ακούστε επισημάνσεις οι οποίες λένε ότι παιδιά να είμαστε προσεκτικοί, να ακούμε τους πολίτες, να είμαστε σε επαφή με τον κόσμο, να μιλάμε με τους ανθρώπους, ακόμα και τα παραπονά τους, αυτά πρέπει να τα ακούμε και πρέπει να τους εξηγούμε. Και ακόμα και αν θεωρούμε ότι σε κάποια σημεία δεν πήγαμε καλά, πρέπει να δούμε γιατί δεν πήγαμε καλά και πρέπει να τα διορθώσουμε και πρέπει να τα φτιάξουμε καλύτερα. Αυτό είναι μια στάση η οποία είναι, νομίζω, περίπου αυτονόητη για κάποιον ο οποίος ζητάει λαϊκή ψήφο, έτσι.
9: Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όπως ακούσατε και νωρίτερα, στον Κώστα Παπαχλημίτζο στο Earth News, επανέλαβε όσα είπε χθες και υπεραμείνθηκε των απόψεών της.
18: Πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Δεύτερον, το είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι είπε δηλαδή, ότι εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και εγώ τουλάχιστον, επειδή είμαι λίγο απ' έξω και δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα, σας διαβεβαιώ, έχω τη δυνατότητα να το παρακολουθώ αυτό. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές, αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
17: Δούμε γιατί δεν πήγαμε καλά και πρέπει να τα διορθώσουμε και πρέπει να τα φτιάξουμε καλύτερα. Αυτό είναι μια στάση η οποία είναι, νομίζω, περίπου αυτονόητη για κάποιον ο οποίος ζητάει λαϊκή ψήφο, έτσι.
9: Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όπως ακούσατε και νωρίτερα, στον Κώστα Παπαχλημίτζο στο Earth News, επανέλαβε όσα είπε χθες και υπεραμείνθηκε των απόψεών της.
18: Πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Δεύτερον, το είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι είπε δηλαδή, ότι εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και εγώ τουλάχιστον, επειδή είμαι λίγο απ' έξω και δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα, σας διαβεβαιώ, έχω τη δυνατότητα να το παρακολουθώ αυτό. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές, αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.

0: και δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα, σας διαβεβαιώ, έχω τη δυνατότητα να το παρακολουθώ αυτό. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές, αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
1: Πάμε τώρα στο Γιάννη Πολίτη, διότι στον εισαγγελέα διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, τις αναφορές του Κυριάκου Βελόπουλου περί νοθείας στις εκλογές. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έριο, εδώ από τη Βουλή. Πρωτού περάσουμε σε αυτό που ανέφερες μόλις τώρα, να σου πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται συζήτηση επί των άρσεων ασυλίας της επικεφαλής πλεύσης Ελευθερίας, Ζήκος Κωνσταντοπούλου, αλλά και των δύο γαλάζιων βουλευτών του Μακάριου Λαζαρίδη και του Ελευθερία Αυγενάκη. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής της, κατήγγειλε παρακρατική βιομηχανία ψευδομιλήσεων με σκοπό να την απενεργοποιήσουν.
1: Ναι.
2: Σε λίγη ώρα αναμένεται η ονομαστική ψηφοφορία επί των άρσεων ασυλίας. Και να περάσουμε και σε αυτό που είπαμε μόλις πριν από λίγο με τον Υπουργό Εσωτερικών. Ο Θοδωρής Λιβάνιος έστειλε επιστολή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μέσω της οποίας ζητά από τον δικαστικό λειτουργό να ερευνήσει τις καταγγελίες του Κυριάκου Βελόπουλου αναφορικά με ενδεχόμενη νοθεία στις εκλογές. Σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο, αυτό έγινε προκειμένου να μην υπάρξει καμία σχετική σκιά αναφορικά με την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Δολοκαρνανίας Μάρη Σαλβά, ο Υπουργός Εσωτερικών έκανε γνωστό στο Σώμα πως στις 18 Σεπτεμβρίου έστειλε επιστολή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπως ακριβώς είχε πράξει και το καλοκαίρι του 24, έπειτα από αντίστοιχους ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί από την πλευρά του Κυριάκου Βελόπουλου. Δεν θα αφήσω καμία σκιά στο θέμα, τόνισε με ενώ είμαι Υπουργός Εσωτερικών, κάνοντας λόγο για παραλήρημα από την πλευρά του επικεφαλής ελληνικής λύσης. Από το βουλευτής του Λακαρνανίας, ο Μάριος Σαλμάς, ισχυρίστηκε ότι η Singular Logic παίρνει φωτογραφικούς διαγωνισμούς δεκάτων εκατομμυρίων, ανάμεσα στους οποίους αφορούν και κάποιοι για τη διαχείριση πολυτηρίων των αρχαιολογικών χώρων και έκανε λόγο για ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων. Με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη αντίδραση από τον Υπουργό Εσωτερικών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, σφοδρή κριτική άσκησε ο Πάνος Καμένος στον Αντώνη Σαμαρά. Τον χαρακτήρισε μάλιστα πολιτικό Airbnb χθες, μιλώντας στο Κόντρα. Τον χρησιμοποιούν ως υπάλληλο που εξυπηρετούσε είτε για να ρίξει τον Μητσοτάκη είτε για να βγάλει το Πασόκ, είπε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Στην πολιτική υπάρχουν δύο ειδών πολιτικοί. Υπάρχουν αυτοί που εκλέγονται από το λαό ή που εκλεγόντουσαν από το λαό. Και υπάρχουν και οι πολιτικοί τους οποίους τους επιλέγει διαπλοκή και τους χρησιμοποιούν ως μπαλαντέρες σε τέτοιες περιπτώσεις. Όπως είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Όπως χρησιμοποιήθηκε το 1993. Αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν πάλι
4: των
3: ειδικών αποστολών Αντώνη Σαμαρά προκειμένου να τακτοποιήσουν τα της αντιπολιτεύσεως. Βλέπω λοιπόν τι πάνε να κάνουν. Πάνε να δημιουργήσουν ένα προφυλακτήρα πολιτικό. Το σύστημα λοιπόν τι έχει βρει τώρα. Σου λέει κάτσε να βάλουμε τον Σαμαρά μπροστά. Να τον προβάλλουμε και από τα κανάλια, ώστε να μην υπάρχει χώρος τα κόμματα, τα αντισυστημικά, τα οποία αναπτύσσονται σε όλη την Ευρώπη να γίνουν και στην Ελλάδα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει.
4: Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς, κατά κάποιο τρόπο, ουσιαστικά είναι το πιόνι που θα τελειώσει τα αντισυστημικά κόμματα.
3: Είναι ένα πολιτικό Airbnb. Δηλαδή, τον χρησιμοποιούν αυτοί που πάντα τον είχαν υπάλληλο.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τα δρομολόγια των βιτιοφόρων ξεσκονίζουν οι αρχές μετά την απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό. Είχαμε χθες τρεις συλλήψεις. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιλάμε για μια έρευνα πολλών μηνών ανά της αστυνομίας.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι είχαμε αρχικά τρεις προσαγωγές χθες, οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις για την υπόθεση της παράνομης απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό. Συνελήφθησαν ο 41χρονος οδηγός του βιτιοφόρου, ο 46χρονος ιδιοκτήτης της μεταφορικής εταιρείας και ο 43χρονος συνιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο και βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με κακουργηματικές διώξεις για αδικήματα κατά του περιβάλλοντος. Να πούμε τώρα ότι η επιχείρηση των αρχών στήθηκε έπειτα από πληροφορίες που είχαν. Το βιτιοφόρο τέθηκε υπό παρακολούθηση και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας είχε παραλάβει περίπου 16 κυβικά μέτρα υγρών αποβλήτων από το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Παπαδοπούλου. Αντί όμως το φορτίο αυτό να οδηγηθεί σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας, κατέληξε το βιτιοφόρο σε πρατήριο καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού. Εκεί, σύμφωνα με την έρευνα, άλλα οχήματα τοποθετήθηκαν περιμετρικά ώστε να περιορίζουν το οπτικό πεδίο και με τη χρήση μάνικας άρχισε η ιδιοχέτευση των αποβλήτων στο φρεάτιο. Και οι αστυνομικοί επενέβησαν εκείνη τη στιγμή και στο σημείο ήταν και συνεργείο της ΕΙΔΑ που διαπίστωσε πως το συγκεκριμένο φρεάτιο δεν οδηγούσε σε εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων, αλλά ήταν συνδεδεμένο με

0: το δίκτυο ομβρίων. Δηλαδή τα απόβλητα κατέληγαν στον Κηφισό και τελικά που θα κατέληγαν στη θάλασσα, στο Σαρονικό.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, μίλησε στα παραπολιτικά 90,1 το πρωί ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Απιθύτα Δημοσθένης Σαριγιάννης. Είπε ότι ο Κηφισός είναι ήδη επιβαρημένος από αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων όπως μόλυβδο, αρσενικό, υδράργυρο και νικέλιο. Και μάλιστα είπε ότι οι πιο επιβαρημένες περιοχές είναι η Φιλαδέλφια, είναι η Κηφισιά και στο ύψος του Ρούφ είναι μεγάλες οι συγκεντρώσεις.
1: Επίσης, και ναι, το πολύ αυτό. Το πολύ δύσκολο και άσχημο είναι ότι επιβαρύνεται και ο Σαρονικός. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και το θαλάσσιο οικοσύστημα.
0: Οπότε αυτό φτάνει και σε εμάς και μέσω της τροφικής αλυσίδας και κάνοντας μπάνιο στη θάλασσα.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Δημοσθένης Σαριγιάννης εδώ στα παραπολιτικά.
2: Τα πλήρη που υπάρχουν στο Κηφισό μεταφέρονται στον Σαρονικό. Δεν είναι ερώτημα, είναι δεδομένο ότι μεταφέρονται. Γι' αυτό μιλάμε και μια επιβάρυνση και της δημόσιας υγείας μέσα από την επιβάρυνση του Σαρονικού. Κοιτάξτε, έχουμε δει λοιπόν την επιβάρυνση, όπως σας είπα, στην περιοχή της Φιλαδέλφειας και της Κηφισιάς, όπως επίσης και σε πιο χαμηλά σημεία που στο ύψος του εργότερου του Ρουφ.
1: Πάμε τώρα στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη που μας απασχολεί πάρα πολλές μέρες, γιατί έρχονται συνεχώς πολλά στοιχεία στο φως. Νέες καταθέσεις υπαλλήλων, η υπάλληλος χθες που κατέθεσε έδωσε νέα στοιχεία. Έχουμε επίσης και κάποια μηνύματα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας που αντάλλαξε ο υπνοθεραπευτής με την κατηγορούμενη γιατρό Άννα.
0: Όπως είπες και εσύ, στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει πλέον οι νέες καταθέσεις, μηνύματα και πρόσωπα που συνδέονται με όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη μοιραία πλασμαφαίρεση. Κομβική λοιπόν θεωρείται η νέα κατάθεση που έδωσε χθες η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η γυναίκα που είχε καλέσει μάλιστα το ΕΚΑΒ. Φέρεται λοιπόν να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο και άκουσε και τις λέξεις μέθη και προποφόλη,
1: ναι.
0: Όπως είπε. Και πρόκειται για ένα στοιχείο που εξετάζεται από τις ανακριτικές αρχές μαζί με ένα μήνυμα άλλης υπαλλήλου που εστάλησε συγγενικό της πρόσωπο. Είχε γράψει «Άστα, του έδωσε μέθη».
1: Ναι.
0: Τώρα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται βέβαια και η ακριβής χρονική αλληλουχία των γεγονότων, γιατί η γραμματέας φέρεται λίγο να διαφοροποίησε την αρχική της κατάθεση. Είχε πει αρχικά ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε φτάσει στις 3.30 στο ιατρείο. Τώρα λοιπόν είπε ότι έφτασε λίγο νωρίτερα και ότι μπήκε απευθείας στο ιατρείο της 56χρονης γιατρού, ενώ ο 58χρονος γιατρός βρισκόταν αρχικά στο δικό του ιατρείο με άλλον ασθενή.
1: Ναι, σαν να τον με την κατάθεσή της, σαν να βγάζει λάδι τον γιατρό, αναφέρει ότι δεν βρισκόταν στον ίδιο χώρο. Τώρα ενδιαφέρον έχει ο υπνοθεραπευτής, διότι εκεί εμφανίζεται ένα μήνυμα που αντάλλαξε με την κατηγορούμενη γιατρό, στην οποία της είπε ότι, του είπε η γιατρός ότι δεν ήθελε ο Γιώργος Μαζονάκης να κάνει πλασμαφαίρεση.
0: Ναι, και εκείνος είπε, απάντησε, άσε θα τον συγυρίσω εγώ. Λοιπόν, και ένα ακόμα μήνυμα σημαντικό είναι που έστειλε μετά προφανώς τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σε πήρα στον λαιμό μου. Έστειλε ο υπνοθεραπευτής,
1: ναι,
0: στην Ιωάννα Γάκα.
1: Λοιπόν, ο υπνοθεραπευτής μίλησε στην τηλεόραση του Α, για να ακούσουμε τι είπε.
3: Η ανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη και όπως σας είπα δεν θα τοποθετηθώ δημόσια.
1: Το μήνυμα που στείλατε ότι σε πήρα στο λαιμό μου στη γιατρό ισχύει, γιατί βγήκα...
3: Βεβαίως ισχύει.
1: Τι εννοούσατε με αυτό?
3: Ότι έγινε ζημιά μεγάλη.
1: Ότι σας σόκαρε η φωτογραφία και αυτό.
3: Φυσικά.
1: Άρα δεν είχε τις αισθήσεις του Γιώργου Μαζονάκης?
3: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Δεν είμαι γιατρός για να το ξέρω.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ καιρό τώρα. Είναι οι ηλεκτρονικές απάτες, οι τηλεφωνικές απάτες. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ετοιμάζει σειρά μέτρων για την πάταξη αυτής της δράσης των οργανωμένων εγκληματικών οργανώσεων. Μιλάμε για οργανωμένες ομάδες που τηλεφωνούν, παίρνουν τηλέφωνο, εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένους κτλ. Τι σκέφτεται να κάνει το Υπουργείο, Άννα?
0: Ναι, το Υπουργείο επιστρατεύει ένα καινούριο λοιπόν όπλο απέναντι στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Πρόκειται για το Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης της Απάτης, μια νέα εξειδικευμένη υπηρεσία που θα συσταθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με στόχο να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο που αλλάζει συνεχώς μορφή και οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί. Περισσότερα από 12 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ότι απέσπασαν σπήρες κρουσμάτων τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, ενώ η λία από το ηλεκτρονικό έγκλημα το 2025 έφτασε τα 22,6 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, το νέο κέντρο θα ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων, από τις γνωστές τηλεφωνικές απάτες και τα ανύπαρκτα ηλεκτρονικά καταστήματα, μέχρι την κλοπή προσωπικών δεδομένων, τις παραβιάσεις κωδικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, τις απάτες με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, τις ψευδείς αγγελίες αλλά και τους εκβιασμούς.
1: Ποια μέτρα προκρίνονται? Θα υπάρξει κάποια γραμμή για καταγγελίες?
0: Ουσιαστικά ο σχεδιασμός είναι να υπάρξει στενότερη συνεργασία της αστυνομίας με τις τράπεζες και άλλους φορείς, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν άμεσα τέτοιες απάτες, ακόμα και την ώρα που βρίσκονται δηλαδή σε εξέλιξη. Μάλιστα, όπως είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το μεγάλο μέτωπο έχει μεταφερθεί πλέον στην ηλεκτρονική απάτη και εκεί παίζονται τα μεγαλύτερα ποσά και διακυβεύονται περιουσίες. Και να πούμε ότι μόνο 3 σπήρες που εξαρθρώθηκαν μέσα στο 2026 είχαν αποκομίσει περίπου 10,6 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε.
1: Ναι. Δίνουν και παίρνουν ηλεκτρονικές απάτες. Και μάλιστα πριν από λίγη ώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, Άννα μου, είχαμε ένα περιστατικό με ηλεκτρονική απάτη. Άγνωστοι χάκαραν την γνωστή εταιρεία Scrooge, Last Mile, επηρεάστηκαν δεδομένα. Βγήκε η ανακοίνωση από την ίδια την εταιρεία και ενημερώνει ότι το περιστατικό αυτό επηρεάστηκαν κάποια δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Διευκρινίζει η εταιρεία ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τις πιστωτικές κάρτες και με τις πληρωμές, έτσι, και διαβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα χτύπημα, ένα χακάρισμα, ένα περιστατικό ασφαλείας στην συγκεκριμένη εταιρεία. Άρα πληθαίνουν όλο ένα και περισσότερο αυτά τα περιστατικά.
0: Και μαζί με την τεχνολογία εξελίσσεται και η απάτη.
1: Σωστά, σωστά, ακριβώς όπως το θέτεις. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης για το θέμα αυτό.
4: Η ελληνική αστυνομία θα τελειώσει με το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης. Αυτό που γίνεται δηλαδή εκτεταμένα τώρα. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα κέντρο, εθνικό κέντρο αντιμετώπισης της απάτης στο FBI, στο τμήμα της οικονομικής αστυνομίας, και θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε συστηματικά με 13 δράσεις, τις οποίες ήδη ξεδιπλώνουμε μία προς μία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο.
1: Η Σοφία Καρακασίδη θα μας πει όλα τα νεότερα γύρω από τις αθλητικές ειδήσεις, σε ρυθμούς εθνικής βεβαίως, διότι αύριο είναι και ο πρώτος αγώνας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πολύ σωστά. Να πούμε ότι το πρωί της Τετάρτης, σήμερα δηλαδή, αναχώρησε και η αποστολή της εθνικής μας ομάδας με πτήση τσάρτερ για το Βελιγράδι. Εκεί όπου το βράδυ της Πέμπτης θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική της League A του Nations League. Να πούμε σε ό,τι αφορά το σημερινό πρόγραμμα για την εθνική μας, ότι σήμερα θα διεξαχθεί η πρώτη προπόνηση επί σερβικού εδάφους, συγκεκριμένα στις 7.30 το απόγευμα στο στάδιο Rajko Mitic, εκεί όπου θα διεξαχθεί και ο αγώνας αύριο. Λίγο νωρίτερα, σε 7 παρατέταρτο, θα μιλήσει ο εκπροσώπους τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και φυσικά όλοι μετρούμε αντίστροφα για το αυριανό μας παιχνίδι, που όλοι ελπίζουμε φυσικά να έρθει και με το δεξί για τη γαλανόλευκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Ερυπανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους.

είναι τρεις. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σας έχω λοιπόν ένα νέο που θα κάνει το φθινόπωρο ακόμη καλύτερο. Νέο ολοκένουργιο κατάστημα Pepco έρχεται και στον πύργο, στις 30 του μήνα, στην Οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου. Ό,τι και αν χρειαστούμε για τη φθινοπορεινή σεζόν, από ρούχα και είδη σπιτιού, μέχρι παιχνίδια και αξεσουάρια τα κατοικίδια, θα το βρούμε εκεί και φυσικά στις πιο συμφέρουσες τιμές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν τα λέμε στο νέο κατάστημα Pepco. Και μην ξεχαστείτε, όσοι βρεθείτε εκεί στο opening θα κερδίσετε δώρο επιταγές για την επόμενη αγορά σας.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
4: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
5: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
4: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
4: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Viral Radio Show.
12: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και για ακόμα μια φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Τεταρτούλα σήμερα, ανεβαίνει η διάθεση παιδιά. Μέσα εβδομάδας τι σημαίνει? Σημαίνει κυρίες και κύριοι ότι είμαστε πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι για ακόμα μια φορά είμαστε εδώ πέρα με τη νούμερο 1 μουσική της πόλης και φυσικά πάρα πολλά σουσού και τρέντς. Θα τα πούμε λοιπόν όλα στη συνέχεια. We'll be right back.

0: Τι τρεντάρει στο beauty, παιδιά, τις τελευταίες μέρες. Ένα θα σας πω για να το ξέρετε και για το σκου αν βγείτε. Τα 80's μαλλιά τα οποία έχουν επιστρέψει και φυσικά μπορείς να τα δημιουργήσεις με τα πιο εντυπωσιακά γεμάτα όγκο. Blow dries to the shards. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι έχουν γίνει πάλι μόδα τα παλιά των 80's. Έχει γίνει σίγουρα, παιδιά, αυτό λόγω του γεγονότος ότι έγιναν viral τα 80's μέσα από το AI trend που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι λοιπόν τα σγουρά μαλλιά είναι τάση πλέον. Τα βλέπουμε στα social media, τα βλέπουμε στο TikTok, βλέπουμε πάρα πολλές influencers στο εξωτερικό να το κάνουν αυτό. Οπότε, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς, βρε αδελφέ, αύριο θα σκάσω Λουδοβίκο στο στούντιο. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Bravo Trends λοιπόν, έχουμε και έτσι openings, γιατί η Kim Kardashian στο opening του Lucas Music βρέθηκε με iconic, παιδιά θα έλεγε κανένας, Y2K beauty look, το οποίο αν το δείτε σε φωτογραφίες πραγματικά είναι ίδια με την τραγουδίστρα αρχικά των Pussycat Dolls εδώ. Κατά δεύτερο, είναι πάρα πολύ fashion, θα πω εγώ σε αυτό το σημείο. Βέβαια, εντάξει, και εγώ πήγα να κάνω Y2K look, παιδιά, αυτές τις μέρες, την ημέρα θετικής ενέργειας, και ένας fashion designer από την Κύπρο με έκραξε στο TikTok. Εντάξει, παιδιά, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, μισή ωρίτσα ακόμα μέχρι να τελειώσει η πρώτη μας ώρα. Έχουμε δηλαδή δρόμο και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας. Πού αλλού, στο Instagram μας, Be Viral Radio Show, αλλά και Αθηνά κλείνει με τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε.

0: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
5: Be Viral Radio Show.

ξεκινήσει οι πρώτες μάχες στην τηλεόραση. Έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες σειρές. Και όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, γίνεται μία μάχη με το τι θα τρεντάρει περισσότερο στο X. Ανυπομονώ, παιδιά, για κάμπινγκ. Θα το πω αυτό. Έρχεται αυτές τις μέρες. Λοιπόν, Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και φυσικά να παραμείνετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά πραγματάκια ακόμα.

Λίγο πριν περάσουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να πω λοιπόν ότι έχετε χρόνο να μου στείλετε τα μηνύματά σας για τραγούδια που θέλετε να ακούσετε σήμερα. Έχετε όμως χρόνο να μου στείλετε και τα μηνύματά σας για throwback τραγούδια που θέλετε να ακούσετε αύριο, παιδιά. Εδώ πέρα γίνεται χαμός, είμαι on fire όπως βλέπετε. Αθήνα, κλείνω την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

0: Είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνει η διάθεση για ζεστές και cozy επιλογές. Πάλι καλά! Στο νέο κατάστημα Pepco που ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου θα βρούμε τις πιο ιδανικές λύσεις. Από είδη ένδυσης και υπόδυσης μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Και όχι μόνο. Την ημέρα του opening θα υπάρχει και παιχνίδι που θα μοιράζει δώρο επιταγές. Τετάρτη λοιπόν, 30 του μήνα, στην οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου, το νέο κατάστημα Pepco μας βάζει για τα καλά σε φθινοπορεινό mood.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά!
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Be Viral Radio Show

είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, να σας πούμε το Τίμιο Αθηνά Κλίμη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Είμαστε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Επιστρέφουμε πολλά trends, αλλά και λίγο ρεζιλίκη θα πω σε αυτό το σημείο, γιατί εγώ πήγα να κάνω το ένα trend και δεν πήγε καθόλου καλά. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου και μην πάτε πουθενά για να τα μάθετε όλα.

to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Για trends λοιπόν σας μίλησα και έχει γίνει trends αυτές τις μέρες NFT στο TikTok, όπου λέγεται Guess the Celebrity. Σου βάζει λοιπόν το βλέμμα κάποιου celebrity και εσύ πρέπει να το βρεις. Λοιπόν, παιδιά, κατακρεούργησα τον Bad Bunny, να το πω αυτό. Νομίζω οι haters κάνανε πάρτι κάτω από αυτό το βίντεο. Αλλά παιδιά, τι να κάνουμε, πού να το καταλάβω από το βλέμμα. Νόμιζα ότι είναι ο Enrique Iglesias. Αντικειμενικά το βλέμμα είναι ίδιο. Λοιπόν, αφήνω να κλείσω την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

πέρα από το ότι με κατακρεούργησε ο κόσμος του TikTok για τον Bad Bunny, με κατακρεουργήσατε και εδώ πέρα στα μηνύματα. Ρε παιδιά, δεν σκότωσα άνθρωπο. Τον Bad Bunny δεν κατάλαβα. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να μου είστε καλά. Έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί. Θέλω να παραμείνετε εδώ πέρα. Έχουμε να πούμε πολλά και φυσικά να σχολιάσω έτσι και λίγο GNTM, γιατί έχω ξεχωρίσει ένα άτομο αυτές τις μέρες, το οποίο τρεντάρει και πολύ στα social από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Μοιάζει με Λένα Δροσάκη.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
4: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
3: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
3: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
14: Be Viral Radio Show.

Τι είναι στα highlights αυτές τις μέρες? Το GNTM, παιδιά, που ξεκίνησε τη Δευτέρα και εμφανίστηκε μία τύπησα η οποία μοιάζει πάρα πολύ με τη Λένα Δορσάκη από σε αυτό το σημείο. Νεράιδα τη φωνάζουν και νομίζω ότι θα πάει πολύ μακριά στο διαγωνισμό. Όπως καταλαβαίνετε, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, που είναι κάτι που μας έχει συγκλονίσει και νομίζω και μήνας να περάσει και μήνες και χρόνια. Εδώ πέρα, παιδιά, θα είμαστε και θα το συζητάμε. Αλλά, παιδιά, και όλα ταυτόχρονα και οι νέες σειρές οι οποίες έχουν ξεκινήσει και πραγματικά γίνεται πάνικος. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Καλέ παιδιά, μόλις συνειδητοποίησα κάτι. Το Σάββατο επιτέλους είναι η πολυπόθητη συναυλία της Άννας Βύση. Το είπα λοιπόν. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Έχω μάθει παιδιά ότι πέρα από έτσι τον Άρτζη που ξέρουμε ότι είναι ένας από τους guest της Άννας Βύση για το Καλλιμάρμαρο. Για το Καλλιμάρμαρο, για το Άκα παιδιά, συγγνώμη. Οι παλιές συνήθειες όπως καταλαβαίνετε δεν ξεχνιούνται. Έχουμε και μια άλλη προσθήκη που θα τη μάθουμε έτσι σήμερα αύριο. Θα είναι ένα άτομο έτσι με διεθνούς φήμης και διεθνών καταξιώσεων. Θα το πω αυτό. Το ξέρω, θα το αποκαλύψω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονούμε για αυτή τη συναυλία. Εσείς?

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά όπως καταλαβαίνετε ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο την ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, Πεμπτούλα με Throwback Thursday, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show. Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
2: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
1: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
6: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
7: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης έχει ξεκινήσει. 2 ώρες γεμάτες ελληνική μουσική είναι πρώτον πυλών και φυσικά μαζί και μέσα από όλα όσα έχω ετοιμάσει για τη σημερινή εκπομπή, να είστε σίγουροι ότι θα γίνουμε μια πολύ όμορφη και ίσως λίγο τρελή παρέα.

Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί στο επόμενο δύο ώρα θα έχουμε τις εξής ενδιαφέρουσες και άκρως διαδραστικές και ψυχαγωγικές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, φυσικά του Call to Be Hot με κρυοανέκδοτο, εννοείται σχολιασμός επικαιρότητας, αν υπάρχει κάποια σημαντική είδηση θα την ακούσουμε και λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνάντησής μας θα σας προτείνω μια εξαιρετική ταινία. Τώρα, όλα αυτά θα τα πλαισιώσω φυσικά με όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Γι' αυτό μείνετε μέχρι το τέλος.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ένα τραγούδι, ένας καφές και καλή παρέα. Νομίζω πως είναι φοβερός συνδυασμός. Τελικά να σας πω κάτι, δεν θέλει και πολλά για να είσαι χαρούμενος. Μείνε συντονισμένος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας περιμένω στα social media. Περιμένω να τα λέμε και μέσα από τις πλατφόρμες αυτές. Βρείτε το ραδιόφωνο, βρείτε και μένα. Στείλτε το μήνυμά σας, μείνεστε ντροπαλοί, μην διστάζετε. Βλέπω όλα τα μηνύματα, είτε στα social του ραδιοφώνου, είτε στα δικά μου. Εκεί περιμένω την καλησπέρα σας, την καλημέρα σας, τη φάση σας, τη διάθεσή σας, το τραγούδι που γουστάρετε να ακούσετε. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη, δυνατή διαδικτυακή παρέα και στα social media.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ, μηνύματα ακροατών εκεί. Χαιρετισμού σε Αλεξάνδρα, Αντώνη και Ευαγγελία. Και πάμε στο μήνυμα της Αλεξάνδρας. Η Ιορδάνη θα ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι του Αντώνη Ρέμου και να το αφιερώσω στον άνθρωπό μου. Ρε εσύ Αλεξάνδρα, δεν λέω, καλή αφιέρωση στον άνθρωπό σου, αλλά σε εμάς εδώ τόσο κόπο κάνουμε όλα τα παιδιά. Δεν θα μας αφιερώσεις μια έτσι, ένα ωραίο τραγούδι. Διάλεξέ το εσύ, στείλε μας ένα μήνυμα, δηλαδή...

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Ξάνθη, Μπιξάνθη, Ποπόλη Ξένη. 4 επέτη, Διεθνή ημέρα των νοηματικών γλωσσών, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Τώρα, σαν σήμερα το 1529, αρχίζει η πολιορχία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Αυτό νομίζω ότι έχει γίνει και ταινία, μάλλον κωμωδία.

έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας,

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623 094 030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Oh yeah.

0: κάνεις πως δεν θέλεις.
1: Μερικές φορές το καλύτερο σχέδιο, θέλω να σας πω, είναι να μην υπάρχει σχέδιο. Είναι καφεδάκι, παρέα, ποτάκι αν κάποιος γουστάρει από νωρίς, δεν κατάλαβα. Και σίγουρα η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα, που δεν είναι αλλού, αλλά είναι εδώ.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με σύντομο, κακό και κρύο ανέκδοτο. Αγόρασα ένα έξυπνο ρολόι. Τώρα ξέρω με απόλυτη ακρίβεια πόσο αργό. Ταυτίστηκα εντελώς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
4: Τι λέει ρε αυτός?
5: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
4: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
6: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
5: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
6: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και θα προτείνω και σήμερα από Disney Plus μια εξαιρετική επιλογή, Dying for Sex. Μια γυναίκα ύστερα από μια δύσκολη διάγνωση αποφασίζει να αλλάξει ριζικά τη ζωή της και να ανακαλύψει όσα είχε αφήσει πίσω μέχρι τώρα. Τολμήρη σειρά για ενήλικους που ενώνει το χιούμορ με τη συγκίνηση αλλά και τη φιλία.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους, καλή δύναμη στο δουλειά κάνετε και φυσικά με συνέπεια σας θέλω και στο αυριανό ραδιοφωνικό μας ραντεβού, φυσικά ίδια ώρα, ίδια συχνότητα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
1: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
0: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Δεν μας έχει ξεκινήσει καλά η σεζόν φέτος. Το βλέπετε κι εσείς νομίζω, έτσι. Κάναμε στο προηγούμενο εκπομπή για τον άδικο χαμό του Δημήτρη Κόκοτα και πριν προλάβει καλά-καλά να κλείσει η εκπομπή που λέει ο λόγος, ετοιμάσαμε δεύτερη εκπομπή για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τι να σας πω, ακόμα τελείω υποσόκ να σας πω την αλήθεια. Είναι από τους ανθρώπους που δεν είναι ότι ήμουν ιδιαίτερα φανατική του θαυμάστρια. Τον έχω δει βέβαια live, έτσι, μην βγάζω και την ουρά μου απ' έξω. Αλλά δεν ξέρω, ο τρόπος, ο χρόνος, το ότι τα τελευταία χρόνια βλέπαμε ότι ο άνθρωπος παλεύει και έχει θέματα και οικογενειακά και αυτό, με έχει σοκάρει και με έχει ευθυμιδιάσει, φαντάζομαι και σε εσάς. Αφιερωμένη κοντραρόλο βέβαια και πάλι η σημερινή μας εκπομπή στον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Ξεκινήσαμε από το Μελένα Γιώργο που δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση δική του, αλλά με κάποιο τρόπο τη χαρακτήρισε και τον ακολούθησε σε όλη την καριέρα. Και θα συνεχίσουμε με το «Λείπει πάλι ο Θεός».

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Νομίζω ότι ο Μαζονάκης είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που ακόμα και αν δεν είσαι του ρεπερτορίου του, και εντάξει, ας μιλήσω για μένα, εγώ δεν είμαι ακριβώς του ρεπερτορίου του Μαζονάκη, έχει πει ωστόσο κάποια τραγούδια, κάποια ζεμπέκικα, για να είμαι ειλικρινής, όπου δεν μπορείς να τα προσπεράσεις. Ένα από αυτά είναι αυτό που έρχεται αμέσως τώρα, όπου την πρώτη φορά που άκουσα αυτό το τραγούδι, ενώ δεν ήμουνα σε εκείνη την κατάσταση όταν το άκουσα, ήρθε και μου κούμπωσε σε μια ιστορία της ζωής μου που ήταν πολύ προγενέστερη και με κάποιο τρόπο ήρθε και την κούμπωσε τόσο καλά. Που αν με ρωτήσετε θα σας πω ότι αυτό που ζούσα τότε, που αυτό που ζούσα ήταν και ανεκπλήρωτο εν πάση περιπτώσει, ήρθε και κούμπωσε τόσο καλά πάνω στο τραγούδι που ήταν λες και γράφτηκε γι' αυτό. Αυτό είχε ο Γιώργος Μαζονάκης με κάποια τραγούδια του.

Λοιπόν, όσο αστείο και αν σας φανεί, το επόμενο τραγούδι είναι το αγαπημένο τραγούδι του 5χρονου γιού μου, ο οποίος κάπου τ' άκουσε, δεν ξέρω, σε κάποιο αυτοκίνητο ήταν, τ' άκουσε σε κάποιο ραδιόφωνο και γυρίζει σπίτι πέρυσι και μου λέει: «Μαμά, ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι σε όλο τον κόσμο? Το προσέξετε αυτό. Ποιο είναι, παιδί μου? Το Παλιόπαιδο θα γίνω». Λέω: «Ναι. Πού τ' άκουσε?» «Τ' άκουσα στο αυτοκίνητο», μου είχε πει, «δεν θυμάμαι πού, δεν έχει και σημασία». «Γιατί, παιδί μου», του λέω, «είναι το αγαπημένο σου τραγούδι το Παλιόπαιδο θα γίνω?» «Γιατί», μαμά μετά λέει, «κουράστηκα να δίνω». Το 4χρονο αυτό. Δεν περιγράφω άλλο. Μετά μας είπε κι άλλα, βέβαια. Πάμε.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

Και κάπως έτσι πάμε να ακούσουμε ένα από τα παλιότερα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, ένα από αυτά που είχαν γίνει από τις πρώτες του επιτυχίες, που δεν ήταν και ιδιαίτερα λαϊκό, επιτυχία όμως έκανε. Γιατί μας αρέσει, όπως και αν το κάνουμε, ακόμα και αν φεύγουμε εμείς από κάπου, ο άλλος να παραμένει εδώ.

Για να μην επαναλαμβάνομαι και γίνομαι βαρετή, ό,τι είπα προηγουμένως για κάποια εμβληματικά, κυρίως ζεμπέκικα του Γιώργου Μαζονάκη και μετά βάλαμε τώρα μικρές, μπορώ να το πω ατόφιο και γι' αυτό το τραγούδι εδώ. Μια φοβερή συνεργασία που είχε κάνει με τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Γρίτσι το 2010-2011, δεν θυμάμαι. Δύσκολα φεντάρια.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Diamonds are forever.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
10: Ακούτε το Ionion FM.
11: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
12: Πάντα.

Νομίζω θα συμφωνήσετε όλοι. Είτε μας άρεσε, είτε δεν μας άρεσε ο Μαζονάκης, ήταν ένας καλλιτέχνης ανατρεπτικός. Δεν ήξερες ποτέ από πού θα σου βγει. Εγώ, αν μου λέγανε να συνοψίσω με 2-3 τραγούδια, ας πούμε, για να τους δείξω αυτή την ανατρεπτικότητα, θα έβαζα αυτά τα 3 που θα τα ακούσουμε τώρα στη σειρά. Δηλαδή, είπε τον Gucci και το έκανε και τεράστια επιτυχία. Σκεφτείτε ή θυμηθείτε οι παλιότεροι ότι με βάση τον Gucci φόρεμα μετά έγινε σειρά αυτό. Ο εραστής των δυτικών προαστίων. Όπου βασίστηκε στο Gucci φόρεμα, δηλαδή ζήσαμε φοβερές εποχές. Και ο ίδιος άνθρωπος που έκανε αυτό, έκανε τη συνεργασία με τους Going Through. Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Και ο ίδιος άνθρωπος επίσης είπε, όπως θα ακούσουμε μετά τους Going Through, το ζηλεύω. Και δεν κατέβαινε άνθρωπος από την μπάρα.

Και επειδή εδώ που τα λέμε σπάνια αυτή η ζύγια βγαίνει σε καλό, ακόμα και αν είναι σε ρυθμούς από τσιφτετέλη, κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα, πώς καταλήγεις μόνος σου στο σπίτι, να έρχεται το βράδυ του Σαββάτου, να είσαι στην καταθλίψή σου και να ακούς μαζονάκι.

Τώρα δεν ξέρω αν το 4 που είναι το επόμενο τραγούδι κουμπώνει στο Σάββατο που ακούσαμε προηγουμένως και αν το συγκεκριμένο Σάββατο που έκλαιγε και ήταν του θανάτου τα έκανε όλα αυτά μέχρι τις 4. Πάντως όπως και να έχει ήταν δύο τραγούδια χωρισμού τα οποία τον χαρακτήρισαν και χαρακτήρισαν και πάρα πολλούς ανθρώπους που χωρίζανε ακούγοντάς τα. 4.

Κάπου εδώ τελείωσε και αυτή η εκπομπή. Να ξαναπώ ότι είναι μεγάλο κρίμα να φεύγουν νέοι άνθρωποι, να φεύγουν τόσο ξαφνικά, να φεύγουν τόσο άδικα. Γενικά να φεύγουν. Και λέγοντας αυτό, θα σας αφήσω με το τελευταίο τραγούδι, το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, στη λίστα μου το έβαλε ο Βαγγέλης Καραπέτρος. Και έχει δίκιο, γιατί το τραγούδι είναι υπέροχο. Και πιστεύω ότι αν ο Μαζωνάκης ακούει εκεί που βρίσκεται τώρα, πιστεύω ότι αυτό το τραγούδι θα τον χαρακτήριζε, θα το ζυγοτραγούδιζε και μέσα του, γιατί έζησε για εκείνον όπως ήθελε, έκανε ό,τι ήθελε όπως ήθελε μόνος του, δημιουργήθηκε μόνος του. Και νομίζω ότι αν το αποφάσισε να φύγει τώρα που έφυγε, έφυγε για εκείνον. Και λέει και ο ίδιος τον εαυτό του: φεύγω για μένα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
7: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
2: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Καλώς τους μου. Είδατε πως σας ξεκίνησα σήμερα. Με Γιάννη Πάριο, Τανάς Σταθόπουλος, το κουτί της Πανδώρας. Πάντοτε, Ιόνιον FM.

Τι έχουμε λοιπόν σήμερα? Έχουμε όμορφα μουσικά ταξίδια όπως έχουμε κάθε μέρα, αλλά έχουμε και λίγο καλή διάθεση. Και επειδή όμως η διάθεσή μας δεν μπορεί να είναι συνέχεια στο ζενίθ της, διαφορετικά θα είμαστε τρελοί, θα παίρναμε κάτι που δεν παίρνουμε. Οπότε, ξέρετε, έχουμε διακυμάνσεις. Να μας ακολουθήσετε σε αυτές τις διακυμάνσεις.

αυτός ο νους παίζει τα δικά του τα παιχνίδια. Υπάρχει μια μαχαιριά που είναι τόσο γλυκιά, αλλά πονάει ταυτόχρονα και τόσο πολύ. Αυτή είναι η Pixlax μαζί με τον Γιώργο του Ταλάρα. Άι της αγάπης μαχαιριά.

Τώρα έρχονται τα βαριά μαχαίρια. Αυτά τα μαυρομύτικα που λέγανε οι φαλοί. Αυτός είναι ο Βασίλης ο Παπακωνσταντίνου.

παλιά τηλεογραφία του Κούρια. Όρθο πλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες. Μα λέει με μια βραχνή φωνή.

2-6-23-0-42-100 είναι το νομεράκι για να τα λέμε. Θανάση Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά στο Facebook, Union FM στο Facebook επίσης ομάδες, για να έχουμε τη δική μας επαφή και επικοινωνία εκεί στα λαδάδικα.

πω ήδη πολλές καλησπέρες και την αγάπη μου. Να είστε καλά, παιδιά, για τα μηνύματά σας. Και έρχεται τώρα κάτι διαφορετικό από αυτό που ακούγαμε τώρα, γιατί αυτή είναι η διάθεσή μας σήμερα. Είναι η Χάρης Αλέξιου σε ένα τραγούδι που, αν το σκεφτείς καλά, πέρα από τη διασκέδαση μπορεί να σου δώσει, σου προσφέρει και την αλήθεια. Δεν υπάρχει αθανασία.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.
11: Επιλέγεις τον πρώτο. Επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες, νέες κυκλοφορίες, κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.

από αυτά τα τραγούδια που λες ότι είχαμε καιρό να ακούσουμε τέτοιο ντουέτο. Και ξέρετε, τα ντουέτα πέρα από αυτά που έχουν να πραγματευτούν συνήθως τον έρωτα ή την αγάπη, είναι και ο ρόλος που ο καθένας μας παίρνει στη ζωή του για κάποιο λόγο απέναντι σε κάποιον άνθρωπο. Οπότε ευχαριστούμε για αυτό το τραγούδι, μας θύμισε πολλά. Αυτός που έρχεται είναι ο Χριστός Θηβαίος.

Μερικοί από εμάς, επειδή η ζωή τα φέρνει έτσι, αναγκάστηκαν να φύγουν από εδώ και να πάνε μακριά, στο βορρά. Οπότε, σε εκείνο το βορρά, σε εκείνες στιγμές παλιές και στα καλύτερα που έρχονται, στις ξανθιές πριγκιπέσες.

Υπάρχουν βραδιές οι οποίες είναι βασανιστικές. Γι' αυτό δεν μπορεί κανένας να το αρνηθεί. Οπότε πάμε να δούμε πώς περνάνε αυτές οι βραδιές, Σωτηρία Μπέλου.

Και είναι από εκείνα τα τραγούδια που αγαπάς, που τα κάνεις δικά σου και τα βάζεις εδώ στο στήθος σου και τα κράτας αγκάλια. Αυτό είναι ένα τέτοιο τραγούδι και αυτό είναι ένα κινητό που ξεχάσαμε να βάλουμε αθόρυβο, γιατί συμβαίνουν και αυτά. Οπότε, επειδή ας μην μας το χαλάσει αυτό, πάμε. Μέρα Μαγιού, μου μίσεψες. Αυτός είναι ο Μανώλης Μητσιάς.

βόλτα στο Νότο, στην Κρήτη, αλλά με φωνή που δεν έχουμε συνηθίσει να ερμηνεύει αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Αυτή είναι η Γλυκερία με Τόσο Πάνω Τα Σίδερα. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό κάποια.

0: Union FM.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μία συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μούσι και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
6: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

ξεκινήσαμε τώρα μετά το απαραίτητο διάλειμμα που έγινε στις 9 με τη μάγισσα σελήνη του Νικόλα του Παπάζωλου, να είναι καλά εκεί που είναι. Και έρχεται ένας μάγκας που ήταν το καλύτερο παιδί και παραμένει, γιατί είναι μέσα στις ψυχές μας.

στείλω τις αγάπες μου και τις καλησπέρες μου εκεί στον πύργο και να αφιερώσω αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι όμως αποκλειστικά για την Αντιγόνη, το παραδοσιακό.

0: αυτά είναι τα άστρα που καμιά φορά μας μαλώνουν. Και θα έρθει ο μοναδικός Βασίλης Λέκας με τη δική του ιδιαίτερη φωνή να πει ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο, και αυτό είναι το τραγούδι της ξενιτιάς.
1: Φεγγάρι μάγια μου κανές και περπατώ και περπατώ στα ξένα.

αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά και τα βουνά.

Σήμερα η υπομονή μας πάει εκεί στο Πολύπαθο, Αιγαίο. Εκεί που τώρα τελευταία πολλοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και συμβαίνουν όλα αυτά τα φοβερά. Αυτός είναι ο Βαγγέλης Κονομόπουλος.

0: Ιουνιόν FM.
1: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης με ένα τραγούδι που τον αγαπήσαμε. Και έρχεται επειδή εσείς το ζητήσατε και πλέον ίσως έχει γίνει το τραγούδι αυτής της εκπομπής. Είναι τα νίποτα, το 2022.

Και μέσα σε όλα αυτά γίνονται και σφάλματα. Ένα τέτοιο σφάλμα έχει κάνει η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και ποιος δεν κάνει σφάλματα τελικά? Και ίσως αυτό μας δίνει και τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά.

φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Στον Σταθόπουλο, το κουδί της Πανδώρας και το Union FM. Γεια και χαρά σας και εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο ονειρικό.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
9: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
10: Ενημέρωση.
11: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
12: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
11: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
13: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
10: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
14: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
10: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

ψέματα στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
4: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
5: Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Λες και ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, νοσταλγώντας τα όνειρα που δεν έζησα, τα αγαπημένα πρόσωπα που δεν φίλησα. Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, ποθώντας όλα εκείνα που δεν τόλμησα, σαν ταξίδια που ποτέ δεν ξεκίνησα.

Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, κυνηγώντας τον έρωτα που δεν δέχτηκα. Κείνα τα βήματα που δεν ακολούθησα. Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, ποθώντας τα χείλη που ποτέ δεν τα γεύτηκα. Τα τραγούδια που ποτέ δεν τραγούδησα.

0: χρόνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Ακούτε Ionion FM.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

Εδώ είμαστε, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Με ένα βάλς ξεκινήσαμε, με ένα βάλς των ονείρων πλέον και όχι των χαμένων ονείρων, αφού άλλαξε ο τίτλος του τραγουδιού με την Μαριάννα Κατσιμίχα, αυτό το βάριλα τραγούδι με τους ανέκδοτους στίχους του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Και εδώ είναι ο Γιάννης Αβραμίδης, θα είναι κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες, πάντα με τα τραγούδια αλλιώς. Αλλιώτικο τραγούδι και το επόμενο που έρχεται, η Μαρία Παπαγεωργίου με το δικό της τρόπο, τραγουδάει αντίθετα πια και Νίκο Μωραΐτη.

Για τη συνέχεια έρχεται άλλο ένα τραγούδι με την υπογραφή του Ορέστη Ντάτου και αυτή τη φορά για γυναίκα τραγουδίστρια. Είναι η Μελίνα Κανά από την πρόσφατη δισκογραφική της δουλειά, εδώ με αυτό το δίκαιο με το μέρος σου.

Συνεχίζει τις εμφανίσεις της σε όλη την Ελλάδα και μετά το Πάσχα η Φωτεινή Βελεσιότου, ενώ πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε σε βινήλιο και η περσινή της δισκογραφική δουλειά, τα ρεμπέτικα της Φωτεινής. Μπορείτε να το βρείτε τώρα και στη μορφή του βινήλιου. Εδώ πάμε να τη θυμηθούμε σε αυτό το υπέροχο βαλσάκι της Ιωάννας Γεωργακοπούλου, «Ας μη τελείωνε η βραδιά».

Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, πάμε να συναντήσουμε τη Δήμητρα Γαλάνη σε ένα υπέροχο remix, σε αυτό το ζω του Γιώργου Χατζινάσιου από το Pixel, εκείνη τη δισκογραφική δουλειά που είχε κάνει με υπέροχες διασκευές.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή με ψυχές και σώματα. Χάρης Αλεξίου σε αυτή την πρόσφατη εκδοχή αυτού του τραγουδιού. Χάρης Αλεξίου, η οποία ετοιμάζεται μετά το Πάσχα να επιστρέψει στο θεατρικό σανίδι, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μάλιστα, στη θεατρική μεταφορά του Τζένι Τζένι, στη σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου. Από εκεί και το επόμενο τραγούδι που έρχεται, Το Μεγάλο Μυστικό Μου, ακουγόταν σε αυτή την υπέροχη ελληνική ταινία, εδώ από μια πρόσφατη διασκευή που έκανε η Ρόζι Μπλου.

Μια από τις πολλά υποσχόμενες νεαρές φωνές είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα. Είναι η Μαρία Λαμανή, για όσους δεν τη γνωρίζουν, η οποία εδώ τραγουδάει με το δικό της τρόπο αυτό το «Ζήτα μου ό,τι θες», που είχε γράψει Χάρης Αλεξίου για την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.

Μπήκαμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα και πάμε εδώ να συναντήσουμε τον Θοδωρή Βουτσικάκη για άλλη μια φορά παρέα με τη Λίνα Νικολοκοπούλου, οι οποίοι παρέα ετοιμάζουν μια πολύ ωραία παράσταση για τη Μεγάλη Δευτέρα, μια παράσταση αφιερωμένη στην ποιήση. Η σκάλα του ουρανού είναι ο τίτλος της παράστασης και εμείς εδώ τον ακούμε να λέει «Ναι, θα πω» σε μουσική του Νίκου Αντίπα και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και ανανεώσουμε έτσι το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, πάμε να κλείσουμε την εκπομπή με τον σπουδαίο Γιώργο Νταλάρα να τραγουδάει «Κάτι Ελλάδες» σε μουσική του Νίκου Μαρτζάνου και στίχους του Νίκου Μωραϊτη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση για τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα τραγούδια αλλιώς διάλεξε ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους